0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

0: ερώτηση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ακούτε κόσμο.

0: 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς. Σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους και χαμηλή υγρασία, έχουν θέσει σε πλήρη κινητοποίηση σήμερα όλων των κρατικών μηχανισμών. Η Αττική βρίσκεται σε red code. Οι περιοχές με τον υψηλότερο δίκτυο επικινδυνότητας είναι οι περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Κλειστοί οι δρόμοι στον Ημιτό και ο Λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Περιπολίες, μπλόκα κεντρών με θερμικές κάμερες ενισχύουν την επιτήρηση. Με ιδιαίτερη έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως όλη Καβητός. Έκτακτα μέτρα σε περιοχές της Χαλκιδικής και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους, απίφθινε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, κατά τη χθεσινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Δύο συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών. Πάνω από 270 συλλήψεις και βαριά πρόστιμα για εμπρισμό από αμέλεια από την αρχή του Αυγούστου. Αναδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς, παρότι το Ιράν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με το Ομάν. Το Brent ενισχύθηκε περισσότερο από 1% ξεπερνώντας τα 84 δολάρια το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη άνοδο άνω του 1% κατέγραψε και το αμερικανικό αργό. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλει ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως με οικονομικά μέτρα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση. Περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ 55 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί και 4 έχουν ακινητοποιηθεί. Στο Ιράν, ο πρώην αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης, Μοχσέν Ρεσάι, ανέλαβε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Παράλληλα, οι Χούθοι επανέλαβαν τις επιθέσεις στη Μόχα, ενώ ανακοίνωσαν πλήγματα και σε δηληστήριο στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και στη Γάζα, όπου αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ της Κυριακής. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος ανακοίνωσε σήμερα ότι η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ και οι θερμοκρασίες των ωκεανών σημείωσαν νέο ρεκόρ τον Ιούλιο. Η χαμηλή στάθμη των υδάτων στον Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων, καθώς κρίσιμο τμήμα του ποταμού ενδέχεται να καταστεί μη πλεύσιμο μέσα στην εβδομάδα, δημιουργώντας σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το beach bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος, ελεύθερος με απόφαση εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της στην πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν στην θάλασσα νότια της Γάβδου και διασώθηκαν παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδόνος από τη λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, ανακοίνωσε ο Δήμος Καλλιθέας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι και σήμερα ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα. Παροδικές νεφώσεις το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τσα-τσα-τσα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 10 Αυγούστου, 6 και 10 το πρωί. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, το earth-echo.gr, το earthnews.gr και το earth.gr σκέτο. Ο Γιάννης ο Μπρίντες είπε εδώ, ήρθε εδώ και ούτε ένα καλό χειμώνα δεν είπε. Καλά έκανε. Διότι είναι 10η Αυγούστου. Είναι η εβδομάδα που είναι πιο άδεια παρά ποτέ η Αθήνα. Είναι ιδανική για όποιον θέλει να τη γνωρίσει, να γυρίσει τις ομορφιές της. Τυχεροί οι τουρίστες που βρίσκονται αυτή την περίοδο στην Αθήνα. Διότι οι υπόλοιποι έχουν πάρει το ονοματιό τους, τους δρόμους και τα πελάγι και βρίσκονται στην περιφέρεια και καλά κάνουν. Κάποιοι, πολλοί, βρίσκονται και εκτός Ελλάδος. Κάνουν τριήμερα, τετραήμερα εκτός Ελλάδος. Πιο φτηνά έρχεται. Εκτός από τον Γιάννη Πρίντεζη που είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Μα να θέλω να την πω κάθε φορά καμιλαράκι. Τέλος πάντων, λοιπόν, σήμερα είναι λοιπόν 10η Αυγούστου και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένεται γενικά έθριος καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διενθύσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Όσοι μετακινούνται από νησί σε νησί στο Αιγαίο, και είναι αρκετοί που το κάνουν αυτό το πράγμα, θα αντιμετωπίσουν 8 μποφόρ σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει και τους 37, ενώ στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο τοπικά θα φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, έχω λέγεται. Ξέρετε ότι σήμερα είναι ή πρέπει να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους τους ισχυρούς και την έντονη ξηρασία αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης επέκτασης πυρκαγιών. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, όπως μάθαμε να λέμε, τίθενται σήμερα πολλές περιοχές, δηλαδή η περιφέρεια Αττικής, οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας, η περιφέρεια Κρήτης, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας, επίσης Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, οι Κυκλάδες, η περιφερειακή ενότητα Αχαΐας, μισή Ελλάδα και... Σας είπα ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω του Earth News Radio στο Viber. Earth News και ενώ Radio, δύο λέξεις ξεχωριστά, στο Viber. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη ο κύριος Νίκος από την Ξάνθη με 21 βαθμούς. Καλημέρα και στην Κυριακή στην Καλαμάτα. 30 βαθμούς έχει τώρα ήδη. Ήδη 30 στην Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι. Χθες το βράδυ, λέει παιδιά, μέχρι και κάτω από 30. Δεν έπεσε κάτω από τους 30 βαθμούς. Αυτό.

Σήμερα γιορτάζει ο Ιππόλητος, η Ιππολίτη και ο Λαβρέντιος. Επίσης σήμερα είναι εθνική εορτή του Εκουαδόρ, του Ισημερινού δηλαδή, με αφορμή τον ξεσηκωμό της χώρας κατά των Ισπανών το 1809.

Ήταν 10η Αυγούστου του 1788 όταν ο Wolfgang Amadeus Mozart ολοκληρώνει τη συμφωνία αριθμός 41 γνωστή και ως του Διός. Το 1793 σαν σήμερα άνοιγε τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. Εξαιρετικό, υπέροχο. Χωρίς πολλά πολλά μέτρα ασφαλείας. Το 1825 ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κρυεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευοδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. Το 1913, σαν σήμερα, υπογραφόταν η συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή όρος Μπέλες εκβολές ποταμού Νέστου. Λίγες μέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα, το πρωτόκολλο Βενιζέλου Πάσιτς το γνωστό, με βάση τη γραμμή Πρέσπες Δοϊράνη. Το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Έκτος υπογράφει τη συνθήκη των Σεβρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Μια συνθήκη των Σεβρών την οποία πάρα πολλοί αναθεωρητές πολιτικοί στην γειτονική χώρα, την Τουρκία, αμφισβητούν μέχρι και σήμερα. Το 1922 ο ΠΑΟ παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του, ο Παναθηναϊκός, με πρόταση του ομίλου με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, συγγνώμη, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό τύπο. Ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, ΠΑΟ δηλαδή, μια ονομασία με την οποία θα γίνει στη συνέχεια γνωστός τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γράφει το σαν σήμερα. Επίσης το 1969 σαν σήμερα κυκλοφορούσε στην ελληνική αγορά η Coca-Cola.

Σαν σήμερα γεννιόταν το 1884 ο Παναΐτ Ιστράτη, Παναγής Βαλσάμης το πραγματικό του όνομα, ο επωνομαζόμενος και Γκόργη των Βαλκανίων, ελληνικής καταγωγής, Ρουμάνος συγγραφέας. Το 1947 γεννιόταν ο Ιαν Άντερσον, Άγγλος μουσικός, η ψυχή του συγκροτήματος Τζέθρο Τάλ. Μορφή, μεγάλη μορφή, τεράστια. Και το 1960 γεννιόταν ο Αντώνιο Μπαντέρας, Ισπανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, με διεθνή καριέρα φυσικά. Αντιθέτως, έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1881 ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης, χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο αποτελούν τους διόσκουρους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. Το 1945 έφευγε ο Ρόμπερτ Γκόνταρντ, Αμερικάνος φυσικός από τους πατέρες της μοντέρνας πυραυλικής, και το 1968 ο Γκαμπριέλ Ανό, Γάλλος ποδοσφαιριστής, δημοσιογράφος, εργάστηκε στην αθλητική εφημερίδα L'Equipe και θεωρείται ο εμπνευστής του κυπέλου πρωταθλητριών στο ποδόσφαιρο, τον Champions League.

Καλημέρα, ξεχωριστή καλημέρα στο φίλο μας τον Billy the Grande που γύρισε μετά από κάποιες διακοπές, επέστρεψε στην δουλειά του στα αστικά της Καλαμάτας, μας ακούει, επέστρεψε και στη συχνότητά μας και ήρθε φέρνοντας καλά νέα. Έγινε παππούς, απέκτησε εγγονάκι, αγοράκι, να σου ζήσει, να το χαίρεσαι, να το καμαρώνεις.

Λοιπόν, είναι αρχή μιας εβδομάδας όπου είχαμε πολλά και διαφορετικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Πλούσια η δισογραφία, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, και τον Αύγουστο έχει ειδήσεις. Αυτή που ξεχωρίζει είναι αυτή η απόβαση που κάνανε, ρε παιδί μου, στο Σαρακίνικο με ένα ελικόπτερο, γιατί έτσι τους άρεσε. Τους άρεσε να πάνε στο Σαρακίνικο, πήραν ένα ελικόπτεράκι, πήγανε. Και έχει ξεσπάσει ένας ολόκληρος χαμός. Καλώς πήγανε, κακώς πήγανε, υπάρχει κενό στο νόμο, είναι πρόκληση απέναντι στους υπόλοιπους λόμενους. Πήγαν σε μια τοποθεσία η οποία είναι, θεωρείται, εν πάση περιπτώσει, πλούτος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αυτή η συγκεκριμένη παραλία κτλ. Τι έκαναν αυτοί οι τύποι? Τίποτα. Ήθελαν να κάνουν τη βόλτα τους, βρήκαν έναν πρόθυμο πιλότο. Κανονικά το νησί έχει και ελικοδρόμιο. Θα μπορούσαν να πάνε στο ελικοδρόμιο. Όχι, ήθελαν να κάνουν το κομμάτι τους, το εφέτος, και το κάνανε. Βρήκαν ένα πρόθυμο πιλότο, πήγαν, προσγειώθηκαν εκεί στο Σαρακίνικο με ένα έτσι ελαφρού τύπου ελικοπτεράκι. Δεν θυμάμαι πώς το λένε, αλάμπρα, κάπως το λένε. Έχει ένα συγκεκριμένο τύπο. Και πήγαν στο Σαρακίνικο με το ελικόπτερό τους. Τι να πει κανείς? Δηλαδή, σοβαρά, αντέχει σοβαρής κριτικής το γεγονός από μόνο του? Είναι μια απαράδεκτη ανοησία που έκαναν κάποιοι τύποι και ένας πιλότος ο οποίος αποδέχτηκε να την κάνει. Τώρα, αν το ορίζει ο νόμος, αν έχει παραθυράκι, αν δεν έγραφε ρητά το σχέδιο πτήσεων ότι απαγορεύεται διαροπάλου η προσγείωση στους βράχους εκεί στο Σαρακίνικο, και κακώς δεν υπήρχε γραμμένο, όπως δεν υπάρχει γραμμένο και σε ποιες άλλες, εν πάση περιπτώσει, βραχονισίδες ή άλλα σημεία δεν πρέπει να πατήσεις, π.χ. στην Ακρόπολη, okay. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που άρχισαν να έρχονται κάτι τύποι ζάπλουτοι που παίρναν ένα ελικόπτερο και προσγειώνονταν σε διάφορες διάσημες και πασίγνωστες παραλίες στη Μύκονο ή αλλού, θέλοντας να κάνουν επίδειξη πλούτου, έχει ξεφύγει το πράγμα.

γίναν και άλλα πράγματα και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Το τι αναλύσεις έχω διαβάσει αυτό το Σαββατοκύριακο για την συμφωνία που υπέγραψαν η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μας απειλεί, είναι κόντρα στο ΝΑΤΟ, οι Σαουδάραβες είναι φίλοι μας ή σταμάτησαν να είναι φίλοι μας. Τα Patriot που έχουμε εκεί πρέπει να φύγουν ή πρέπει να μείνουν. Θα μπουν και άλλες χώρες. Και γιατί ανησυχεί η Αθήνα? Πότε θα το θέσει θέμα στο επόμενο Κισαία? Γιατί ανησυχεί το Ισραήλ? Και η Αίγυπτος τι θα κάνει? Τέτοιες αναλύσεις σαββατοκυριακάτικα με 40 βαθμούς θερμοκρασία.

έχουμε και τους Ιρανούς. Βρήκανε ότι μπορούν να πιέζουν γιατί έχουν τα στενά του ορμού στη δική τους ευρύτερη επικράτεια. Οπότε σου λέει τι θα κάνουμε, ή όλα ή τίποτα. Απαιτούν, ζητούν συμφωνία για τα πάντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλιώς δεν πρόκειται να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Έχουμε και τους φίλους τους, τους Χούθη, οι οποίοι συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις. Διαβάζω ότι σήμερα τα ξημερώματα άλλο ένα πλοίο καίγεται. Δεν ξέρουμε εάν, λίγο στα νησιά του Ομάν, δεν ξέρουμε ποιος ακριβώς το χτύπησε. Μπορεί να το χτύπησαν οι Χούθη, μπορεί να το χτύπησαν οι ίδιοι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Εν πάση περιπτώσει, ξανά έχουμε μία μικροεντασούλα εκεί πέρα. 10η Αυγούστου, βρε παιδιά. Καθίστε λίγο φρόνιμα. Να είστε αγαπημένοι.

Το Σαββατοκύριακο σημαδεύτηκε και από μια απώλεια. Ένας ηθοποιός 74 ετών μεν, ο Νίκος Καλογερόπουλος. Μια μορφή που σημάδεψε τον ελληνικό κινηματογράφο. Ένας μεσήνιος ηθοποιός. Διαβάζω ότι ήταν, η καταγωγή του ήταν από το Χαλαζόνι Τριφυλίας. Έγινε πασίγνωστος φυσικά από την ταινία του Περάκη. Του Περάκη το... Πώς τη λέγανε αυτή την ταινία. Δεν θα την ξεχάσω. Ναι. Από τα Αρπακόλα. Μπράβο. Ναι, από τα Αρπακόλα. Βέβαια, έχει... πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεοπτική μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», σε μια εκπληκτική, εξαιρετική ερμηνεία. Δεν ξέρω αν την είχατε δει αυτή τη σειρά. Εν πάση περιπτώσει, όπου είχε, από όποια σειρά είχε περάσει, την είχε κοσμήσει. Ήταν ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Κάποιοι που τον γνώριζαν, όσοι τον γνώριζαν, λένε και ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος. Στο Λούφα και Παραλλαγή ήταν μετά το Αρπακόλα. Ήταν που είχε απογειωθεί, αν δεν κάνω λάθος. Το 1984 γυρίστηκε η πρώτη τέτοια ταινία. Του χάρισε και το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Αυτός ο ρόλος, στο Λούφα και Παραλλαγή του Νίκου Περάκη. Αυτή την ταινία προσπαθούσα να θυμηθώ. Το Αρπακόλα ήταν στη συνέχεια. Επίσης, αξέχαστη ήταν η ερμηνεία του στην εικόνα του, στην ταινία «Το Ρεμπέτικο». Αν θυμάμαι καλά, του Κώστα Φέρη. Εξαιρετική ερμηνεία και εκεί.

Λοιπόν, αυτά εν ολίγες ως πρόλογο. Γιατί σιγά σιγά τώρα θα πάμε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε για να έτσι ξεδιπλώσουμε τη βεντάλια της ειδησιογραφίας και της επικαιρότητας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση Red Coat, σήμερα η Αττική και άλλες 6 περιφέρειες για εκδήλωση πυρκαγιάς σε επιφυλακή αρχές. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους. Απίφθινο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη χθεσινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Δύο συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Πάνω από 270 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια από τις αρχές Αυγούστου. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Την ίδια ώρα ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν κυρίως με οικονομικά μέτρα, προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό το Beach Bar που πνίγηκε ο τετράχρονος. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Καλημέρα στο φίλο μας το Θοδωρή από την Ελασσόνα, όπου έχει ήδη 24 βαθμούς Κελσίου. Το θέμα δεν είναι ότι λείπετε, καλά κάνετε και λείπετε. Το θέμα είναι ότι δεν στέλνετε και μηνύματα. Βεβαίως πολύ καλά κάνετε, διότι άμα είστε διακοπές, σιγά μην ξυπνάτε από τις 6 ώρα για να στείλετε μηνύματα. Όσοι είστε εδώ όμως και είστε εσείς στην τροφιά σας, στείλτε για να ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι είμαστε καλά όλοι. Αυτό. Έβλεπα πριν από λίγο από το λιμάνι στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στον Πειραιά, ότι και σήμερα φεύγει μπόλικος κόσμος. Δευτεριάτικα. Βλέπω τώρα τη Χρυσή τη Νικητάκη που είναι στο λιμάνι του Πειραιά. Νωρίτερα έβλεπα σύνδεση με την Λία τη Χριστάρα στην Θεσσαλονίκη, και εκεί στο λιμάνι κόσμος έφευγε σοριδών ακόμη. Πού ήταν όλοι αυτοί το Σαββατοκύριακο? Γιατί βγήκα το Σαββατοκύριακο μια βόλτα, κυκλοφορούσες πολύ άνετα, βρε αδελφέ. Παλιά, πριν από χρόνια, άκουγα μια φράση, να μείνουν οι βλάχοι έξω από την Αθήνα. Το λέγανε αυτό το πράγμα, κάποιοι καμάρωναν, χαίρονταν που το λέγανε. Εγώ και ως βλάχος το άκουγα και λίγο τσίτωνα, με εκνευριζόμουν, αλλά πλέον δεν υδρώνει τα αυτή μου. Καλημέρα στην κυρία Αδαμαντία. Ορίστε, είπαμε, στείλτε την καλημέρα σας. Μπράβο. Κυρία Αδαμαντία, να ξέρουμε ότι είστε εδώ. Εδώ εννοώ στη συντροφιά μας. Μπορεί να μην είστε στην Αθήνα, να είστε κάπου αλλού. Α, και καλά κάνετε. Λοιπόν, είναι και η περίοδος που δεν υπάρχει μεγάλο, ρε παιδί μου, ενδιαφέρον να πεις τι γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται από εδώ και από εκεί, ποια είναι η ειδησιογραφία, τι ενδιαφέρει τώρα τον κόσμο. Νομίζω, φαντάζομαι, τον κόσμο τον ενδιαφέρει τον περισσότερο αν στην παραλία που θα πάει ή θα βρίσκεται θα εμφανιστεί άιντε κάνας λαγοκέφαλος, εάν και εφόσον, αν και πέρασε η πολλή φασαρία για τον λαγοκέφαλο, εάν θα βρει κάνα καλό εστιατόριο, κάνα καλό μεζεκλίκι, κάνα τέτοιο, να διασκεδάσει, να περάσει λίγο χαλαρά, να ξεφύγει λίγο από τις καθημερινές έγνοιες. Βέβαια, δεν λείπουν και οι καταγγελίες αυτό το διάστημα. Για παράδειγμα, έβλεπα ένα δημοσίευμα βρετανικής εφημερίδας, στην οποία

Είχε πολλές καταγγελίες από τουρίστες οι οποίοι πήγανε σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες ήταν κυρίως από νησί στα Επτάνησα, όπου λέγανε ότι βλέπανε κάτι κρυφές χρεώσεις στους λογαριασμούς που δεν ήξεραν από πού και πώς προέρχονταν. Αυτό που λέμε το θέμα της ακρίβειας που αφορά τον καθέναν και αγγίζει τον καθέναν, αγγίζει και τους τουρίστες, διότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είτε δεν θα εκδώσουν σοβαρή απόδειξη, θα δώσουν, ξέρω εγώ, το χαρτί της παραγγελίας, είτε θα έχουν κάποιες χρεώσεις, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς τις δικαιολογούν, που δεν τις είχαν υπολογίσει οι άνθρωποι. Και ξέρετε, οι τουρίστες που έρχονται εδώ πέρα και πάνε, μετράνε τα πάντα, γιατί είναι παρέες και λένε, παιδιά, θα φάμε 1, 2, 3, 4 πράγματα, θα τα μοιράσουμε δια του πόσα άτομα είμαστε, 4, 5, 6, θα μας πέσει τόσο στον καθένα. Όταν ξεφεύγει από αυτό το τόσο στον καθένα, αρχίζουν και ψάχνονται. Δεν σαν τους Έλληνες που δεν το πολύ κοιτάνε και α, μου φέρει μια απόδειξη, μπορεί να είναι του προηγούμενου, μπορεί να είναι του επόμενου, δεν ξέρω ποιανού είναι, φύγε. Και έχουν και το κακό συνήθειο αυτοί οι τουρίστες, όταν πληρώνουν παραπάνω και αδικαιολόγητα παραπάνω, μετά να γράφουν διάφορες επιστολές στις εφημερίδες, καταλάβατε, και γινόμαστε βούκινο. Εμείς είμαστε πιο, λίγο πιο large. Καλημέρα στο φίλο μας, στη φίλη μας την Μαρία, τη Μέρη, συγγνώμη, τη Μέρη, από το Ανόβερο. Εδώ κι εμείς. Δυστυχώς δεν έχουμε πάει διακόπες ακόμα. Με το καλό, σας εύχομαι. Καλημέρα και στον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Ωραία, μας ακούνε απ' έξω σήμερα. Κοπεχάγη, Ανόβερο κτλ. 16 βαθμούς έχει στην Κοπεχάγη. Τι ωραία. Μου λέει για τον Καλογερόπουλο ότι ήταν φοβερό στο κάμπινγκ και στο μάθε παιδί μου γράμματα. Και σε αυτό το κάμπινγκ δεν το είχα δει, αλλά το μάθε παιδί μου γράμματα το θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Μπάμπης από τη Μυτιλίνη, που δεν χρειάζεται να πάει διακοπές γιατί είναι στη Μυτιλίνη ο άνθρωπος, δηλαδή δίπλα στη θάλασσα, Ξενιασιά κτλ. Περιμένει σήμερα να πάνε φίλοι, περιμένει το πλοίο της γραμμής που έρχεται από Θεσσαλονίκη, γιατί του φέρνει φίλους. Ωραίο. Καλώς αν τους δεχτείτε. Καλημέρα στην Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια. Καλή εβδομάδα. Κάποιοι δεν έχουμε φύγει ακόμη. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης από το Λαύκο του Πηλίου, τον πανέμορφο και μαγευτικό, αλλά με τεράστια προβλήματα στην υδροδότηση Λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Γιατί? Άμα στερεύει, παιδιά, και το Πηλίο από νερό, δηλαδή δεν πάμε καλά. Καλημέρα στην Ελένη. Εδώ είμαστε και σε ακούμε. Από τη Φλόρινα με 18 βαθμούς. Ο Σάκης είναι στη Βέρεια. Και είναι στη δουλειά. Λέει διακοπές 31 Αυγούστου. Τότε που έχει 4 μέτρα κενό η πρώτη ξαπλώστρα από το κύμα. Τώρα έχει πυκνώσει, Καλημέρα και στον Αντώνη από την Άρτα με 28 βαθμούς. Και όσο για το λαγοκέφαλο, λέει ότι ψαράγει για να δουν λαγοκέφαλους. Τους λένε αλήθεια. Αυτή είναι η έννοια του τρόμου. Του φόβου. Αυτή είναι η έννοια. Μετά τα παίρνεις όλα στραβά. Ναι, κύριε Δημήτρη, έπεσα και στο Χριστός ξανασταυρώνεται. Αυτό είπα πρώτο, γιατί το θυμάμαι. Θυμάμαι την ερμηνεία του σε αυτή τη σειρά. Αλήθεια. Που μου γράφει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Λαύκο του Πηλίου ότι έχουν πρόβλημα με το νερό. Διάβαζα ότι σε κάποιες περιοχές, σε πλάσεις, σε παραλίες, στην Χαλκιδική, αν δεν κάνω λάθος, έχουν απαγορεύσει να κάνεις ντους σε δημόσιες ντουζιέρες ή στις πλάσεις κτλ. Γιατί υπάρχει λειψιδρία και πρέπει να προσέχουμε το νερό λίγο, λέει. Έτσι διάβασα. Bear the thought of this.
Είναι από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, δυστυχώς. Είναι σχεδόν αναπόφευκτο, ειδικά με τις συνθήκες τις μετεωρολογικές που διαμορφώνονται στην Ευρώπη. Σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πάει πολύ καιρός, άρα και δεν το έχετε ξεχάσει αν το είχατε ακούσει, ότι τα σημαντικότερα ποτάμια της Ευρώπης έχουν αρχίσει να χάνουν νερό, να πέφτει στάθμη τους τόσο πολύ που υπάρχει μια ολόκληρη αναστάτωση στις εμπορικές διαδρομές, ας πούμε, των πλοίων που περνάνε από τα ποτάμια. Π.χ. η Γερμανία έχει μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα έχει και ο Δούναβης. Σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα μόλις τι γίνεται με τον πυρηνικό αντιδραστήρα της Ουγγαρίας που κατεβάζει το διακόπτη γιατί δεν έχει νερό να ψήξει τον αντιδραστήρα, ή με την Ρουμανία που την άξαν στον αέρα μια γωνία γης για να γίνει λίγο μεγαλύτερη η ένταση της ροής του Δούναβη στο συγκεκριμένο σημείο, να μην έχει φυσικό εμπόδιο, εν πάση περιπτώσει, και να πηγαίνουν τα νερά του λίγο πιο, να αποκτήσουν λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα. Φοβερό. Καλημέρα στη Σοφία από την ανεμοδαρμένη Χίο. Και στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κίο με 26 βαθμούς. Καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία και αισιοδοξία. Η αισιοδοξία μας δεστερεύει από τον δεδομένο υγεία να έχουμε.

αυτό που σας έλεγα για το νερό στη Χαλκιδική. Η κοινότητα Σάρτης, διαβάζω, το μεταδίδουν οι συνδέσεις στην τηλεόραση αυτή την ώρα, Ηλία Χρυσταρά, η κοινότητα Σάρτης παρακαλεί τους επαγγελματίες που διαθέτουν beach bar να διακόψουν τη λειτουργία των ντουζ, γιατί υπάρχει περιορισμένη επάρκεια νερού. Και πού είστε ακόμα? Σας έλεγα νωρίτερα για μια συμφωνία που έγινε μεταξύ της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας, για την οποία έχει ηχηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο πολύ μελάνη που λέγαμε παλιά δημοσιογραφικά, τώρα δεν γίνεται μελάνη, πολλά πληκτρολόγια πήραν φωτιά εν πάση περιπτώσει, για να γραφτούν πάρα πολλά πράγματα για αυτή τη συμφωνία. Είναι μια συμφωνία αμυντικού χαρακτήρα. Ήδη οι τρεις συμμετέχοντες στη συμφωνία βγήκαν και κάνανε ανακοινώσεις ότι δεν στοχεύει εναντίον κανενός. Αμυντική είναι η συμφωνία και ρε παιδί μου, εντάξει, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας ευρύτερα, γιατί υπήρξαν πάρα πολλοί καλοθελητές που αμέσως έσπευσαν να πούνε «Οπ, κινδυνεύουμε». Υπάρχουν οι άλλοι λίγο πιο έτσι πραγματιστές, οι οποίοι λένε ότι ήδη η συμφωνία δοκιμάστηκε στην πράξη, η συμφωνία αυτή, πως όταν η Σαουδική Αραβία δέχτηκε μόλις χθες επίθεση από τους Χούθη, είχε νεκρούς η Σαουδική Αραβία και όμως δεν έσπευσε κανένας να τη βοηθήσει από τους δύο που υπέγραψαν, εν πάση περιπτώσει. Τι περίμεναν δηλαδή αυτοί να στείλει πυρηνική βόμβα, ας πούμε, το Πακιστάν, γιατί λένε και αυτό, το Πακιστάν είναι και πυρηνική δύναμη και αφού είναι πυρηνική δύναμη κινδυνεύουμε όλοι. Θα έριχνε πυρηνική βόμβα εναντίον των Χούθη που έστειλαν ροκέτες και ντρόνους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας? Δεν γίνονται τόσο εύκολα αυτά τα πράγματα. Θα μου πεις, δεν πρέπει να την λαμβάνουμε υπόψη? Φυσικά και πρέπει να την λαμβάνουν υπόψη οι αναλυτές, οι ένοπλες δυνάμεις, οι πολιτικές ηγεσίες, οι στρατηγικοί αναλυτές, όλοι αυτοί φυσικά και πρέπει να την λάβουν υπόψη τους και πρέπει να την ξεψηρίσουν αυτή τη συμφωνία, ακόμα δεν την έχουμε δει καλά-καλά, και να δούνε και τις συνέπειες που θα προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή. Για παράδειγμα, το Ισραήλ, το οποίο ευελπιστούσε να εντάξει σε αυτά τη συμφωνία του Αβραάμ, να εντάξει και τη Σαουδική Αραβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες που πίεζαν προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν ένα λόγο να κάνουν τώρα δεύτερη σκέψη και να λένε, ρε παιδί μου, πού το πάει η Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα. Πρέπει να το σκέφτονται λίγο παραπάνω. Εδώ βγήκαν αμέσως δηλώσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, να πάρουμε τους πάτριωτες από τη Σαουδική Αραβία, μας πρόδωσε η Σαουδική Αραβία. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολα. Ούτε μια συμφωνία που έχεις υπογράψει μπορείς να την ακυρώσεις μονομερώς τόσο εύκολα. Αν ήταν έτσι, δεν θα υπήρχαν συμφωνίες. Νομίζω. Συγγνώμη, γνώμη μου λέω. Για να ακυρώσεις μια συμφωνία, κάτι πρέπει να έχει γίνει χειροπιαστό και πρέπει να το δικαιολογήσεις. Αλλιώς χάνεις την αξιοπιστία σου ως εταίρος οποιοδήποτε. Και δεν είναι μόνο με τη Σαουδική Αραβία, αλλά με οποιοδήποτε έχεις υπογράψει συμφωνία. Σου λέει, άμα βγεις από αυτή τη συμφωνία, θα σου πει ο άλλος, α, μήπως με κάποιο ψηλό πείδημα ή κάτι πάρει στραβά η Ελλάδα, μπορεί να φύγει και από τη δική μας συμφωνία. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι και αμεληταία, εννοείται. Καλημέρα στην κυρία Σούλα στην Αρτέμιδα. Με πολύ αέρα, 26 βαθμούς Κελσίου. Αλλά η αίσθηση, λέει, όπως γράφει το κινητό, είναι 24 λόγω του αέρα. Ο κύριος Πέτρος, ο φίλος μας από την Κρήτη, λέει: πολλοί δεν ξέρουν ότι ο εξαιρετικός ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος έχει αφοριστεί δύο φορές από την Εκκλησία για διάφορες αιρετικές του σκέψεις. Το αιρετικές, ναι, για την Εκκλησία σκέψεις. Για τους ξένους, λέει ο κύριος Πέτρος, πολύ καλά κάνουν και καταγγέλνουν τις διάφορες οικονομικές απατεωνιές στα νησιά. Αυτή τη στιγμή έχει 25 βαθμούς το Ηράκλειο, προσθέτει. Καλημέρα και πάλι.
πολύ καλά κάνουν και καταγγέλουν. Φυσικά και κάνουν καλά και καταγγέλουν. Και εδώ όποιοι καταγγέλουν ανάλογες συμπεριφορές, σε πάση περιπτώσει, γιατί το έχουμε πει, πρώτα απ' όλα ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Καλά, αυτό είναι ένα ρητό που υπόθηκε έτσι, έχει μέχρι τις μέρες μας χάσει την έννοιά του. Αλλά όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές με την Κατερίνα, αν καταλαβαίναμε κάποια στιγμή τι δύναμη έχει ο καταναλωτής και αν με κάποιον τρόπο μπορούσαμε να συντονίσουμε λίγο τις συμπεριφορές μας απέναντι σε τέτοια φαινόμενα εσχροκέρδειας δηλαδή ή απατεωνιάς, έτσι, κοροϊδίας, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά.

πάω αλλού τώρα. Θα σας πάω μια βόλτα στην Κιανή Ακτή. Η Κιανή Ακτή είναι ένα μέρος, εν πάση περιπτώσει, της Γαλλίας, όπου πάνε και είναι ακριβό σε γενικές γραμμές. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, έχουν φίλους οι οποίοι έχουν ξεκινήσει με αυτοκίνητο από την Ελλάδα για να φτάσουν στην Κιανή Ακτή, να κάνουν το γύρο της μισής παραλιακής Ευρώπης στην Μεσόγειο και να κάνουν διάφορους σταθμούς. Με τελικό στόχο την Κιανή Ακτή, γιατί είναι μια προβεβλημένη περιοχή, εν πάση περιπτώσει. Πάρα πολύ πλούσιοι συχνάζουν εκεί. Αφού συχνάζουν πάρα πολύ πλούσιοι εκεί, έχει γίνει και ως μέρος έλξης για τους λογής απατεωνίσκους. Έτσι, κλέφτες οργανωμένοι πηγαίνουν στην Κιανή Ακτή και βάζουν στο στόχαστρο διάφορους ζάπλουτους, προύχοντες που κυκλοφορούν στην περιοχή για να τους ληστέψουν. Τι κάνανε, λέει, συνελήφθησαν 4 Ισπανοί. Γιατί έκλεψαν από έναν Βραζιλιάνο τουρίστα ένα ρολόι η αξία του οποίου είναι 300.000 δολάρια, περίπου 260.000 ευρώ. Είχε αυτός ρολόι 260.000 ευρώ, το είχε στον καρπό του και οι άνθρωποι το κλέψανε. Από την αρχή του καλοκαιριού, λέει, έχουν κλαπεί 15 ρολόγια πολυτελείας από την περιοχή. Σε 4 από αυτές τις 15 υποθέσεις κλοπής ρολογιών πολυτελείας έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Για τις υπόλοιπες διεξάγονται έρευνες, ανακοίνωσε επισήμως η χωροφυλακή της Κιανής Ακτής. Οι 4 αυτοί εντοπίστηκαν, ξεκίνησε οι 4 Ισπανοί ληστές, ξεκίνησε μια καταδίωξη στους δρόμους του κόλπου εκεί του Σεντροπέ. Το έχετε δει σε ταινίες, αποκλείεται το Σεντροπέ, υπάρχει και τραγούδια Σεντροπέ, λαλαλαλαλαλα και τα λοιπά. Λοιπόν, και τους κυνηγούσαν μέχρι με οχήματα, δεν ξέρω, και από αέρος ενδεχομένως, έχω δει και κάτι τέτοιες ταινίες και είμαι επηρεασμένος, τους πιάσανε τελικά. Πας διακοπές οπουδήποτε, δεν λέω στο Σεντροπέ, στην Κιανή Ακτή, οπουδήποτε. Πας διακοπές και κουβαλάς μαζί σου ρολόι 260.000 ευρώ. Γιατί, βρε άνθρωπέ μου, θα μου πεις, άμα πληρώνεις, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια για να πας με τη θαλαμιγό σου και να περάσεις εκεί, τώρα αυτό θα σε χαλάσει. Όχι,

0: Επειδή σας έλεγα πριν για το Ισραήλ και σε σχέση με αυτή τη συμμαχία που έγινε Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας, να σας πω και το εξής. Το Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο αυτό το ειρηνευτικό που έχει αποδεχτεί η Χαμάς, το λεγόμενο σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Γάζα, το οποίο προβλέπει μεν τον αφοπλισμό, αλλά σε ένα βάθος χρόνου τον αφοπλισμό της Γάζας, όπως και διαφωνεί και στο ποιος θα έχει την ευθύνη για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, άρα ποιος θα είναι ο ενδυνάμει εχθρός του Ισραήλ, εν πάση περιπτώσει, ή από ποιον θα κινδυνεύει. Σε αυτά τα σημεία έχει σκαλώσει το Ισραήλ και λέει: εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτή τη συμφωνία. Έτσι, για να τα έχετε όλα εις γνώσεις σας, τα διάφορα γεγονότα που έχουν γίνει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο από την Κυψέλη. Και νομίζω ότι σε λίγο θα συνδεθούμε με την εκπομπή Συνδέσεις, με την τηλεόραση του Earth News.
1: Ορίστε, Δευτέρα σήμερα.
0: Συνάντηση Σφινάκη. Ναι. Σήμερα...
2: Συνάντηση Σφινάκη, μας το είπε.
0: Σφινάκη, γιατί έχει πάει 6:56. Τι κάνετε?
2: Ναι, συγγνώμη, δεν θα το ξέρω.
0: Όχι, αλίμονο, προς Θεού, αλίμονο.
2: Τι να κάνουμε, μας πήρε η επικαιρότητα.
1: Εδώ συζητούσαμε για το Χαρτζηλίκη, Διονύση.
0: Α, ωραία.
2: Να συζητήσουμε κάτι άλλο, γιατί παλιά λέγαμε αυτή τη γνωστή ατάκα του Κώστα Βουτσά. Έχω και κότερο, πάμε μια βόρτα.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτός είχε ελικόπτερο, πήγε βόλτα στο Σαρακίνικο.
0: Αλήθεια, παιδιά, είναι απίστευτο. Και είναι απίστευτο και για το πιλότο που το αποδέχτηκε αυτό το πράγμα. Θέλω, το μυαλό μου πάει σε διάφορα αρνητικά πράγματα. Δηλαδή, τι ήθελε να δείξει αυτός ο τύπος? Ότι μπορώ με το ελικόπτερο να φτάσω όπου θέλω, ότι εσείς είστε η πλεμπαρία και εγώ είμαι κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται ένας άνθρωπος. Δηλαδή, αύριο μπορεί να δούμε έναν τύπο. Μιλάμε ότι το Σαρακίνικο είναι παγκόσμιας κληρονομιάς τόπος, έτσι, χαρακτηρισμένος. Δηλαδή, αύριο θα μπορούσε να πάει οπουδήποτε, ξέρω εγώ, στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, για να δει την. Που ανατέλει από εκεί το φεγγάρι και είναι, το βγάζουν όλη φωτογραφία. Να πάει με το ελικόπτερο, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Δηλαδή δείχνει ένα όχι καλό πράγμα. Μου έρχονται αρνητικές, πολλές αρνητικές λέξεις, δεν θέλω να τις πω στον αέρα.
1: Δείχνει απόλυτη έλλειψη συνείδησης, όχι μόνο για το περιβάλλον, όχι μόνο για τους άλλους παραθεριστές, αλλά ακριβώς δείχνει μια απουσία ορίων. Αυτό που αναφέρεις.
0: Πρόσεξε να δεις.
1: Αυτό το σκέφτηκα, μπορώ να το κάνω, θα το κάνω.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Η απουσία ορίων, εγώ δεν τη βάζω. Γιατί έχουν αρχίσει κάποιοι να σκέφτονται και να λένε. Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο, υπάρχει κενό στον νόμο, να το διορθώσουμε, να το κάνουμε, να το ράνουμε. Το λέει και η πολιτική προστασία, η πολιτική αεροπορία, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας αυτό το πράγμα. Ότι αν υπάρχει παραθυράκι, να το κλείσουμε. Χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει ένα νόμο ή ένα παραθυράκι ή μη. Για κάποιον να σκεφτεί να κάνει αυτό το πράγμα και να το κάνει.
2: Ναι.
0: Δηλαδή είναι θέμα νόμου ή είναι θέμα νοοτροπίας? Είναι αυτό που λες. Είναι η πλήρης απουσία, η έλλειψη ορίων.
2: Και ενσυναίσθησης, γιατί πέρα από το γράμμα του νόμου, αν είναι περιοχή Natura, αν μπορούσε, είχε τυπικά το δικαίωμα να πάει να προσγειωθεί, πού προσγειώθηκε? Δίπλα του ήταν χιλιάδες, εκατοντάδες τουρίστες. Έκαναν το μπάνιο τους, γιατί προκύπτουν και θέματα ασφάλειας, έτσι.
0: Προφανώς.
2: Δεν μας διαφεύγει της προσοχής.
0: Προφανώς.
1: Εγώ επίσης αυτό που λέγαμε. Διότι αυτός ο άνθρωπος, όποιος και να είναι, προφανώς έχει κάποια οικονομική επιφάνεια που του επιτρέπει να μισθώσει ένα ελικόπτερο ή να το έχει αγοράσει.
0: Εντάξει, δεν είναι
1: και
0: ιδιαίτερα.
1: Να πάει στο
0: Σαρακίνικο.
1: Άλλο λέω όμως.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχει. Αυτή ήταν η καλύτερη χρήση που μπορούσε να κάνει. Πρώτον, θα μπορούσε να πάει οπουδήποτε στο νησί για μπάνιο. Τι βλέπει χρησιμοποιώντας το ελικόπτερο για να πάει και να προσγειωθεί?
0: Είναι προφανές. Δεν ξέρω τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να μπω στην λογική του. Ούτως ή άλλως είναι εκτός της δικής μου λογικής, άρα δεν μπορώ να μπω στα παπούτσια του. Εμένα αυτό που μου λέει είναι κάνω το κομμάτι μου. Δεν πάω εκεί για να κάνω βουτιά στο Σαρακίνικο. Θα μπορούσα να φτάσω στο Σαρακίνικο με δεκάδες τρόπους. Πάω εκεί για να με δούνε. Πάω εκεί για να κάνω το εφέ μου, πάω εκεί για να κάνω ντόρο. Αυτό το πράγμα είναι, όπως λες, εκτός οποιοδήποτε ορίου και άρα ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και όχι ως, ξέρω εγώ, κενό νόμου ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, δεν το λες υποτονικό ένα ελικόπτερο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Μία είσοδο κάποιο θέλει να κάνει είσοδο.
2: Τραβάει εκείνο το σαρακίνικο έτσι από τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Θυμάσαι πέρσι τι λέγαμε. Τώρα στις πτήσεις και στις προσγειώσεις των ελικοπτέρων. Άλλο κακό να μην το βρει.
0: Καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Βγαίνουμε από το στούντιο, γι' αυτό τους έκοψα λίγο γρήγορα, λίγο απότομα τον Αλέξανδρο Μόρντα και την Ανακασιμάτη. Βγαίνουμε από το στούντιο, πάμε δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην κατηγορία Red Code έχουν τεθεί η Αττική, η Πελοπόννησος, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην Αττική, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτα μέτρα. Κλειστοί παραμένουν δρόμοι στον Ημιτό, καθώς και ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Περιπολίες, μπλόκα και ντρόνς με θερμικές κάμερες ενισχύουν την επιτήρηση με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Στο μεταξύ, δύο συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις, ενώ έχουν επιβληθεί και βαριά πρόστιμα για εμπρισμούς από αμέλεια. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς. Παρά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με το Ομάν, το Brent ενισχύθηκε πάνω από το 1% ξεπερνώντας τα $84 το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη άνοδο κατέγραψε και το αμερικανικό αργό. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή. Περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ 55 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί και 4 έχουν ακινητοποιηθεί ή ελεγχθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως μέσω οικονομικών μέτρων, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση. Στο εσωτερικό του Ιράν, ο πρώην αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης ανέλαβε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Παράλληλα, οι Χούθοι επανέλαβαν τις επιθέσεις στη Μόχα και ανακοίνωσαν πλήγματα σε δηληστήριο στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται ωστόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και στη Γάζα, όπου αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό το Beach Bar που πνίγηκε ο τετράχρονος. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου και διασώθηκαν παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος, η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων με σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, ανακοίνωσε ο Δήμος Καλλιθέας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου, με καταγωγή από το χαλαζόνι Τριφυλίας, που υπηρέτησε την τέχνη για δεκαετίες από πολλούς διαφορετικούς ρόλους, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά υπηρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Start News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Πρωί Δευτέρας 10ης Αυγούστου, 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι στο στούντιο του Ράδιο Μεγάρου. Και μας στέλνει ο φίλος μας ο κύριος Παύλος ένα μήνυμα. Καλημέρα από εμάς στο βόρειο άκρο του νότου της πατρίδας. Καλή εκπομπή. Ο κόσμος αλλάζει και ξαναλλάζει παντού. Ζούμε την καταγκράμση εποχή των τεράτων. Αναφέρεται στην φράση τη γνωστή του Αντώνιο Γκράμψη, νομίζω περιλαμβανόταν στα τετράδια της φυλακής αν θυμάμαι καλά, και περιέγραφε αυτό το μεταβατικό στάδιο του «ο παλιός κόσμος καταραίει, ο καινούριος ακόμη δεν έχει αποκτήσει τις δομές του, δεν έχει συσταθεί», και έτσι στο μεσοδιάστημα υπάρχουν διάφορες δυνάμεις οι οποίες δημιουργούν φόβο, κρίσεις και η γενικότερη αποσταθεροποίηση. Μια φράση που έχει χρησιμοποιηθεί, μια λέξη που έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από την Ριζούπολη. Ο κύριος Γιάννης μας στέλνει μια φωτογραφία ότι από το Χαλκούτσι απέκτησε μασκότ το Χαλκούτσι. Μια όμορφη μικρή αλεπουδίτσα, η οποία κυκλοφορεί ανάμεσα στον κόσμο χωρίς να φοβάται. Είναι, λέει, πολύ φιλική. Επίσης, το βράδυ σε ένα από τα γνωστά μαγαζιά στο Χαλκούτσι διαφημάτισαν τρεις γνωστότατοι ιεράρχες. Δεν μας λέει ποιοι, δεν έχει σημασία. Πάρα πολύ ωραία. Όσον αφορά την αλεπουδίτσα, μπορεί να είναι ή να μοιάζει φιλική. Οι γνώστες, αυτοί που ασχολούνται με την άγρια φύση, εν πάση περιπτώσει, λένε πως από μακριά και αγαπημένοι. Δηλαδή, δεν πρέπει από μόνοι μας να επεμβαίνουμε σε αυτό το πράγμα. Έτσι, η φύση τους δεν πρέπει να παραβιάζουμε εμείς τη δική τους φύση. Ναι, ωραία. Καλημέρα στην Νέα Πολη Λακωνίας. Από εκεί μας στέλνει μήνυμα ο κύριος Παναγιώτης με ωραία φωτογραφία. 27 βαθμούς είχε εκεί μέσα. Να είστε καλά, κύριε Πέτρο. Να σας πω μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Μεταδίδεται από το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Είχαν για αυτή την είδηση ρεπορτάζ στο Fox News και δημοσίευμα της New York Post. Τι έγινε? Είχε πάει σε ένα γήπεδο γκολφ, ποιος άλλος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Και όταν πηγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ένα γήπεδο γκολφ, τι γίνεται από πάνω? Απαγορεύονται οι πτήσεις πολιτικών αεροσκαφών. Δύο αεροσκάφοι πλησίαζαν στον χώρο που είχαν απαγορευτεί οι πτήσεις λόγω της ύπαρξης του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το γήπεδο γκολφ, και σηκώθηκα στις Ηνωμένες Πολιτείες F-16 μαχητικά για να αποτρέψουν τα αεροσκάφη αυτά τα πολιτικά να περάσουν πάνω από την περιοχή που ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι κάτι πρωτάκουστο, δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Συνήθως, για λόγους ασφαλείας, όπου πηγαίνει ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν ισχύει μόνο επί Τραμπ αυτό, απλά ο Τραμπ πηγαίνει όλο και πιο συχνά σε γήπεδα γκολφ, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ο εκάστοτε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, λοιπόν, όπου πηγαίνει, συνοδεύεται από κάποια μέτρα ασφαλείας. Έτσι, λογικό είναι, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτός. Έτσι, υπάρχει απαγόρευση πτήσης στις περιοχές που βρίσκεται. Δεν είναι κάτι το πρωτάκουστο, δεν είναι κάτι και το σύνηθες όμως να υπάρχουν παραβιάσεις αυτής της απαγόρευσης από ιδιωτικά αεροσκάφη. Πολλά από τα ιδιωτικά αεροσκάφη στις ΗΠΑ υπάρχουν και πολλές αερολέσχες και πολλοί τύποι οι οποίοι και γνωρίζουν να πιλοτάρουν, αλλά και έχουν αεροπλάνα, εν πάση περιπτώσει, για τις προσωπικές τους μετακινήσεις. Το έχουν αυτό το προνόμιο, το έχουμε δει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές. Περάσανε ή κοντεύανε να φτάσουν στο σημείο όπου είχε επιβληθεί η απαγόρευση των πτήσεων. Και σηκώθηκαν F-16, παρακαλώ, για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό. Εντός εισαγωγικών τον εχθρό, προφανώς δεν ήταν εχθρός. Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το συμβάν. Δεν τα καταρρύψανε, θα το ξέραμε. Αν τα καταρρύπτανε, θα το ξέραμε. Πόσα αεροπλάνα ήταν αυτά που πήγαν να παραβιάσουν τον ένα αέριο χώρο, ούτε καν πόσα F-16 σηκώθηκαν. Δεν μάθαμε, δεν γράφει η σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας της NORAD, εκεί που είναι αρμόδια γι' αυτό, είναι η διοίκηση άμυνας του αεροδιαστημικού τομέα της Βόρειας Αμερικής. Αυτός είναι ο πλήρης όρος, τα αρχικά του είναι NORAD. Αλλά είναι και αυτό ένα από τα συμβάντα το οποίο μπορεί να παίξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, να το δείτε και να θυμηθείτε και να λέτε «Α, το άκουσα το πρωί».
Και επειδή σας έλεγα για τον Donald Trump, να σας πω ότι υπάρχει και ένα ο Donald Trump έκανε μία ανάρτηση, μία αναδημοσίευση συνέντευξης Έλληνα υπουργού, συνέντευξη στον ιστότοπο Breitbart. Το Breitbart είναι ένας από αυτούς τους ιστότοπους που έχουν υποστηρίξει με τα μπούνια τον Donald Trump. Εκεί λοιπόν ένας Έλληνας υπουργός έδωσε συνέντευξη. Ο Έλληνας υπουργός είναι ο Θάνος Πλεύρης για την μεταναστευτική πολιτική, ο οποίος είπε ότι από τότε, στη συνέντευξη αυτή ο κύριος Πλεύρης είπε, ότι από τότε που βγήκε ο Τραμπ έχει αλλάξει και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη η μεταναστευτική πολιτική. Έδωσε όθηση, εν πάση περιπτώσει, το να γίνει λίγο αυστηρότερη, έως πολύ αυστηρότερη η μεταναστευτική πολιτική τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη. Αυτή τη δήλωση του κυρίου Πλεύρη θεώρησε σωστό να αναδημοσιεύσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον προσωπικό του ιστότοπο, στο Truth Social, όπως το λένε. Ο κύριος Πλεύρης δήλωσε και θαυμαστής του Τραμπ και υποστηρίζει ότι χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Δανία, η Σουηδία έχουν κινηθεί προς αυστηρότερες πολιτικές, καθώς ενισχύεται η πίεση των πολιτών για αποτελεσματικότερο έλεγχο των συνόρων. Είναι μια συνέντευξη η οποία ούτως ή άλλως συζητείται και θα συζητηθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας, φαντάζομαι, όσο και η κίνηση του Τραμπ να αναδημοσιεύσει την εν λόγω δήλωση του κυρίου Πλεύρη. Να υπενθυμίσουμε ότι συχνά πυκνά διάφοροι επιτελείς της κυβέρνησης των ΗΠΑ, για παράδειγμα ο κύριος Ρούμπιο ή πολύ περισσότερο ο κύριος Βάνς, κατηγορούν την Ευρώπη ότι παραέγινε ελαστική απέναντι στην μετανάστευση, σε σημείο που να λένε και ο ίδιος ο Τραμπ το έχει ισχυριστεί, ότι έχει χάσει την ψυχή της η Ευρώπη, διότι αφήνει ανεξέλεγκτη την μετανάστευση.

0: Με ρωτάει ένας ακροατής, ο κύριος Άκης, αν υπάρχει τρόπος να καταγγείλω τα beach bar που ζητάνε 30 και 50 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποιος τέτοιος τρόπος. Δεν το γνωρίζω αν οι διάφορες αρχές προστασίας καταναλωτή και τα λοιπά μπορούν να παρέμουν σε κάτι τέτοιο. Αλλά από την άλλη ξέρω ότι δεν υπάρχει κάποιο είδους πλαφόν. Δηλαδή αυτό μπορείς να το κάνεις όταν ισχύει πλαφόν, για παράδειγμα στην τιμή των καυσίμων, όταν είχε μπει, έχει αρθεί πλέον, όταν είχε μπει, θα μπορούσες να καταγγείλεις αν κάποιος πουλούσε πάνω από αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο πλαφόν. Μπορεί ο καθένας καταστηματάρχης, ελεύθερη αγορά έχουμε. Αφού έχουμε ελεύθερη αγορά και από αυτόν τον κανόνα διέπεται η λειτουργία ενός καταστήματος, μπορεί να ζητάει όσο θέλει. Να σας πω και κάτι, το έχω πει πάρα πολλές φορές από την εκπομπή, ότι θα μπορεί να ζητάει όσο θέλει, όσο βρίσκει ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να του δώσουν αυτά που θέλει και ζητάει. Αν ο άλλος ζητάει δηλαδή 50 ευρώ κατώτατη ελάχιστη κατανάλωση, ναι, και βρίσκει 200, 300, 500, 600 θαμώνες οι οποίοι πηγαίνουν εκεί αποδεχόμενοι αυτό το όριο που ίδιος βάζει, η δική σας η καταγγελία ή η δική σας διαμαρτυρία ή παράπονο δεν πρόκειται να πιάσουν τόπο. Διότι έτσι λειτουργεί η αγορά. Περί αγοράς, περί παραπώνων τουριστών, αλλά γενικότερα περί τουριστικής κίνησης θα μιλήσουμε τώρα. Θα πάμε στον κύριο Γρηγόρη Τάσιο. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Άρα έχει και μια συνολική εικόνα. Ακούμε κάθε τόσο να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στην κίνηση των αεροσκαφών που έρχονται και προσγειώνονται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, για παράδειγμα, ή και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας. Αυτό συνοδεύεται ταυτόχρονα με έλευση πολλών τουριστών. Πάμε για ακόμη ένα ρεκόρ, ήδη να σπάσουμε το περσινό ρεκόρ. Υπάρχουν ταυτόχρονα όμως παράπονα, είτε από τουρίστες είτε και από Έλληνες ταξιδιώτες, ότι υπάρχουν φαινόμενα σκροκέρδειας. Υπάρχουν και άλλα παράπονα από ανθρώπους που λένε ότι ναι, έρχονται τουρίστες περισσότεροι, έχουμε περισσότερους τουρίστες, δεν ξοδεύουν περισσότερο όμως. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά, έτσι λίγο το μείγμα το τουριστικό, με τη βοήθεια του κυρίου Τάσιου. Καλή σας ημέρα. Πώς είναι να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πάμε για νέο ρεκόρ. Φαίνεται να έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση τουριστών αυτό το καλοκαίρι.
1: Τα νούμερα των αφίξεων στα αεροδρόμια αυτό δείχνουν. Σε μια μονοψήφια μέχρι στιγμής βέβαια απόδοση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό περιγράφεται. Και όσον αφορά το οδικό κομμάτι, γιατί και στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε τους οδικούς τουρίστες, βέβαια εκεί μετράμε κυρίως στους εκτός Σέγγεν χώρες, όχι δηλαδή Ρουμανία, Βουλγαρία, αλλά Σερβία, Σκόπια ή κάποιες άλλες ακόμα χώρες. Εκεί φαίνεται ότι έχουμε μια μικρή μείωση, αλλά από εκεί και πέρα είναι αλήθεια ότι είναι αυξητική η τάση σε μια χρονιά που εγώ θα τη χαρακτήριζα περίεργη, κυρίως όσον αφορά τον ξενοδοχειακό κλάδο, γιατί ξέρετε, αφίξεις πια δεν κοιμούνται μόνο στα ξενοδοχεία. Έχουμε πολύ έντονα τη βραχυχρόνια στον ανταγωνισμό.
0: Έχουμε το Airbnb το λεγόμενο.
1: Ναι. Ακριβώς. Και εμείς και αντίστοιχα στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε ένα σημαντικό κομμάτι παραξενοδοχείας που προκύπτει κυρίως από τις κατοικίες που έχουν αγοραστεί από πολίτες των όμορων χωρών και στη συνέχεια επινοικιάζονται στους αντίστοιχους δικούς τους, δικές τους εθνικότητες, χωρίς αυτό να περνάει από τα ραντάρ του ελληνικού δημοσίου ευρύτερα. Άρα λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο θα πω ότι η χρονιά είχε ξεκινήσει σχετικά μουδιασμένα. Βέβαια αυτό έχει να κάνει με την έναρξη του πολέμου εκεί κάπου στον Μάρτιο.
0: Ναι, και με την εκτόξευση των αεροπορικών εισιτηρίων. Γιατί ήταν συνακόλουθο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και από αυτό, αλλά γενικότερα είναι μια χρονιά που οι πελάτες, οι επισκέπτες, τουρίστες είναι σφιγμένοι, θα έλεγα εγώ, στο πρωτοφόλι. Και αυτό γιατί υπάρχει οικονομική ανασφάλεια μεγάλου μεγέθους σε όλη την Ευρώπη. Κατά βάση η Ευρώπη είναι που ενισχύει την Ελλάδα, φυσικά και οι Ηνωμένες Πολιτείες ιδιαίτερα στην νότια πλευρά. Αυτό είναι το κυρίαρχο και γι' αυτό παρατηρούμε από τη μία να μην υπάρχουν ίδιες καταναλώσεις, κυρίως οι υπηρεσίες εκτός ξενοδοχείων, αντίστοιχα να βλέπουμε ότι λόγω της αύξησης των τιμών, από την αύξηση του λειτουργικού κόστους, σας άκουσα με προσοχή και στην εισαγωγή σας, εκεί να βλέπουμε ότι όσο αυξάνονται οι τιμές, όσο μειώνεται η κατανάλωση. Αυτό το μείγμα έχουμε από την αρχή της σεζόν. Βέβαια, τώρα είμαστε στον Αύγουστο με πληρότητες πολύ υψηλές, ιδιαίτερα εν όψη 15 του μηνός να φτάνει στο 100% σε πολλές περιοχές.
0: Αυτό
1: χώρα.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, επειδή εδώ ο 15 Αύγουστος ενδείκνυνται και για τον εσωτερικό τουρισμό. Δηλαδή, οι Έλληνες τουρίστες κυρίως αυτό το δεκαήμερο επιλέγουν να πάνε τις διακοπές τους ή κλείνουν οι εταιρείες τους κτλ. Κάποιοι το κάνουν και αναγκαστικά, όχι κατά επιλογή. Αλλά είναι το δεκαήμερο αυτό που και ο εσωτερικός τουρισμός είναι στο ζενίθ, να πούμε. Έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει για την ελληνική αγορά. Περίπου 20 Ιουλίου ξεκινάει σε όλη τη χώρα, εκεί που τελειώνουν δηλαδή και τα πανεπιστήμια, εξετάσεις και λοιπά. Έχουμε μέχρι το τέλος Αυγούστου μια κινητικότητα και με τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού για χαμηλότερες κατηγορίες καταλυμάτων, αλλά και με το τουρισμό για όλους που το περιμένουμε πώς και πώς. Βέβαια, άργησε λίγο σχετικά φέτος, γιατί ο Αύγουστος είναι ήδη μπροστά μας. Με την ελληνική αγορά να κινείται σε πολλές περιοχές. Προσπαθεί η ελληνική αγορά όντως να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που είπαμε. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν πολλές επιλογές και στην υπηρετική χώρα που είναι πιο οικονομικές, για παράδειγμα από την Σχετική Ελλάδα, και όλο αυτό σε μια περίοδο που, όπως ανέφερα και πριν, το οικονομικό είναι το κυρίαρχο μοντέλο που ο επισκέπτης επιλέγει προορισμό, και ευρύτερα βέβαια το οποίο ισχύει και στη Μεσόγειο με έναν έντονο ανταγωνισμό. Δηλαδή, έχουμε μια Τουρκία η οποία είναι πολύ οικονομική σε πολλά επίπεδα και σε αυτή τη σεζόν. Έχουμε μια απώλεια.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, εδώ σας. Συγγνώμη για τη διακοπή, γιατί μου έκανε εντύπωση που έβλεπα τουρίστες Τούρκους οι οποίοι έρχονται με αυτή την ιστορία που έχουμε με τις βίζες και τα λοιπά, και έρχονται σοριδών στα νησιά του Αιγαίου, οι οποίοι λένε ότι ερχόμαστε και έχουμε πολύ πιο φτηνό κόστος ζωής να ψωνίσουμε, να διασκεδάσουμε κτλ. Από ό,τι έχουμε απέναντι στην Τουρκία. Το λέω αυτό ως αντίστοιξη στην εικόνα που μέχρι τώρα είχαμε, ότι η Τουρκία έχει φτηνή προσφορά.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, θα μου επιτρέψετε.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω, ναι. Φυσικά και σας επιτρέπω.
1: Αλλιώς λειτουργεί ένα ξενοδοχείο στην Τουρκία εσωτερικά. Δηλαδή, στον πελάτη που θα πάει με την πτήση charter και θα πάει στο ξενοδοχείο που κατά βάση στην Τουρκία είναι all inclusive, δηλαδή με υπηρεσίες εντός ξενοδοχείου στο απόλυτο. Mm-hmm. Αλλιώς είναι ο επισκέπτης που έρχεται στην Ελλάδα μας, ο Τούρκος, ο οποίος είναι αυτός που έχει μια πολύ καλύτερη οικονομική δυνατότητα σε σχέση με το σύνολο των Τούρκων, mm-hmm. Υπηκόων, και επιλέγει την Ελλάδα, γιατί σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα και στη Βόρεια Ελλάδα, είναι τα νησιά που αναφέρατε με τη βίζα των 72 ωρών. Αλλά γίνεται στην κυριολεξία χαμός και στην Βόρεια Ελλάδα, την Αλεξανδρούπολη που είναι πολύ δίπλα, mm-hmm. μέχρι την Καβάλα, την Θεσσαλονίκη, την Χαλκιδική που έχει πολλούς φέτος Τούρκους οδικούς, οι οποίοι προσπαθούν ακριβώς και βρίσκουν μια καλύτερη είτε διαμονή, είτε όσον αφορά τις υπηρεσίες εκτός ξενοδοχείου σε σχέση με την τσέπη τους.
0: Ναι, γιατί από την άλλη πρέπει να σκεφτούμε ότι στην Τουρκία έχουν και πληθωρισμό 32%, εμείς εδώ πέρα έχουμε 2,7%.
1: 32%, αλλά μιλάμε για μια 80 εκατομμύρια χώρα.
0: Σωστό.
1: Εμείς μιλάμε για πολύ μικρότερη. Και επίσης να σας πω χαρακτηριστικά ότι ιδιαίτερα για τον οδικό τουρίστα από την Τουρκία, η Ανατολική Θράκη, ενώντας δηλαδή από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κωνσταντινούπολη, όπως έτσι λέγεται, είναι 30 εκατομμύρια πληθυσμός.
0: Ναι,
1: 10 εκεί και 20 Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε πόσο έγκυται μια δεύτερη-τρίτη χώρα ουσιαστικά σε πληθυσμό, αλλά κυρίως με αυτούς που έχουν. Όπως λέμε, έχοντες και κατέχοντες, καμιά φορά για την ελληνική πραγματικότητα.
0: Σωστά το λέτε. Σωστά
1: είναι
0: το λέτε.
1: Σε αυτή την περίπτωση οι Τούρκοι επισκέπτες.
0: Είπατε πριν ότι ξοδεύουν λιγότερο. Έρχονται εδώ και ξοδεύουν λιγότερο. Οι ξένοι φαίνεται. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι λάθος η εικόνα που έχω, εσείς θα μου πείτε αν είναι σωστή ή όχι. Έχουν προαποφασίσει, δηλαδή θα ξοδέψουμε τόσα για να πάμε και να φύγουμε, θα ξοδέψουμε τόσα για το φαγητό μας ή για τις υπηρεσίες τις διάφορες, στις οποίες υπηρεσίες είναι επίσκεψη σε μουσεία, το ένα το άλλο, έχουν ένα προκαθορισμένο ποσό και κινούνται βάσει αυτού. Με αυτήν την έννοια δεν ξεφεύγουν όπως ενδεχομένως μπορεί να ξεφύγει ο Έλληνας παίρνοντας κάτι παραπάνω. Ισχύει αυτό ή είναι ένα στερεότυπο το οποίο πλέον δεν ισχύει?
1: νομίζω ότι έχει καταργηθεί πια.
0: Ναι.
1: Η τακτική σε σχέση με τον Έλληνα τουρίστα.
0: Ναι.
1: Η τακτική που έχει ο ξένος τουρίστας είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο ίδιο μοτίβο. Ιδιαίτερα στο τουριστικό μοντέλο που λέμε το τουριστικό πακέτο, που είναι το tour operating, μαζικό μοντέλο που 6 στις 10 στην Ελλάδα ανήκουν σε αυτό το μοντέλο. Εκεί πράγματι από τη χειμερινή ακόμη περίοδο, εν ώψη καλοκαιριού, κλείνουν το λεγόμενο πακέτο τους. Ακόμη και βλέπουμε και την ελληνική οικογένεια που δυσκολεύεται να πηγαίνει τις πολύ συγκεκριμένες μέρες, πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που επιλέγει, έχοντας μετρημένα τα πάντα. Άρα η Ευρώπη σε αυτό το επίπεδο σκέψη έχει έργα τα καλά και στην ελληνική επικράτεια και ο καθένας σκέφτεται το τελευταίο ευρώ.
0: Ναι. Τώρα που λέμε για το ευρώ και τι σκέφτεται ο καθένας, υπάρχουν καταγγελίες για εσχροκέρδιες σε διάφορα σημεία ή για κρυφές χρεώσεις κτλ. Το λέω, υπάρχει για παράδειγμα δημοσίευμα σε βρετανική εφημερίδα, μεγάλη κυκλοφορία σε βρετανική εφημερίδα, από τουρίστες που βρέθηκαν σε νησί των Επτανήσων, του Ιωνίου. Ότι υπάρχουν κρυφές χρεώσεις από την ταβέρνα μέχρι ακόμη και το ξενοδοχείο. Αυτά είναι μεμονωμένα φαινόμενα, είναι κάτι διαφορετικό? Τι γίνεται και πώς αντιμετωπίζονται?
1: Σε μια πολύ έντονη εποχικότητα που έχει η χώρα μας τουριστικά, υπάρχουν ελάχιστες φορές, αλλά πράγματι υπάρχουν, να έχουμε τέτοια ζητούμενα. Όμως δεν είναι ο κανόνας. Και αυτό κυρίως γιατί υπάρχουν και σαρωτικοί έλεγχοι, οι οποίοι γίνονται κυρίως από την ΑΔΕ σε σχέση με ό,τι έχει να κάνει με διαμονές, με παρουσίες ευρύτερα στον χώρο του επισητισμού. Συνήθως έχει τους λεγόμενους εντός αγωγικών, θα μου επιτρέψετε να πω τη λέξη, ξυπνάκηδες, οι οποίοι προσπαθούν να έχουν κάτι περισσότερο σε εισόδημα, να αποκομίσουν σε εισόδημα εις βάρος του πελάτη. Και αυτό συμβαίνει κατά βάση και την έντονη εποχικότητα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Κύριε Τάσιο, πριν μου δώσετε το παράδειγμα, θα σας ζητήσω να κάνουμε για ένα λεπτό μόλις διακοπή για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να συνεχίσουμε, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Ναι,
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. We'll be right back.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισχυρή άνεμη έως 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες θέτουν σε κατάσταση red coat την Αττική και άλλες 6 περιφέρειες για εκδήλωση πυρκαγιάς σε επιφυλακή αρχές. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους απίφθινο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη χθεσινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. 2 συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Πάνω από 270 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια από τις αρχές Αυγούστου. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Την ίδια ώρα ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως με οικονομικά μέτρα, προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στην δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Επιστρέφουμε και συζητούσαμε με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και είχαμε φτάσει στο σημείο που συζητούσαμε για κάποιους επιτίδιους που πάνε να βγάλουν πολύ γρήγορα εύκολο χρήμα ή εν πάση περιπτώσει τέτοια εικόνα ή ψευδαίσθηση έχουν. Κύριε Τάσιο.
3: Ναι, βρισκόμασταν δηλαδή σε αυτό το σημείο που, όπως είπα και πριν, είναι σε πολύ μικρό ποσοστό ανατυχώ.

0: στο ακίνητο να βγάλει τους υπόλοιπους 7 ή 8. Εκεί λοιπόν όμως, τώρα που έχουμε μια χρονιά που πιέζεται από τον τιμάριθμο, που πιέζεται το πορτοφόλι του κάθε επισκέπτη, αυτό δεν αντίστοιχα πιέζεται σε μια άλλη ιδιοκτησία η οποία έχει ένα υψηλό ενίκιο. Με την έντονη εποχικότητα και με το μούδιασμα της φετινής χρονιάς, βλέπουμε ότι εκεί προσπαθεί κάποιος να βγάλει με το παραπάνω πολύ σύντομα τη χρονιά. Εκεί δυστυχώς σχροκερδεί σε κάποιες των περιπτώσεων και βλέπουμε να έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Σε αυτό... η αύξηση του λειτουργικού κόστους, προσέξτε τώρα κάτι οξύμορο, που έχει πάει πάνω από 10-15%. Τόσο με την ενέργεια, επίσης με τα logistics, γενικά μεταφορές, όσο και με το ράφι. Ξέρετε, το ράφι για το νοικοκυριό, όσον αφορά το σούπερ μάρκετ, βρίσκεται και στη διατροφική αλυσίδα όσον αφορά τα ξενοδοχεία ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, μέσα σε μια έντονη εποχικότητα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη πραγματικότητα. Εκεί δυστυχώς έχουμε και τέτοια μεμονωμένα φαινόμενα.
1: Ωραία, αυτά τα μεμονωμένα φαινόμενα σηκώνουν, ή δεν ξέρω τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο, σηκώνουν κάποιο είδους καταγγελία ή αυτούς τους εντός εισαγωγικών, το βάζω, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, τους ξερνάει η αγορά κάποια στιγμή? Και όταν λέω αγορά, δεν εννοώ μόνο η ξενοδοχειακή κοινότητα, αλλά ενδεχομένως ο καταναλωτής ο ίδιος, ο οποίος καταλαβαίνει πότε πάνε να τον πιάσουν κότσο, να το πω στην καθομιλουμένη.
0: Ο επισκέπτης, ο οποίος διανυκτερεύει στη χώρα μας, δυστυχώς φτάσαμε σε ένα σημείο να είναι πολύ περισσότεροι κάποια φορά στην βραχυχρόνια μίσθωση. Σε επίπεδο κλινών, πάντα εννοώ. Mm-hmm. Πανελλαδικά, με επίσημα στοιχεία. Άρα δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία σε αυτή την εξίσωση. Βέβαια δεν υπάρχει πλαφόν τάπου. Πράγματι, ο άλλος διαβάζεται έτοιμο κατάλογο και από εκεί επιλέγει αν θα πάει σε ένα εστιατόριο ή αντίστοιχα αν θα κάνει μια κράτηση σε ένα ξενοδοχείο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει όλοι, όσο ασχολούμαστε με το χώρο, να έχουμε μια λελογισμένη προσέγγιση στην αγορά και να μην κάνουμε αυτό το οποίο θα δημιουργήσει στον επισκέπτη το παράπονο, την κακή εικόνα, η οποία μπορεί ενδεχομένως να μεταφερθεί και σε ένα ρεπορτάζ.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι αν υπάρξει ένα τέτοιο ρεπορτάζ ή κάποιου είδους τέτοιες καταγγελίες, δεν θα αφορούν μία μεμονωμένη επιχείρηση, αλλά παίρνουν η μπάλα και τους υπόλοιπους επαγγελματίες, τους εντός ή εκτός εισαγωγικών συνεπείς του χώρου, και που πηγαίνουν να βάλουν βάσεις και να έχουν μια μακροχρόνια πολιτική εμπασπιντός στον τομέα αυτό, και όχι σε μία σεζόν να βγάλουν τα σπασμένα για την επόμενη ολόκληρη χρονιά. Δεν τους παίρνει μπάλα και αυτούς? Άρα δεν οφείλουν ή πρέπει να αντιδράσουν και οι ίδιοι σε τέτοιου είδους φαινόμενα?
0: Ναι, σαφώς και υπάρχει αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις ψηφιοποιήθηκε η διαδικασία για την παραχώρηση του αιγιαλού, βλέπουμε ότι στην τρίτη συνεχόμενη χρονιά εφαρμογές να έχουν περιοριστεί σε μεγάλο ποσοστό η επί της ουσίας, μετά από καταγγελίες, με τους ελέγχους που γίνεται, τόσο και με αυτοψία επιτόπια ή αντίστοιχα με τα ντρόν για περιοχές που έχουμε γυαλό, να βλέπουμε να έχουν περιοριστεί πάρα πολύ οι παράνομες συνθήκες. Mm-hmm. Πάντα υπάρχουν, το είπα και πριν, μονομένως. Να, ένα παράδειγμα μιας λειτουργίας, αλλά εκεί μιλάμε για παραχώρηση ακινήτου, επί της ουσίας δημόσιου ακινήτου, για ένα χρονικό διάστημα, δεν είναι δηλαδή τιμή του καφέ, για παράδειγμα. Mm-hmm. Όμως θα πω ότι ο επαγγελματίας, ο οποίος δεν είναι μόνο μία χρονιά και είναι πάρα πολλές χρονιές που κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή ίσως και μια ζωή, τότε σίγουρα να σκεφτείτε ότι φέτος έχει διορθώσει κάποια στιγμή και τις τιμές του. Μιλάω κυρίως για τη διαμονή, με πολύ σιγουριά. Mm-hmm. Όπου βλέποντας ότι δεν πάει καλά εκεί στο Μάρτιο, διόρθωσε τις τιμές του Μαΐου. Βλέποντας ότι ο Σεπτέμβριος που είναι μπροστά μας και ο Οκτώβριος στη λεγόμενη σεζόν στα άκρα δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα στις πωλήσεις, διορθώνει τις τιμές. Αυτό βέβαια δυστυχώς δεν συμβαίνει απόλυτα όσον αφορά ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δεν διορθώνονται οι τιμές, συνήθως μπαίνουν και δεν διορθώνονται, αλλά η αγορά σιγά σιγά αρχίζει και το τιμωρεί. Είμαστε όμως και σε μια κατάσταση που πολλοί προσπαθούν σε γρήγορο διάστημα να βγάλουν κάποια χρήματα. Βέβαια, σε αυτό έχει συμβάλει πάρα πολύ και το MyData και η κάρτα εργασίας, που όλο αυτό το ψηφιακό περιβάλλον του ελέγχου του δημοσίου έχει σφίξει πολύ τον κλειό, με αποτέλεσμα να είναι πολύ λιγότερες οι επιχειρήσεις που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, διότι ουσιαστικά δεν βγαίνουν πια. Άρα λοιπόν, σιγά σιγά η αγορά του απομακρύνει.
1: Άρα, αυτοί οι λεγόμενοι διάτροντες αστέρες που μπαίνουν για μία σεζόν και μετά εξαφανίζονται ή αλλάζουν αντικείμενο ή οτιδήποτε. Σιγά σιγά αυτοί.
0: Υπάρχουν. Όπως αντίστοιχα, όταν υπάρχει μια δεύτερη και τρίτη γενιά σε ένα κατάστημα, δεν το παρατηρείς εύκολα αυτά. Όταν είναι μόνο για μια χρονιά, ή θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Μόλις είδαμε ότι σε κάθε γωνιά της χώρας μπορεί να υπάρχει ένα καφέ για take away, δηλαδή για να πάρει κάποιος το χέρι, τότε ξαφνικά έχουν παρουσιαστεί ακόμη και κάτω από το σπίτι μας. Ναι. Δεν βγαίνουν όλα, μην νομίζετε.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Με τον καφέ να είναι πια σε ένα άλλο επίπεδο όσον αφορά την αγορά του, ή το ΦΠΑ ή ψηφιακό.

0: έλεγχος του κράτους να έχει επιβάλει σε όλους μια διαφορετική προσέγγιση.
1: Κύριε Τάσιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλό καλοκαιριού και ελπίζουμε όλα να είναι ήρεμα γενικά και να μην έχουμε έτσι τα φαινόμενα που δημιουργούν και άλλες συνθήκες.
1: Μακάρι, μακάρι. Το ευχόμαστε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Σχετικά με αυτή τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Τάσιο, μας στέλνει μήνυμα ο κύριος Πέτρος από τη Νέα Κύο και λέει, με αφορμή τη συζήτηση που κάνετε, έχω να πω ότι δεν θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι αν σπάμε ρεκόρ αφίξεων. Καταρχήν δεν είναι κανένας περήφανος, έτσι. Απλά είναι άλλο ένα στατιστικό μέγεθος. Αυτό που βλέπω στην περιοχή μου είναι ότι έρχεται και περισσότερος κόσμος, αλλά δεν ξοδεύει χρήματα. Είναι ακριβώς αυτό από όπου ξεκινήσαμε την κουβέντα μας με τον κύριο Τάσιο. Το άσχημο λέει είναι ότι όπου πηγαίνει πολλής κόσμος, χαλάει ο χαρακτήρας του μέρους. Αυτό είναι πολύ σχετικό. Για παράδειγμα, παλιά. Θα υπενθυμίσω, ανοίγοντας μια παρένθεση στο μήνυμα του κυρίου Πέτρου και θα συνεχίσω το μήνυμά του. Υπήρχε, για παράδειγμα, ένα μέρος, τα Κουφονίσια, που θεωρούνταν ως ένα ησυχαστήριο, βρε αδελφέ. Πάω εκεί, φτηνές τιμές, ωραίες παραλίες, δεν πάει πολύς κόσμος, θα έχω την ησυχία μου. Έβλεπα εικόνες φέτος από τα Κουφονίσια, όπου είχε περισσότερο κόσμο από ό,τι έχει ανατετραγωνικό μέτρο που έχει επίδαυρος όταν έχει την ξεργοτιμίδια. Θέλω να πω ότι ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, αυτό θέλω να πω, έτσι το λέω σχηματικά. Λοιπόν, ναι, αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα το ισορροπήσει η ίδια η ζωή και η ίδια η περίοδος. Δηλαδή, επειδή συνεχίζει ο κύριος Πέτρος και λέει, είμαι της άποψης να υπάρχει ένα μέτρο και ένα πλαφόν του αριθμού τουριστών που μπορεί κάθε περιοχή να εξυπηρετεί. Αυτό δεν μπορεί να μπει με κάποιον τρόπο διοικητικά. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος οποιοδήποτε να βγει και να πει, ξέρεις, φέτος στα Κουφονίσια που ανέφερα για παράδειγμα θα δεχτούμε 600 ανθρώπους. Δεν θα δεχτούμε παραπάνω. Πόσους 600? Για πόσο διάστημα 600? Για όλο το διάστημα? Μα έχουμε φτιάξει και ξενοδοχεία τα οποία μπορούν να χωρέσουν 2.000. Πώς θα δεχτούμε μόνο 600 για να μην αλλοιωθεί, ας πούμε, η εικόνα που μέχρι τώρα είχε το νησί? Θέλω να πω ποιος θα βάλει αυτούς τους κανόνες. Εκεί θέλω να το πω. Στο μέτρο που υπάρχει υπερκορεσμός, λαμβάνονται από ό,τι καταλαβαίνω κάποια μέτρα. Παράδειγμα, μέχρι πριν από 2 χρόνια υπήρχε ένα μείζον θέμα με τα κουραζερόπλια που έφταναν στη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα κάποιες συγκεκριμένες ώρες να υπάρχει το αδιαχώρητο στα στενά αυτού του νησιού ή κάποιον εκ των πόλεων αυτού του νησιού. Σωστά, σωστά. Το είχαμε δει να αποτυπώνεται σε πάρα πολλά στιγμιότυπα φωτογραφικά από το σημείο εκείνο. Που αντί να βλέπεις την δύση του ηλίου απέναντι στο ηφαίστειο, έβλεπες το κεφάλι του αλουνού με το ημίψιλο καπέλο που ήθελε να φορέσει για να δει την δύση του ήλιου. Λοιπόν, έβλεπες αυτό αντί την δύση. Okay. Πάρθηκαν κάποια μέτρα. Μπήκε ένα χρονικό διάστημα που θα μείνει, ένα χρονικό διάστημα να το οποίο μπορεί να έρχεται το επόμενο κουραζερόπλιο και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω αν λύθηκε το πρόβλημα. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν είμαι τόσο γνώστης. Μια γενική εικόνα και μια γενική θεώρηση έχω. Γίνοντας αυτό όμως, δόθηκε μία μικρή διέξοδος ή μία μικρή ανακούφιση στο νησί. Λύνει το πρόβλημα? Δεν το γνωρίζω. Πάντως, το πρόβλημα δεν. Ούτε το πρόβλημα μπορώ να ορίσω εγώ. Δηλαδή, το νησί μπορεί να σηκώσει τόσους όσο δέχονται οι κάτοικοι, τα μαγαζιά του κτλ. Θυμίζω απλά ότι κάποιοι άνθρωποι πήγαν και έκαναν μία επένδυση σε καταστήματα, μαγαζιά, υπηρεσίες στο νησί για να εξυπηρετούν έναν χι αριθμό κόσμου. Όταν αυτός ο αριθμός κόσμου θα έρθει εσύ διοικητικά να του πεις «Μα όχι, θα δέχεσαι λιγότερο κόσμο», η επένδυση αυτή θα αρχίσει να έχει πρόβλημα. Θέλω να πω, είναι πολύ μεγάλο αυτό το κεφάλαιο που ανοίγει με το τι τουρισμό θέλουμε, πόσους τουρίστες αντέχουμε, τι αντέχουν οι υποδομές μας, αν πρέπει να φτιάξουμε άλλες υποδομές και πάει λέγοντας.

Εδώ είμαστε και πάλι και μου στέλνει ένα μήνυμα ο κύριος Ιωάννης, ο οποίος λέει τα στοιχεία της Ελστάτ όσον αφορά τις πράξεις του πρώτου πενταμήνου σε διαψεύδουν. Δεν αναφέρθηκα εγώ. Εγώ στο μόνο νούμερο που αναφέρθηκα είναι στις αφίξεις, οι οποίες έχουν αυξηθεί. Εγώ δεν μίλησα για τα έσοδα και τις εισπράξεις. Και για ποια έσοδα ακριβώς, ποιες εισπράξεις αναφέρεστε, για το τουριστικό τομέα ή άλλου είδους εισπράξεις. Διευκρινίστε το. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν μίλησα για έσοδα. Τα έσοδα εμφανίζουν, λέει, σημαντική ανάπτυξη κοντά στο 10% σε σχέση με το 2025. Αν εννοείται στον τουριστικό τομέα, πριν από λίγο στην κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Τάσιο, αυτό είπε ο ίδιος, ότι έχουμε μια αύξηση και στα έσοδα σε σχέση με πέρυσι, με εξαίρεση τον οδικό τουρισμό, όπου εκεί έχουμε μια κάμψη. Σε αυτά τα νούμερα αναφερθήκαμε. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε σε κάποια άλλα. Πολύ ευχαρίστως να το διευκρινίσουμε. Ο δε κύριος Μπάμπης, από την Μυτιλήνη ο κύριος Μπάμπης, λέει η Τουρκία έχει ένα 10% μεσαία τάξη και πλούσιους. Αυτοί ταξιδεύουν και εξοδεύουν, 8 εκατομμύρια δηλαδή Τούρκοι τουρίστες. Έτσι, το 10% των 80 εκατομμυρίων του πληθυσμού της Τουρκίας είναι τα 8 εκατομμύρια, έτσι βγαίνει το νούμερο. Αυτοί λοιπόν είναι οι λεγόμενοι έχοντες, τώρα και κατέχοντες ενδεχομένως, και αυτοί είναι που έρχονται εδώ και στην Ελλάδα και μπορεί να εξοδεύουν. Καλώς να ορίσουν. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από την Εγνατία, 27 βαθμοί, κανένα σύννεφο, αρκετή κίνηση. Ερώτηση quiz, λέει, προς τους συνοδοιπόρους στους δρόμους. Βλέπετε καθόλου αστυνομία? Υπάρχει μόνο θεωρητικά, σχεδόν όλα λειτουργούν στον αυτόματο πιλότο? Είναι το ερώτημα quiz που θέτει στους φίλους ακροατές, έτσι. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Εγώ, επειδή δεν κυκλοφορώ στο εθνικό οδικό δίκτυο ούτε στο επαρχιακό, δεν ξέρω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει αστυνομία. Αυτό που ξέρω είναι τα στοιχεία που ανακοινώνονται κάθε τόσο από την ίδια την αστυνομία περί των ελέγχων που γίνονται. Ίσως αυτοί οι έλεγχοι να γίνονται και μόνο ψηφιακά, δηλαδή μέσω των καμερών που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία. Τα στοιχεία από αυτές τις καταγραφές, εν πάση περιπτώσει, παραβάσουν, όλο και ανεβαίνουν. Τώρα, επειδή είχαμε πριν και ένα, καταρχήν ο κύριος Τάσιος προς τιμή του αναγνώρισε ότι υπάρχουν και ασυνείδητοι στον κλάδο, οι οποίες είναι εξαιρέσεις κατά τον ίδιο, οι οποίοι και σχροκερδούν ή πάνε να βγάλουν σε μια σεζόν ή σε ένα τρίμηνο όλου του χρόνου τα έσοδα κτλ. Κάνοντας διάφορες λοβιτούρες. Διαβάζω ότι υπάρχουν πάνω από 320.000 καταγγελίες πολιτών, πελατών, ανταγωνιστών, ή οποιονδήποτε ενοχλεί και κινητοποιεί η φοροδιαφυγή στα διάφορα καταστήματα. Στην ΑΔΕ, το διαβάζω στο πρώτο θέμα, μέσω της εφαρμογής απόδειξη έχουν υποβληθεί συνολικά 225.000 καταγγελίες, από τις οποίες οι 102.500 είναι επώνυμες, όχι ανώνυμες, επώνυμες. Οι αναφορές αυτές αφορούν κυρίως μία έκδοση αποδείξεων, αποδείξεις μαϊμού, αυτό που σας έλεγα πριν, ότι είναι κάποιοι οι οποίοι αντί να σου φέρουν την απόδειξη, που να έχει επάνω και τα στοιχεία της απόδειξης, τον κωδικό, το σκάν, αυτό το κωδικό που έχει, το QR κτλ. Δεν έχουν τέτοια πράγματα. Είναι επί της ουσίας μόνο η παραγγελία. Έτσι, απλά αποτυπωμένη σε γραφομηχανή, ώστε να φαίνεται ότι είναι και λίγο έγκυρο το τέτοιο. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά τέτοια φαινόμενα που ανά την Ελλάδα. Επίσης, υπάρχουν και καταγγελίες για αποδείξεις που εκδόθηκαν αλλά δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στο τάξης. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελίες πολιτών, να, μία που θα μπορούσε να προσφύγει ο φίλος ακροατής που μας ρωτούσε πριν για την Χαλκιδική και για beach bar που έχει κατώτατη κατανάλωση 30 ή 50 ευρώ, θα μπορούσε να προσφύγει στην πλατφόρμα καταγγελίες πολιτών. Εκεί οι καταγγελίες, λέει, είναι 97.000. Εξ αυτών οι 10.000 είναι επώνυμες και εξετάζονται κατά προτεραιότητα και αφορά ακόμα και κρούσματα διαφθοράς τελεγχών των ελεγκτικών μηχανισμών. Χαμός γίνεται από καταγγελίες.
Μ' αρέσει που όταν είχε βγει στην αρχή αυτό το σύστημα ότι κάποιος θα μπορεί να καταγγείλει τέτοια φαινόμενα, όπως έλεγα, ψευδείς αποδείξεις για παράδειγμα, λέγανε κάποιοι το κράτος θέλει να μας κάνει χαφιέδες. Καλημέρα στη Δέσποινα. Εμείς λέει 10 μέρες στη Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη συνέχεια βλέπουμε αστυνομία. Μας έκανε εντύπωση. Απαντάει στο φίλο μας τον Γιώργο που είχε το διατύπωση το ερώτημα πριν. Καλημέρα στον κύριο Κώστα και στον κύριο Θάνο. Ο κύριος Θάνος από την πλευρά του λέει: το επιβεβαιώνω και εγώ, όπως και ο Γιώργος νωρίτερα, έρχεται τα δίκαια του Εύρου, διαπιστώνω παντελή έλλειψη αστυνομικής παρουσίας. Λέει ο φίλος μας ο κύριος Θάνος. Εν τω μεταξύ, έτσι για να σας τσιγκλίσω λίγο θα το πω αυτό το πράγμα, δεν το εννοώ 100%. Έτσι και βλέπαμε διαρκώς αστυνομία στους δρόμους, θα υπήρχαν οι καλοθελητές, δεν λέω ούτε για σας κύριε Θάνο προς Θεού, ούτε για τον φίλο μου τον Γιώργο από την Εγνατία, που θα λέγανε «Α, βγήκαν πάλι παγανιά, λεφτά ψάχνουν». Τώρα, επειδή είδα το μήνυμα του Γιώργου και με τον Γιώργο έχουμε ένα τέτοιο διάλογο και συχνά έχουμε και από, από πλευράς του πολλές προτροπές προς τους φίλους οδηγούς για την οδική του συμπεριφορά, θέλω να πω την εξής παρατήρηση, φαντάζομαι ότι θα συμφωνεί και ο Γιώργος. Παιδιά, όταν θέλουμε να στρίψουμε ή να αλλάξουμε λωρίδα, δεν στρίβουμε το τιμόνι και ταυτόχρονα ανάβουμε και το φλας για να έχουμε το πίσω μέρος του αυτοκινήτου μας ή του δικού μας εαυτού να το έχουμε καλυμμένο. Το φλας δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή πρώτα αποφασίζουμε, μετά ανάβουμε φλας, αφού ανάψουμε φλας και βεβαιωθούμε ότι ο από πίσω το είδε και έχει κόψει ταχύτητα, τότε αλλάζουμε λωρίδα ή στρίβουμε. Ναι, τρεις περιπτώσεις τέτοιες είδα σήμερα το πρωί. Οι οποίοι στρίβουν το τιμόνι και ανάβουν και το φλας ταυτόχρονα, γιατί είναι από την ίδια πλευρά ο Λευγιάς που ρυθμίζει το φλας. Ναι, δεν γίνεται έτσι. Είναι παραπλανητικό. Να μην πω καμιά βαρύτερη κουβέντα, σας παρακαλώ πολύ, πρωί-πρωί. Μην με θυμώνετε.

Ο κύριος Δημήτρης λέει: καλημέρα, έχω να πάω διακοπές από το 2008 με δύο μισθούς υπαλλήλων. Τι σου λέει αυτό? Επίσης είμαι πάντα έξω από τα διάφορα βάουτσερ. Σπούδασα τρία παιδιά, οι υποχρεώσεις ήταν μεγάλες, θεωρούμε πλούσιος. Ο Γιώργος έρχεται και συμφωνεί μαζί μου και λέει: το καλύτερο είναι όταν αφού στρίψουν το τιμόνι και είναι πάνω στη στροφή, τότε ανάβουν το φλας. Αυτό για να είναι καλυμμένοι. Και μην είναι, γίνει τίποτα, ας πούμε, και έρθει οδική η τροχέα να δει ότι να, είχα ανάψει φλας. Ο φίλος μας ο Σάκης απαντάει επίσης στο Γιώργο και λέει: εγώ στα 500 χιλιόμετρα είδα δύο περιπολικά στη σκιά. Για πρόσφατα έμαθα ότι υπάρχει μια εφαρμογή για ενός τύπου κινητό, δεν είναι για όλα τα κινητά, για ενός τύπου κινητό, το οποίο σε ειδοποιεί που έχει κάποιο.

κάμερες που έχει μπλόκο, που έχει τροχονόμπο που ρυθμίζει την κίνηση, τα πάντα όλα. Είναι καλό αυτό τώρα? Και κυρίως που έχει αλκοτέστ, είναι και αυτό.

Τώρα που είμαστε στα της κίνησης και της κυκλοφορίας, σας έλεγα νωρίτερα ότι το Ιράν κάνει κόγκσες για τα στενά του Ορμούς και λέει δεν θα τα ανοίξουμε αν δεν έχουμε πλήρη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί και έχουν δει τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν μια επαμφατορίζουσα στάση, εν πάση περιπτώσει. Η συνέπεια ποια είναι? $84 το βαρέλι. Το αφήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα να είναι κοντά στα 70, τώρα ξαναπήγε στα $84 το βαρέλι. Όχι τίποτα άλλο, θα γυρίσει σε ρέντι και θα μου κάνει μούτρα ότι εγώ το άφησα στα 79 και στο πήγε στα 84. Δε φταίω εγώ, μάνα μου. Που έχουν αρχίσει διάφορα sites τα οποία θυμάστε την εποχή του χρηματιστηρίου που το κάθε ένα είχε από κάτω ένα ζωνάρι και περνούσαν οι τιμές των διάφορων μετοχών και έβλεπες εσύ και μία ένα πρασινάκι και έλεγες πάρε μου λίγο αυτό, μου αρέσει το όνομα, έλεγες στον χρηματιστή. Τώρα έχουν αρχίσει τα site σιγά σιγά να βάζουν στις πρώτες τους σελίδες παραπομπές που σε οδηγούν στην διακύμανση του πετρελαίου Brent και του πετρελαίου WTI που επηρεάζει βέβαια τις ΗΠΑ, αλλά να μην ξέρεις βρε αδελφέ. Και μας στέλνει μήνυμα και ο Γρηγόρης από την Κοπεχάγη. Εδώ το κάνουν και χωρίς φλας. Στρίβουν δηλαδή, δεν αναβούν καν φλας. Ωραία.

Λοιπόν, στα αθλητικά το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι τα κορίτσια της κατηγορίας K20 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Η Ελένη Ιακωβάκη κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια, βελτιώνοντας το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας. 17 ετών είναι το κορίτσι. Λένε όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και δει με το στίβο ότι είναι μεγάλο ταλέντο. Τα υπόλοιπα αθλητικά, μου έκανε εντύπωση η δήλωση του Προέδρου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία είπε τι να μας πουν οι Ολυμπιακοί, πριν 10 χρόνια δεν ξέραν ότι η μπάλα είναι πορτοκαλί. Αλήθεια, ε! Γιατί εγώ θυμάμαι κάτι εποχές με έναν Καστρινάκη, με έναν Στίβια Τζόγλου ή διάφορες τέτοιες εποχές που ο Ολυμπιακός ήταν δύναμη στο μπάσκετ. Χρόνια πριν θυμάμαι έκανα κοπάνες από τα αγγλικά για να πάω να δω τέτοιους αγώνες του Ολυμπιακού στο μπάσκετ κάπου στα Παναθήνια. Είναι θέμα μετροέπειας. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι, της πρώτης για αυτή την εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα θα είμαστε μαζί, θα είμαστε στη συντροφιά μας, στη συντροφιά σας, συγγνώμη. Σας προτείνουμε να μείνετε στο Earth News Radio 105,8 και για τη συνέχεια. Γιατί μετά από ένα τραγούδι και το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί η Μαρία Γεωργία, έπονται και τα υπόλοιπα Μαρία Γεωργίου. Να το πω σωστά, γιατί μπορεί να μην ακούστηκε καλά. Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ραντεβού πάλι αύριο το πρωί. Μεταξύ μας στις 6 και κάτι λίγα λεπτά. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ισχυρή άνεμη έως 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες θέτουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τον κρατικό μηχανισμό για εκδήλωση πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην κατηγορία Red Code έχουν τέθει η Αττική, η Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Στην Αττική, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτα μέτρα. Κλειστοί παραμένουν δρόμοι στον Ημιτό, καθώς ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Αραιός. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Περιπολίες, μπλόκα και ντρόουνς με θερμικές κάμερες ενισχύουν την επιτήρηση, με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους, απίθυνο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, δύο συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Brent ξεπέρασε τα 84 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή. Περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ 55 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί και 4 έχουν ακινητοποιηθεί ή ελεγχθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως μέσω οικονομικών μέτρων. Στο εσωτερικό του Ιράν, ο πρώην αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης ανέλαβε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Παράλληλα, οι Χούθοι επανέλαβαν τις επιθέσεις στη Μόχα και ανακοίνωσαν πλήγματα σε δηληστήριο στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται ωστόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και στη Γάζα. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό το Beach Bar, όπου πνίγηκε ο 4χρονος. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωστός της για την πισίνα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Τον σχηματισμό προκαταρκτικής κατεπήγουσας δικογραφίας διέταξε ο εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου για την προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στην Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας, καλείται ο πιλότος του. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου και διασώθηκαν παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος. Η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων με σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρος Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, σύμφωνα με το Δήμο Καλλιθέας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου, με καταγωγή από το χαλαζόνι Τριφυλίας, που υπηρέτησε την τέχνη για δεκαετίες από πολλούς διαφορετικούς ρόλους, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές και καλή σας εβδομάδα. 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Επεισοδιακή καταδίωξη νωρίς τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Καλαμάτα, όταν γιόταχε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα, δεν σταμάτησε σε σήμα της αστυνομίας σε μπλόκο που είχε στήσει στον κόμβο της Φωτεινής στην Αγία Σιών και συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το όχημα στην οδό Μάνης λίγο πριν το Φιλοξένια και συνέλαβαν τους 3 από τους 4 επιβαίνοντες, αφού ένας εξ αυτών πρόλαβε και διέφυγε. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 3 άτομα αλβανικής καταγωγής, έναν 23χρονο, έναν 39χρονο και έναν 20χρονο, καθώς μέσα στο πόρτ παγκάζ του αυτοκινήτου βρέθηκαν σε σακούλες 10 κιλά και 300 γραμμάρια κάναβης. Από την προανάκριση που διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών προέκυψε ότι οι συλληφθέντες φέρεται να είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με στόχο τη διακίνηση ποσοτήτων κάναβης, τις οποίες μετέφεραν κυρίως βραδινές ώρες έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων στις περιοχές της Μεσίνης και της Καλαμάτας. Οι παραγγελίες των ναρκωτικών γίνονταν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Όπως προέκυψε επίσης, στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να συμμετείχαν ακόμα 3 άτομα. Ένας 25χρονος Έλληνας που είχε επικουρικό ρόλο, ένας 45χρονος Αλβανός που είχε αναλάβει την οργάνωση των προμηθειών, καθώς και μια 19χρονη Ελληνίδα που είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου. Πέθανε χθες σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο Μεσίνιος ηθοποιός που συνέδεσε το όνομά του με ορισμένες από τις σημαντικότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου τις δεκαετίες του 80 και του 90 και συμμετέχει σε πετυχημένες τηλεοπτικές σειρές της ΕΡΤ, αφήνοντας το δικό του στίγμα τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα. Τα τελευταία χρόνια ο Νίκος Καλογερόπουλος έδινε μάχη με τον καρκίνο. Από το «Μάθε παιδί μου γράμματα» του Θεόδωρου Μαραγκού το 1981 μέχρι τη «Λούφα και παραλλαγή» του Νίκου Περάκη και από το «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρη έως την ταινία που σκηνοθέτησε ο ίδιος το 2011 του «Σιπής» της Πύλου και τα τηλεοπτικά «Χριστός ξανασταυρώνεται», «Μεθυσμένη πολιτεία» και «Κάμπινγκ», ο Νίκος Καλογερόπουλος συμμετείχε σε έργα που άφησαν έντονο αποτύπωμα στη νεότερη ελληνική κινηματογραφική αλλά και τηλεοπτική παραγωγή. Ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν γεννημένος την 1η Αυγούστου του 1952 στο Χαλαζόνι των Φιλιατρών. Μεγάλη ανταπόκριση είχε το κάλεσμα της αντιφασιστικής κίνησης Καλαμάτας στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη αναφορικά και με την τουριστική επένδυση Ισραηλινών κεφαλαίων που σχεδιάζεται στην περιοχή του Μπουρνιά στην δυτική παραλία της πόλης. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην παραλία μπροστά από τις δεξαμενές υγρών καυσίμων δίπλα στην εκβολή του Άρη και κοντά στην έκταση όπου σχεδιάζεται να αναπτυχθεί η τουριστική αυτή επένδυση. Ήταν μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων από το κράτος του Ισραήλ, κατά την οποία όλοι οι ομιλητές υπογράμμισαν τη βούληση φορέων και συλλογικοτήτων που εκπροσωπούσαν για την ακύρωση με τον αγώνα τους της συγκεκριμένης επένδυσης. Η χθεσινή κινητοποίηση ξεκίνησε με μηχανοκίνητη πορεία προς την περιοχή της Δυτικής Παραλίας που εξελίχθηκε στο βόρειο πάρκινγκ της κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Εντάχθηκε με χρηματοδότηση 2.850.000 ευρώ η επανάχρηση του κτηρίου του παλαιού γυμνασίου της Πύλου ως πολιτιστικό κέντρο Πύλου Κωνσταντίνος Σαμαράς. Πρόκειται για ένα έργο με ιδιαίτερη ιστορική, πολιτιστική αλλά και αναπτυξιακή σημασία, το οποίο μετατρέπει ένα σημαντικό κτίριο της Πύλου σε ένα σύγχρονο πολυχώρο πολιτισμού και δημιουργίας. Η Μαύρη Θύελλα ετοιμάζεται για το τελευταίο και πιο δυνατό αγωνιστικό τεστ της καλοκαιρινής της προετοιμάσεις εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος της Super League. Η μεσσηνιακή ομάδα αναχώρησε χθες για τη Μαγνησία προκειμένου να λάβει μέρος στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου που θα διεξαχθεί το τρίμερο 10 με 12 Αυγούστου. Ο σημερινός αγώνας της Καλαμάτας είναι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό, ενώ ο χώρος των επίσημων αγώνων για την τοπική μας ΠΑΕ ανοίγει με μια κρίσιμη νοκάουτ αναμέτρηση με τον Πανετολικό στις 19 Αυγούστου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Θερμοκρασίες στα όρια του καύσωνα και κοντά στους 40 βαθμούς, παράλληλα με σημαντική ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 11 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνα αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Καλή εβδομάδα να έχουμε και ξεκινάω θυμίζοντας για πολλωστή φορά και φέτος το καλοκαίρι πολύ μεγάλη προσοχή για το θέμα των πυρκαγιών. Ίσως διανύουμε την πιο δύσκολη περίοδο από άποψη σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή μας και επιβάλλεται πλέον η προσοχή μας να είναι στο μέγιστο για να μην έχουμε φαινόμενα και σκηνικά τα οποία δυστυχώς δεν αποφύγαμε και φέτος στη χώρα μας και ήδη μετράμε πάνω από 200.000 καμένα στρέμματα και μάλιστα αν κοιτάξουμε μόνο δύο από τις πολλές περιοχές που επλήγησαν φέτος. Δοκιμάζεται η κοντινή ηλία, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά εκεί σήμερα. Πάντως το σκηνικό του καιρού, εκτός από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που ενδεχομένως να αγγίξουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην περιοχή μας, θα έχουμε και ισχυρότατους ανέμους με ρηπές που μπορεί να φτάσουν και να ξεπεράσουν τα 8 μποφόρ. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αρκεί όχι ένα, μισό λάθος, μια ελάχιστη, να το πούμε έτσι, έλλειψη της δικής μας προσοχής για να έχουμε κάτι ανεξέλεγκτο. Πολλές περιοχές της χώρας, σχεδόν η μισή χώρα σήμερα σε κατάσταση ετοιμότητας 4, η γειτονική μας Λακωνία είναι σε αυτή, κάτι το οποίο επηρεάζει άμεσα και εμάς. Το ότι είμαστε εμείς στην ένδειξη ετοιμότητας στο χάρτη πολιτικής προστασίας 3, πιστέψτε με, δεν σημαίνει ότι είμαστε και θωρακισμένοι. Αντιθέτως, με γύρω μας ένας ολόκληρος νομός, ο Ταΐγετος, η Ρωσιρά του Ταΐγετου, ο Ρινός Όγκος του Ταΐγετου, να είναι μέσα σε αυτή τη ζώνη όπου θα σημειωθούν αρκετά δύσκολες καιρικές συνθήκες για πυρκαγιές, θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να μας ενδιαφέρει, να μας κινητοποιεί και να μας κάνει πάρα πάρα πολύ προσεκτικούς.

Να ευχαριστήσω ξεκινώντας την εβδομάδα για τα μηνύματά σας τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, και δεν χρειάζεται να πω ότι πολλά από αυτά τα οποία σημειώσατε έχουν είτε γίνει είτε έχουν δρομολογηθεί ως θέματα. Παραδείγματος χάρη, το σχόλιο μας για το τι συμβαίνει εκεί στην περιοχή των ταξιαρχών, στο κέντρο της Καλαμάτας, με οδηγούς να αναπτύσσουν παράλογα μεγάλες ταχύτητες εντός της πόλης και να μην σέβονται τις διαβάσεις των πεζών, είναι κάτι το οποίο θα το υπενθυμίζουμε και θα το βλέπουμε συνέχεια. Να στείλω επίσης τις καλημέρες για όσες και όσους βρίσκονται κάνοντας τις διακοπές τους στην περιοχή μας και να τους ευχηθώ να έχουν καλές στιγμές. Έχουν την τιμητική τους αυτή την περίοδο πολλές περιοχές της Μεσσηνίας που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, 5-6 μέρες πριν το 15 Αύγουστο, 5 μέρες πριν το 15 Αύγουστο. Οπότε οι προορισμοί αυτοί, όπως είναι η Μάνη, όπως είναι κάτω η νότια Μεσσηνία, στη Φινικούντα, στη Μεθόνη, στην Κορώνη, αλλά και άλλες περιοχές, εδώ η πόλη της Καλαμάτας, από εκεί περιοχές της Τριφυλίας, απολαμβάνουν πραγματικά την προτίμηση δεκάδων ή εκατοντάδων και χιλιάδων επισκεπτών. Να ευχηθούμε σε όλους να έχουν όμορφες στιγμές, να έχουν καλές ημέρες εδώ στην περιοχή μας.

Να μεταφέρω επίσης τις καλημέρες και από το control room, όπως λέμε και στο χωριό μου. Κωνσταντίνος Νιάρχος και Στέφανος Χατζάκης είναι στη φροντίδα του ήχου και στη φροντίδα γενικότερα της εκπομπής. Να μεταφέρω και τις δικές τους ευχές να περάσει καλά όλος ο κόσμος που βρίσκεται στην περιοχή μας τις καλοκαιρινές αυτές ημέρες. (2) 7210-95-300 και 95-301 τα τηλέφωνα του σταθμού για να παρεμβαίνετε. Πρώτος σήμερα βλέπω είναι ο Ηλίας στη λίστα, του οποίου του στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Να θυμίσω επίσης ότι εκτός από τις 107,2 και 104,4 μας ακούτε και διαδικτυακά. Airteco.gr είναι η πλατφόρμα που εμείς προτείνουμε, η δική μας πλατφόρμα της ΕΡΤ, διαδικτυακή πλατφόρμα για την καλύτερη σας ακρόαση.

Δεκάδες διαδηλωτές χθες εδώ στην περιοχή της Καλαμάτας, ξεκινώντας από το βόρειο πάρκινγκ της αγοράς, πραγματοποίησαν μοτοπορία και στη συνέχεια συγκέντρωση στην περιοχή του Μπουρνιά. Με αφορμή τη χθεσινή μέρα, η οποία πανελλαδικά είχε οριστεί και είχε προγραμματιστεί ως ημέρα με συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις συμπαράσταση στον Παλαιστινιακό λαό, εδώ στην Καλαμάτα τα μέλη της αντιφασιστικής κίνησης και άλλων συλλογικοτήτων αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν την πορεία αυτή, δηλώνοντας την αντίθεσή τους στην σχεδιαζόμενη παρέμβαση στο δυτικό μέτωπο της πόλης. Τα μέλη των συλλογικοτήτων τόνισαν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε μια νησίδα, η οποία μια νησίδα δόμησης, η οποία θα εξυπηρετούσε μόνο λίγους και εκλεκτούς και θα έκοβε ουσιαστικά την πόλη στη μέση.

Επειδή το συγκεκριμένο θέμα, και το έχουμε ξαναπεί, αφορά την πόλη και συζητιέται στα πηγαδάκια και κυρίως στις συζητήσεις που γίνονται, μπαίνει ένα μεγάλο ερωτηματικό: τι ακριβώς θα γίνει, τι επιπτώσεις θα έχει στην περιοχή, αν θα αποκλειστεί η παραλία, εάν θα υπάρχει, πρόσβαση μέσα από αυτό το κομμάτι, ώστε το παραλιακό μέτωπο να είναι ενιαίο, να μην χρειάζεται δηλαδή κάποιος να κάνει παράκαμψη του συγκεκριμένης έκτασης για να βρεθεί προς τη δυτική παραλία, προς το δυτικό μέτωπο της πόλης. Και όλα αυτά, καλό θα είναι η Δημοτική Αρχή μέσα στα υπόλοιπα που ασχολείται, και δεν τα υποτιμούμε και είναι σοβαρά, να κινήσει διαδικασίες ώστε να υπάρξει από το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο θα αδειοδοτήσει την συγκεκριμένη επένδυση με τις γνωστές διαδικασίες fast track, να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις και εξηγήσεις για το τι ακριβώς θα γίνει. Μόλις γίνει αυτό, οφείλει η Δημοτική Αρχή, άσχετα αν έχει μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, κακώς κάκιστα αυτό, αλλά είναι άλλη κουβέντα, οφείλει να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες και τις θεσμικές, αλλά και κάθε διαδικασία ουσιαστικής διαβούλευσης για το συγκεκριμένο ζήτημα.

0: Φωνές υπάρχουν στην πόλη και είναι πολλές, οι οποίες επισημαίνουν πως εδώ κρύβεται κάτι το οποίο θα φέρει αναστάτωση όχι μόνο στην περιοχή, θα επιβαρύνει τις υποδομές της πόλης και θα δημιουργήσει συνολικά προβλήματα για τη σύνδεση του Ανατολικού με το δυτικό τμήμα της Καλαμάτας. Μην ακούσουμε το Δήμαρχο σε λίγα χρόνια, όπως και με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, να λέει ότι δεν ήξερα, δεν γνώριζα ή ότι είχα δεχτεί πιέσεις και τελικά ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για το συγκεκριμένο έργο. Διότι και για τα σπιτάκια υπήρχαν δημοσιεύματα, το θέμα συζητήθηκε πριν ένα χρόνο ακριβώς, το Σεπτέμβρη πέρυσι, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπόθηκαν πάρα πολλά από τους Δημοτικούς Συμβούλους Αντιπολίτευσης ότι εδώ το πράγμα δεν πάει καθόλου καλά. Ζητούνται πίσω χρήματα, έχουμε οσμοί διαγωνισμών οι οποίοι πρέπει να ελεγχθούν, οσμοί σκανδάλου δηλαδή, έχουμε μια σειρά από ζητήματα. Τότε ήταν σχεδόν αυταπόδεικτο ότι δεν προσφέρει κάτι στην ανακύκλωση της πόλης. Απ' τους μπλε κάδους έβγαιναν και στα σπιτάκια ανακύκλωσης πήγαιναν. Δεν είχαμε κάτι, εν πάση περιπτώσει, ωφέλιμο σε αυτή την ιστορία. Από πέρυσι έχουν διατυπωθεί όλα αυτά. Για να φτάσουμε φέτος, όταν σκάει ουσιαστικά το σκηνικό αυτό και έρχεται πλέον η κατάσταση όπως την ξέρουμε, με τα σπιτάκια αυτά να μην ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν την επόμενη μέρα, να δηλώσει κάποιος άγνοια. Δεν νομίζω ότι στέκεται σαν επιχείρημα. Αντιθέτως, θα πρέπει να δοθούν και από εδώ και πέρα πιστικές εξηγήσεις και ένα πλάνο σαφές για το πώς θα λειτουργήσουν. Περιμένουμε από το ΦΟΣΔΑ, αλλά σίγουρα και οι Δήμοι βρίσκονται μέσα στους Δήμους. Έχουμε 8 τέτοια σπιτάκια στην Καλαμάτα, σε κεντρικά σημεία. Δεν νομίζω ότι δικαιούται οποιαδήποτε δημοτική αρχή που έχει μπλακεί σε αυτή την ιστορία να σηκώνει τα χέρια και να συμπεριφέρεται ως Πόντιος Πιλάτος. Λοιπόν, για την περίπτωση της επένδυσης στον Μπουρνιά, δεν θα πρέπει η δημοτική αρχή να ακολουθήσει την ίδια τακτική. Αν μη τι άλλο, έχει ένα πολύ κομβικό ρόλο στη σωστή ενημέρωση της πόλης για το τι ακριβώς θα είναι αυτό. Μην ξυπνήσουμε μια μέρα και δούμε ένα μικρό χωριό, ένα μικρό οικισμό μέσα στην πόλη. Γιατί τα μέχρι στιγμής δεδομένα και γενικά η αντίληψη για αυτές τις επενδύσεις, αυτό δείχνουν. Αυτό έχουν το ιστορικό, γενικότερα με αυτές τις παρεμβάσεις και με αυτές τις επενδύσεις, δεν είναι και τόσο καλό για τις τοπικές, για τις κοινωνίες. Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα της επικαιρότητας και πριν ξεκινήσουμε με τους καλεσμένους μας, σήμερα δυστυχώς είναι μια δύσκολη μέρα για τη Μεσσηνία. Αποχαιρετάμε έναν σπουδαίο, ένα σημαντικό καλλιτέχνη, έναν άνθρωπο δικό μας, μιας και ο χώρος του θεάτρου και των τεχνών, όχι μόνο για τη Μεσσηνία, για ολόκληρη τη χώρα, είναι φτωχότερος από χθες. Ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος δεν βρίσκεται πια μαζί μας, ταξίδεψε για τον κόσμο αυτό, τον οποίο περιέγραφε πολλές φορές μέσα από τις ταινίες του, τα τραγούδια του και τη δράση του και την προσφορά του ως καλλιτέχνης. Και του ευχόμαστε να βρεθεί εκεί.
1: Η ατακτή, η μυγά του Σοκράτη. Πάμε, μάγκες, απογειωθείτε εντελώς.

0: Μπράβο, Μάκης. Μπράβο.
1: Η συγκεκριμένη εκτέλεση από τον Νίκο Καλογερόπουλο του δικού του τραγουδιού, την Αλογόμηγα, γνωστή Αλογόμηγα του Σοκράτη, έτσι, ο οποίος θεώρησε τον εαυτό του ότι ως Αλογόμηγα ταράσει και προσπαθεί να ξυπνήσει το κοιμισμένο άλογο της Αθήνας. Εν πάση περιπτώσει, η συγκεκριμένη εκτέλεση, στίχους και μουσική είναι του τραγουδιού, έγινε στο προάβλιο της ΕΡΤ κατά τη διάρκεια της διετίας του Μαύρου, του κλεισίματος. Το μπράβο που ακούτε, Μάγκες, και αυτά πάει μαζί με τα άλλα που είχε πει τότε. Ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν τότε, ήταν και αυτός παρόν. Και ο Νίκος ήταν παρόν κάθε φορά που η κοινωνία απαιτούσε όχι στήριξη, συμπόρευση και συμπαράσταση. Τον γνωρίσαμε πιο πολύ ή έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό από κάποιες επιτυχίες εμπορικές, όπως το Λούφα και Παραλλαγή, στο κάμπινγκ. Έτσι μεγαλώσαμε, πολύ τουλάχιστον στις ηλικίες τις δικές μας, με τη σειρά αυτή, αλλά έχει τη συμμετοχή του σε σπουδαίες ταινίες κινηματογράφου, όπως το Μάθε παιδί μου γράμματα, το Χαίρε Τάσο Καρατάσο, Εραστέχνης άνθρωπος, το Ρεμπέτικο, εξαιρετικές σπουδαίες ταινίες που εγώ θα πω τον κατατάσσουν στους σπουδαίους της γενιάς του, αλλά ο δικός μας Νίκος θα μείνει ως ένας άνθρωπος, μια αλογόμηγα που φρόντιζε να κουβαλά και να μεταφέρει τις αγωνίες, τις σκέψεις, τα θέλω, τα οράματα της κοινωνίας. Και ήταν πάντα έτσι ανήσυχος, με την ευρικότητα αυτή και το ακίνητο αυτό που έκαναν την προσωπικότητά του μοναδική. Μια ιδιοσυγκρασία ανεπανάληπτη. Ακόμα και όταν πια, ας το πούμε έτσι, κρέμασε τα παπούτσια του, δεν αποσύρθηκε κάπου μόνος του. Αντιθέτως, άνοιξε το τρενοτεχνείο εδώ στην Κυπαρισία, στη γενέτειρά του, και δεν έπαψε ποτέ ούτε μια μέρα να είναι μαζί με συντοπίτες του και να προσφέρει πολιτισμό, κυριολεκτικά. Καλό ταξίδι στον Νίκο μας. Πάμε στα δικά μας και να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι κοντά μας ο Αντιδήμαρχος Παιδείας πλέον εδώ και περίπου ένα μήνα, και ο Σωτήρης Κρυτσοτάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρυτσοτάκη.
2: Καλημέρα σας.
1: Τώρα να ευχηθώ ετερχρονισμένα και χρόνια πολλά. Πριν 2-3 μέρες είχατε τη γιορτή σας. Πριν 4 ημέρες είχατε τη γιορτή σας. Κρατάει 40 μέρες. Πολύχρονος, και να ευχηθώ επίσης σιδεροκέφαλος και με σιδερένια παπούτσια για το πόστο το οποίο αναλάβατε. Λοιπόν, πώς πάει η προετοιμασία των σχολείων εν ώψη της νέας χρονιάς?
2: Κοιτάξτε, τώρα έχουμε ξεκινήσει με τις τοπικές υπηρεσίες, δηλαδή να κάνουν τις μεγάλες παρεμβάσεις στα σχολεία που.
1: Λοιπόν, πώς πάει η προετοιμασία των σχολείων εν ώψη της νέας χρονιάς?
2: Κοιτάξτε, τώρα έχουμε ξεκινήσει με τις τοπικές υπηρεσίες, δηλαδή να κάνουν τις μεγάλες παρεμβάσεις στα σχολεία που.

0: μας και όχι με τα μικροπροβλήματα της καθημερινότητας.
1: Μάλιστα. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, τέλος πάντων, ή διαμοιρασμός αρμοδιοτήτων? Δηλαδή, έχουμε για τη λειτουργία των σχολείων να έχουμε ουσιαστικά δύο υπηρεσίες εντός Δήμου, δύο αντιδημαρχίες, δύο αντιδημάρχους να εμπλέκονται. Πώς λειτουργεί τώρα αυτό το πράγμα?
0: Θα σου πω, όχι, είναι οι τεχνικές υπηρεσίες που είναι για όλο το Δήμο. Mm-hmm. Και αυτές οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν τις αδειοδοτήσεις, υπάρχουν μηχανικοί, μηχανολόγοι. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο στο τμήμα της παιδείας βέβαια δεν υπάρχει. Σε όλους τους Δήμους νομίζω έτσι είναι. Τα μεγάλα έργα δεν μπορούμε να τα αναλάβουμε εμείς. Δεν έχουμε μηχανικούς ή μηχανολόγους εδώ. Άρα αναγκαστικά και εμείς πρέπει να πάνε μέσω των τεχνικών υπηρεσιών.
1: Mm-hmm.
0: Που έχουν και την εξειδίκευση ναι. και όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά χρειάζονται πιστοποίηση. Κάθε, ναι. έργο, κάθε τι που κάνεις μέσα χρειάζεται να υπάρχει ναι. πιστοποίηση.
1: Δηλαδή, ένας διευθυντής έχει ένα πρόβλημα. Ο ίδιος δεν ξέρει αν είναι μικρό ή μεγάλο, αν χρειάζεται εγκρίση ή οτιδήποτε.
0: Σωστά.
1: Πού θα αποτανθεί για να... και ποιος θα διαχειριστεί το πρόβλημά του αυτό? Νομίζω ότι είναι ένα κρίσιμο ζήτημα.
0: Όλα έρχονται στο... όλα τα email έρχονται πάνω στο τμήμα της παιδείας.
1: Mm-hmm.
0: Και από εκεί αρμόδιοι πάλι τα καθορίζουν για το που αν ανήκουν από εμάς μπορούν να γίνουν ή από τις τεχνικές υπηρεσίες ή από κάποια άλλη του Δήμου.
1: Mm-hmm.
0: Την οικονομική, οτιδήποτε. Τώρα αυτό βέβαια πάνω το σπάσουμε. Η αλήθεια είναι τώρα είμαστε ακόμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Ναι.
0: Σαν Δήμος θέλουμε να φάμε τη γραφειοκρατία που υπάρχει, να είναι πιο άμεσες παρεμβάσεις, ειδικά για την καθημερινότητα, για τα ναι. μικρό πράγματα, για κάποιες βρύσεις, μικρές δουλειές της καθημερινότητας που τους εμποδίζουν τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους, τους δασκάλους μας. Και θα το κάνουμε όλα online. Κοιτάμε να τα κάνουμε όλα online με εφαρμογές, έτσι ώστε να μην έχουμε email, να μην χάνονται και τα email και να μπορούν ο κάθε διευθυντής να παρακολουθεί το αίτημα του που βρίσκεται, ποιος το έχει χρεωθεί και πότε θα είναι υλοποιήσιμο.
1: Πάμε δηλαδή σε νέο τρόπο ναι. Υποβολής ετοιμάτων για ζητήματα των σχολείων.
0: Και ολοκλήρωση των ετοιμάτων, ναι, βέβαια.
1: Και αυτό θα γίνει με, φαντάζομαι, κάποια πλατφόρμα από αυτές που.
0: Θα φτιάξουμε, ναι, θα θέλουμε να φτιάξουμε μια πλατφόρμα
1: ναι.
0: που θα είναι συνδεμένα όλα τα σχολεία, το κάθε mm-hmm. σχολείο βέβαια για το δικό του. Εδώ θα είναι οι αρμόδιοι υπάλληλοι που θα αναλάβουν τη χρέωση ουσιαστικά των ετοιμάτων. Προσπαθούμε τώρα και εμείς σαν παιδεία να φτιάξουμε και δικό μας συνεργείο για τις μικροδουλειές, να αλαφρύνουμε βέβαια και τις τεχνικές υπηρεσίες που έχουν μεγάλο όγκο για όλο το Δήμο εργασιών.
1: Συνεργείο εννοείται τεχνικό συνεργείο.
0: Ναι, ναι, τεχνικό. Δηλαδή για μικροβαψίματα, για βρύσεις, για πόμολα, για τις κλειδαριές που πάνε τα παιδιά που τις βάζουν κόλλες, για τέτοια πράγματα της καθημερινότητας.
1: Ναι.
0: Για κάποιο τζάμι, για κάποιο αλουμίνιο, για κάποια πόρτα, όλα αυτά.
1: Αυτό ήταν χρόνιο αίτημα της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων. Γιατί αυτό που περιγράψατε πριν, ότι πάνε όλα τα αιτήματα, είτε δηλαδή αφορά την αλλαγή στέγης σε ένα σχολείο που είχαμε πέρυσι,
0: ναι, τέτοιο
1: παράδειγμα στην Καλαμάτα, είτε αφορά την αλλαγή μιας βρύσης. Όλα πάνε στην τεχνική υπηρεσία. Κάπου χάνεται η μπάλα. Ενώ αν. Τώρα κατάλαβα. Θέλετε τις μικροδουλειές, τις καθημερινές, τις φθορές να τις έχει.
0: Ναι, και να έχουμε άμεση παρέμβαση.
1: Και να έχετε άμεση παρέμβαση. Αυτό το ζητούσε αρκετό καιρό. Χρόνια νομίζω.
0: Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό και...
1: Η Ένωση Γονέων. Μάλιστα.
0: Μπορούμε τώρα, είμαστε στη θέση να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε. Για πολλούς λόγους. Όχι μόνο για την ασφάλεια των παιδιών που είναι το κυριότερο, αλλά σας είπα, όπως είπα και πριν, και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι πρέπει να τους δώσουμε κάτι να κάνουν, να είναι ήσυχοι για τη δουλειά τους και έτσι ώστε να επικεντρωθούν περισσότερο στα παιδιά μας.
1: Ναι.
0: Γιατί οι δάσκαλοι και οι καθηγητές κάνουν mm-hmm. λειτουργήμα. Έτσι. Δεν είναι
1: κύριε Κρυσοτάκη, πλέον θεωρείστε αρκετά έμπειρος αυτοδιοικητικά. Μετράτε, έτσι, μετράτε χρόνια πλέον. Όχι πολλά, αλλά μετράτε. Τα σκουπίδια, το νερό και τα σχολεία είναι τα τρία βασικά που έχουν, έτσι, η καθαριότητα δηλαδή, το νερό και τα σκουπίδια είναι τα τρία βασικά που έχει ο Δήμος. Τα σκουπίδια έχουν τους αυτοτελείς πόρους, κλειδωμένο κωδικό, υπάρχει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Το νερό υπάρχει ΔΕΙΑΚ με τους λογαριασμούς, με δικό της προϋπολογισμό, επίσης κάτι συγκροτημένο. Δυστυχώς για τα σχολεία είναι τα πιο αδικημένα. Η συντήρηση των σχολείων χάνεται κάπου στις τεχνικές υπηρεσίες, στις υπόλοιπες αντιδημαρχίες.
0: Αυτό πάμε να το αλλάξουμε τελείως. Να έχουμε εμείς σαν παιδεία πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να έχουμε κωδικούς αποκλειστικά για αυτούς τους τομείς, έτσι ώστε να μπορούμε εμείς να αγοράζουμε οτιδήποτε άμεσα για να μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες που αναφέραμε πριν.
1: Mm-hmm.
0: Και νομίζω ότι θα φάμε το 95% της καθημερινότητας στο σχολείο, θα τη τελειώσουμε γρήγορα. Δηλαδή, νομίζω γιατί πάρα πολλά τα

0: μαθήματα που εκτιμούν έτσι, mm-hmm. και ακόμα δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία. Νομίζω από μετά το Πάσχα πια θα κάνουμε απλά μια ροή με το συνεργείο το που θα έχουμε και με την καθημερινότητα πιστεύω ότι την έχουμε εξαλείψει.
1: Μετά το Πάσχα, λέτε.
0: Ναι, γιατί έχει πολλά αιτήματα.
1: Α, μέχρι να μαζευτούν τα αιτήματα.
0: Να τα καθαρίσουμε όλα αυτά που έχουν ήδη προκύψει.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Εξαισθημένα, εγώ βάζω και παραπάνω περιθώριο, θα είναι πιο νωρίς, αλλά δεν πειράζει, μετά το Πάσχα θα λέμε.
1: Πάντως βλέπω ως θετικό ότι συμφωνούμε και συμφωνείτε με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς ότι υπάρχουν ζητήματα. Γιατί ζήσαμε στο παρελθόν, δεν θα πω για τώρα για το Δήμο Καλαμάτας, αλλά σε άλλους Δήμους ακούγαμε καταγγελίες από τη μία, δεν υπάρχουν προβλήματα από την άλλη, έλεγαν οι δημοτικές αρχές.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε μέσα με τον κόσμο και με τους καθηγητές, είμαστε εμείς οι ίδιοι γονείς, τα παιδιά μας πάνε σχολεία, άλλοι μόνο μας.
1: Με την προμήθεια των αναλώσιμων, όλο αυτό που δημιουργήθηκε το χάος τις προηγούμενες χρονιές που άλλαξε και το σύστημα. Θα μπει μια σειρά, θα μπει μια τάξη, θα αλλάξει κάτι.
0: Και εκεί θα μπει σειρά, να μπει μια τάξη, μην πάθουμε αυτά που πάθαμε πέρσι, γιατί δεν είναι ότι έγινε κάτι. Πήγαμε βάση της νομοθεσίας του κράτους που είχαν πάει οι άνθρωποι. Έτσι. Δεν κάνανε κάτι το παράνομο. Απλά, ξέρετε, καμιά φορά όταν βγαίνει μια νέα νομοθεσία οτιδήποτε, πάντα υπάρχουν προβλήματα. Γιατί προφανώς πριν τα περάσουν δεν τα έχουν μελετήσει καλά οι από πάνω. Οπότε δημιουργούνται προβλήματα.
1: Ισχύει.
0: Νομίζω ότι φέτος. Όχι, είμαι σίγουρος ότι φέτος θα είναι πάρα πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όπως και με την Παγία, ο Δήμος Καλαμάτας νομίζω ήταν από τους πιο άμεσους Δήμους που έφτιαξε καλύτερα το θέμα των Παγίων. Έτσι mm-hmm. περάσανε δύσκολα οι καθηγητές. Υπήρξε ένα ζόρι, μια αναμπομπούλα. Αλλά νομίζω ότι είχε βελτιωθεί η κατάσταση. Mm-hmm. Αρκετά
1: στο θέμα των προμηθειών, τι θα αλλάξει? Γιατί φτάσαμε για να πάρει μαρκαδόρος ένα σχολείο της Καλαμάτας να περάσει αυτό μέσα από διεθνή διαγωνισμό.
0: Ναι, αυτό είναι δυστυχώς.
1: Στη χώρα των απευθείας αναθέσεων και των όλων αυτών που ζούμε και των σκανδάλων, ο μαρκαδόρος στο σχολείο περνούσε από διεθνή διαγωνισμό.
0: Τέλος πάντων,
1: αλλάζει κάτι σε αυτό ή διαμορφώνεται κάπως η κατάσταση? Τι γίνεται?
0: Αποθετική ρύθμιση και διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες που έχουμε. Οπότε να μην ξαναπατήσουμε τέλος πάντων ειδικά με τους μαρκαδόρους που πήραμε μαρκαδόρους.
1: Παράδειγμα ήταν ο μαρκαδόρος, έτσι. Είναι και
0: όχι, αυτά ήταν. Όχι, παράδειγμα ήταν και γεγονός.
1: Ναι. Άρα τώρα οι διευθυντές, οι εκπαιδευτικοί έχουν άλλο τρόπο προμήθειας.
0: Ναι, θα τους ενημερώσουμε και τους διευθυντές τώρα mm-hmm. πριν ξεκινήσει τα σχολεία. Απλά ναι. περιμένουμε να έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Θα γίνει mm-hmm. μια μεγάλη συνάντηση με όλους τους διευθυντές. Να τους ενημερώσουμε για την όλη διαδικασία πλέον. Ήδη με το θέμα των παγιών έχουν ενημερωθεί. Έχουν φτιάξει ήδη ένα πρόγραμμα για τις παγίες, έτσι ώστε άμεσα να βλέπουν τι είναι παγία και τι όχι, και να μην περιμένουν οι άνθρωποι και αυτά, αλλά και πού θα πηγαίνει το αίτημα, δηλαδή να σταματήσει αυτή η γραφειοκρατία. Το πρώτο μου βασικό ήταν αυτό. Θέλαμε να σταματήσουμε την πρώτη γραφειοκρατία, να μην υπάρχει γραφειοκρατία, να πάμε γίνουμε σε πιο άμεσες λύσεις.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Οπότε ήδη για τις διευθύνσεις και για το θέμα των παγιών προχωράει και θα έχει ολοκληρωθεί τις επόμενες 2-3 μέρες. Τους ενημερώσαμε. Ήδη στέλνουν αιτήματα μέσω της εφαρμογής και νομίζω ότι τσουλάει καλά. Από ό,τι έχω μιλήσει με αρκετούς διευθυντές.
1: Ωραία. Λοιπόν, όχι μόνο στο παλιό πολυκλαδικό, έτσι. Τώρα, ναι, όχι, εκεί υπάρχουν και άλλα σχόλια. Λοιπόν, καλή δύναμη, κύριε Κουστάκη. Ξέρετε, με στενοχωρούσε, θα το πω δημοσίως, θα το έχω πει κατευθείαν. Με στενοχωρούσε που για ένα τέτοιο ζήτημα είχαμε φτάσει σε τέτοια σκηνικά και τέτοιες καταστάσεις αντιπαράθεσης. Δηλαδή, στο θέμα το συγκεκριμένο. Όλοι μαζί θα πρέπει να είμαστε. Και πρέπει να είμαστε. Έτσι. Βέβαια, είχαν δίκιο οι γονείς. Ερχόντουσαν αντιμέτωποι με πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι σε σχολεία. Και συναντούσαν και συμπεριφορές ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μια χαρά είναι όλα. Θα τα φτιάξουμε ή αυτό. Λοιπόν.
0: Είμαστε και εμείς γονείς. Τα βλέπουμε και εμείς. Τα ζούμε κάθε μέρα. Και εγώ είμαι και στο Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων. Όλοι γνωρίζουν. Τα ξέρουμε τα προβλήματα. Όλοι μαζί, όλοι συνεργαζόμαστε και με τους διευθυντές και με τους συλλόγους. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτή την εντολή έχει δώσει ο Δήμαρχος με όλους, να συνεργασία με όλους. Και όπως έχω πει πολλές φορές, μέσα από τις συνεργασίες θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.
1: Λοιπόν, θέλω να το πιστέψω, αλλά θέλω και να το δω.
0: Βέβαια,
1: πιστεύω ότι με τα παιδιά σας να ξεκινούν τώρα ναι. τον, το ναι. σχολικό τους βίο και έχοντας πολλά χρόνια μπροστά, να το βάλετε και ως προσωπικό στοίχημα. Ναι, και ναι, για τα παιδιά σας και για όλα τα παιδιά
0: καλά,
1: εδώ,
0: όπως της πόλης. Δηλαδή, αν τα καταφέρουμε, πιστεύω θα τα καταφέρουμε, θα πάνε όλα καλά νομίζω. Θα είμαστε από τους καλύτερους ζήμους στο θέμα του σχολείου.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή δυνάμη εδώ, θα είμαστε να τα λέμε. Καλημέρα σας, κύριε Ξεντάκη.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας. Γεια.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας. Κρατάω ότι ρυθμίζεται νομοθετικά, ρυθμίστηκε νομοθετικά για όλο αυτό το θέμα που είχε προκύψει με τα αναλώσιμα. Είχαμε φτάσει σε καταστάσεις, έτσι, για καθαριστικά, για πράγματα τα οποία αφορούσαν, έτσι, φωδιασμό, στα βεσές, τουαλέτες, χαρτιά υγείας, όλα αυτά, αλλά και γραφική ύλη, μαρκαδόρια, αυτά, να περνάνε μέσα από διεθνείς διαγωνισμούς. Δηλαδή, σχολεία της Καλαμάτας προμηθεύονταν γραφική ύλη και άλλα που χρειάζονταν για την εκπαιδευτική διαδικασία τους από ούτε καν καταστήματα, από μια αποθήκη κάπου σε κάποιο νησί, στη Μυτιλίνη ή όλο αυτό. Λες και δεν είχαμε εδώ βιβλιοπωλεία, λες και δεν είναι το πιο σωστό ο καθηγητής να πάρει το μαρκαδόρο που ή ο εκπαιδευτικός να πάρει το μαρκαδόρο τον οποίο θέλει και το χαρτί το οποίο θέλει. Δεν μιλάμε τώρα για κόστη, για οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να βελτιωθεί και στο άλλο. Αν όντως έχουμε επιτέλους τη δημιουργία ενός συνεργείου, το οποίο θα επιλαμβάνεται της καθημερινότητας των σχολείων, δηλαδή ότι η μικροζημιά προκύπτει, ότι χρειάζεται κάθε σχολείο, δεν θα πρέπει να περνάει μέσα από τις τεχνικές υπηρεσίες, από όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά θα αντιμετωπίζεται όπως πρέπει, όπως δηλαδή επιτάσσει λογική, έσπασε ένα τζάμι, δεν χρειάζεται ούτε μελέτες, ούτε διαδικασίες, ούτε αυτά, ούτε τίποτα. Μια βεβαίωση ότι από τον υπάλληλο του Δήμου ότι πρέπει να αντικατασταθεί και ένας άνθρωπος να το αλλάξει. Ελπίζω να σταματήσει όλη αυτή η γκρίνια κάθε χρόνο με τα σχολεία. Τουλάχιστον στην καθημερινότητα, στα μικροπροβλήματα. Αυτά μας είπε ο Αντιδήμαρχος. Μένει να το δούμε, γιατί ξεκινάει και η χρονιά, δεν έχει μείνει και πολύς χρόνος.

0: Λοιπόν, θέλω πριν πάμε στο επόμενο θέμα να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον σύλλογο, τον πολιτιστικό σύλλογο εκεί των κατοίκων της Σαϊδόνας για μία ακόμα φορά φέτος στην εκδήλωση τιμής για τα θύματα που άφησε πίσω της η αντίσταση και το συγκεκριμένο χωριό η Σαϊδόνα. Πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος, όπως και συνολικά οι μάνοι, δεκάδες τα θύματα τα οποία μετρήσαμε κατά τη διάρκεια της κατοχής. Και όχι μόνο. Τώρα, να είναι καλά οι άνθρωποι και του χρόνου τους εύχομαι να βρίσκονται εκεί τιμώντας τη θυσία των προγόνων τους. Θέλω, επειδή θα έχει και ζέστη σήμερα, να δώσουμε πραγματικά εναλλακτική πρόταση στον κόσμο. Δεν είναι ότι καθόμαστε μόνο και βλέπουμε τη ζέστη. Και η Χαραυγή και γύρω εκεί οι περιοχές, ποτάμια, πολυλίμνη, όλα αυτά, είναι το καλύτερο για τη ζέστη. Και εκτός του, έτσι, αυτών που θα απολαύσετε όσοι βρεθείτε εκεί στην περιοχή από τη φυσική ομορφιά, έχουμε και μια πολύ σημαντική εκδήλωση σήμερα για το χωριό αυτή, την οποία θέλω και εγώ να ακούσω τι ακριβώς θα συμβεί. Οπότε, ο λόγος στον πρόεδρο του Συλλόγου της Χαραυγής, ο κύριος Τάσος Γραμματικόπουλος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σήμερα, πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση, Ηλία.
0: Χαρά μας, χαρά μας. Έχουν κατέβει οι Αθηναίοι ή έχει το χωριό κίνηση?
1: Ναι. Έχει κατέβει αρκετός κόσμος. Νομίζω ότι για αυτές τις μέρες, τουλάχιστον μετά από μια εβδομάδα, βέβαια, θα υπάρξει η εικόνα την οποία συνηθίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε συνηθίσει. Αλλά αυτές τις μέρες υπάρχει ο κόσμος και ελπίζω και το βράδυ στην εκδήλωση που έχουμε εμπνευστεί, έχουμε διοργανώσει, πιστεύω να υπάρχει αποδοχή, να υπάρχει συμμετοχή του κόσμου. Γιατί είναι μια εκδήλωση, αν θέλεις να αναφερθώ και σε αυτό, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Για πάμε λοιπόν για σήμερα.
1: Ήθελα να πω, θα το πω λίγο διαφορετικά.
0: Όπως θέλεις.
1: Τον Μίλαν Κούντερα, τον Τσέχο συγγραφέα και φιλόσοφο, νομίζω λίγο πολύ το ξέρουμε περισσότερο. Ο Μίλαν Κούντερα λοιπόν είχε πει ότι ο αγώνας της ελευθερίας απέναντι στην τυραννία είναι ο αγώνας της μνήμης απέναντι στη λύθη. Αυτό θα κάνουμε σήμερα και εμείς στο χωριό μας. Θα δώσουμε μια μάχη, μια μάχη ανέμακτη, μια μάχη ειρηνική βέβαια, της μνήμης απέναντι στη λύθη, απέναντι στην ξεχασία. Γιατί πιστεύω ότι η ιστορία πρέπει να διδάσκεται όπως ακριβώς διαδραματίζουν τα γεγονότα και όχι μέσα από παραμορφωτικά γυαλιά. Συγκεκριμένα, το βράδυ έχουμε φιλοτεχνήσει, έχουμε στήσει μάλλον, φιλοτεχνήσει ο καλλιτέχνης μας ο Λύπης, ένα μνημείο το οποίο είναι αφιερωμένο σε ένα γεγονός το οποίο σημάδεψε τη ζωή του χωριού μας, του μεσού αιώνα ζωή του χωριού μας, το πιο σημαντική στιγμή, την πιο σημαντική μέρα της ιστορίας σου ήταν η καταστροφή που προκάλεσαν, που προξένησαν οι Γερμανοί κατακτητές, οι Ναζί Γερμανοί κατακτητές της πατρίδας μας, στις 8 Φλεβάρι του 1944. Εξαιτίας μιας παγίδας, ενός μπλόκου που έκαναν οι μαχητές του Ελλάς στην περιοχή μας, στις στροφές της Άγιας Ουρίας, είναι στροφές πριν την καζάρμα που σωθόμαστε από Καλαμάτα προς Πύλο, όπου οι Γερμανοί πέσαν απώλειες από την παγίδευση, από τον μπλόκο, και βέβαια στρατευμένοι και πιστοί στη λογική των μαζιστών, των αντιπίνων, γιατί στην ιστορία μόνο αυτοί είχαν ανακοινώσει εν είδη νομοθετήματος με στρατιωτικό διαρκές διάταγμα.
0: Ναι, θα σε διορθώσω εδώ, Τάσο. Δεν τα είχαν ανακοινώσει οι Ναζί. Η ντόπια κυβέρνηση τα είχε ανακοινώσει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και σχεδόν τα δικαιολογούσε, λέγοντας μην κάνετε και πολλή αντίσταση, γιατί θα έχουμε αντίπεινα. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν. Ακριβώς λοιπόν τη λογική αυτή, τη ναζιστική λογική, ακριβώς αυτό θα πούμε σήμερα, έκαναν τα αντίπεινα τα οποία είχαν ανακοινώσει, όπως είπαμε. Λοιπόν, και ήρθαν στο χωριό μας, στα χωριά μας μάλλον, γιατί εμείς είμαστε η κοινότητα Χαραυγής, μαζί με την διπλανό χωριό, την Καζάρμα, είμαστε πάντα η κοινότητα. Εμείς θεωρούμε ότι ίδιο χωριό και πάντα έτσι, και διοικητικά έτσι είμαστε, και κοινωνικά, γιατί ήμασταν κοινές οικογένειες, μαζί ζούμε. Περισσότεροι ξέρουν την Καζάρμα γίνεται στον δρόμο, αλλά η Χαραυγή γίνει το μεγαλύτερο χωρίο, πάντως είναι διακοινότητα. Λοιπόν, ήρθαν λοιπόν οι Γερμανοί μετά την επίθεση και επειδή δεν βρήκαν κόσμο στο χωριό, ευτυχώς δεν είχαμε εκτελεσμένους, δεν είχαμε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, γιατί είχαν, σε αυτό που είπες πριν, ο κόσμος είχε καταφύγει στο Φαράκι, στο Πολυλίμνιο, όπως λέμε σήμερα, να κρυφτεί, και επειδή φοβήθηκαν να τους κυνηγήσουν, γιατί μπορεί ο Ελλάς να τους είχε δεύτερη παγίδα, εκεί ήταν ίσως το επικίνδυνο που χαρακτήρισαν αυτοί, τελικά τι έκαναν, έκαψαν τα χωριά μας. Σχεδόν ολοσχερών, δηλαδή τη Δουβρέη.
0: Όλα τα σπίτια.
1: Εκτός από τρία σπίτια στη Χαραβή, Ζάρμα, Δουβρέη και Χαραβή, κάηκαν όλα πλην τριών σπιτιών.
0: Μάλιστα. Άρα αυτή η περιοχή είναι με αυτή την ιστορία. Όπως ο Αετός, όπως το χωριό μου, το Καρβέλι, ίδια ακριβώς ιστορία. Ήταν και στο δικό μου το χωριό, το Καρβέλι.
1: Ακριβώς μέρα, να σου θυμίσω, αν θυμάσαι τις ημερομηνίες, 8 Δευτέρου του 1944, εκτέλεσαν τους 149 καταγεγραμμένους εκτελεσέντες στην Καλαμάτα. Ήδη ακριβώς μέρα είναι.
0: Στη μεγάλη
1: εκτέλεση. Και ένας λόγος ήταν και η παγίδα ή το μπλόκο στην Αλυσουρία, μαζί με τον μπλόκο βέβαια στον Άγιο Φλόρο. Και τα δύο πυροδότησαν αυτή την κατάσταση, μάλλον τους αποφάσισαν να κάνουν τις εκτελέσεις και γι' αυτό τα δύο περιστατικά.
0: Τάσο μου, δύο ερωτήσεις πάρα πολύ σύντομα. Πρώτον, έχει κινηθεί κάποια... Είπες ότι είναι με πρωτοβουλία δική σας το μνημείο αυτό.
1: Ναι, καθαρά έτσι, του συλλόγου. Ναι.
0: Λες και το κράτος μας, την πολιτεία μας, την αυτοδιοίκησή μας, τους δήμους μας, δεν τους ενδιαφέρει, δεν θεωρούν σημαντικό γεγονός αυτό το οποίο έγινε. Παρακάτω. Πρόσφατα για την Καλαμάτα, αλλά και για τις κοινότητες του Αγίου Φλόρου και της δικής μας, του Καρβελίου τέλος πάντων, στάλθηκε ο φάκελος ξανά εκ νέου, προκειμένου να ενταχθούν στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων. Έχει γίνει κάτι αντίστοιχο για τη δική σας την περιοχή?
1: Όχι, φυσικά δεν έχει γίνει και νομίζω σήμερα αυτό που θα γίνει σήμερα στο χωριό μας θα είναι η αφορμή να κινήσουμε αυτή τη διαδικασία. Στην εκδήλωση με σήμερα θα χαιρετήσει ένα μέρος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΣΔΟΓΕ, του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών και Αποζημίωσεων, του γνωστού ΕΣΔΟΓΕ, ο Κώστας Αλεξίου, και ο οποίος θα του ζητήσουμε να μας πει ποια, με βάση τις γνώσεις που έχει, τις διαδικασίες που ξέρει, πώς μπορούμε να το... εκείνο που ξέρω εγώ σαν πρώτη είναι ότι πρέπει ο Δήμος Μεσίνης να καταθέσει
0: Χτες. Αλλά μιας και θα είναι εκεί ο Κώστας ο Αλεξίου, τον ξέρει το δρόμο. Το θέμα της Καλαμάτας το κουβάλισε ο ΕΣΔΟΓΕ πάρα πολύ, καθώς και άλλοι συμπολίτες μας. Ελπίζω να βρεθώ, γιατί απολαμβάνω και δεν χορταίνω να ακούω και τον Ηλία τον Πιτσάνη κάθε φορά που...
1: Να πάω ακριβώς, επειδή θα μιλήσει ο Ηλίας τον
0: Πιτσάνη, τα γεγονότα.
1: Είναι ιστορικός ερευνητής, το πιο αξιόλογο πρόσωπο στην περιοχή μας σε αυτό το τομέα, νομίζω, και πάντα έχει την καλή διάθεση, πάντα ανταποκρίνεται θετικά σε οποιαδήποτε πρόσκληση του απευθύνει οποιοδήποτε για να κάνει ομιλίες και να μεταφέρει τις γνώσεις του, τις ιστορικές, τις άπειρες ιστορικές γνώσεις που έχει για τον τόπο μας. Και θα τον ευχαριστήσουμε βέβαια, τον ευχαριστώ και από το ραδιόφωνο σας, τον ευχαριστήσω βέβαια και το βράδυ. Και να είναι πάντα καλά.
0: Είναι πάντα με τέτοια χαρά και τέτοια διάθεση ο Ηλίας που πραγματικά είναι απόλαυση. Ναι. Πριν σε αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι το να ετοιμάζεις τέτοια. Καλά, δεν χρειάζεται να πούμε μετά ότι όλα τα άλλα είναι στημένα για σκηνικό χωριού στο το καλοκαίρι που γιορτάζει. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Έτσι. Πάντως θέλω, επειδή χθες βρέθηκα στην Σαϊδόνα πριν από περίπου μια εβδομάδα, την προηγούμενη Κυριακή είχαμε μια αντίστοιχη εκδήλωση στην Αρτεμισία για τη μάχη εκεί στο ξυλοπληστήριο. Θυμάμαι τα λόγια του αείμνηστου Μανώλη Γλέζου, ο οποίος διατύπωνε και με κάθε ευκαιρία, σε κάθε σχεδόν ομιλία που έτυχε να είμαι ή να την ακούσω, διατύπωνε ότι στην Ελλάδα είχαμε ένα μοναδικό παράδειγμα όπου όχι οργανωμένος στρατός, όχι οργανωμένο κράτος, το κράτος είτε με την κυβέρνηση που υπήρχε εδώ, τη δοσυλλογική, είτε με την κυβέρνηση που είχε φύγει κάτω στη Μέση Ανατολή, είχε πετάξει λευκή πετσέτα. Ο λαός ξεκίνησε, οργάνωσε και στήριξε την αντίσταση απέναντι στις στρατιές των Ναζί. Πήγε ο λαός Γι' αυτό και τα χτυπήματα των Ναζί ήταν στο λαό. Πιστεύω ότι αυτό κάποιοι ίσως να μην θέλουν να αναδεικνύεται και να ακούγεται.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Ηλία, ότι ο λαός, που λέει κάποιος άλλος φιλόσοφος, ένας Ισπανός φιλόσοφος, προηγούμενο αιώνα, είχε πει ότι ο λαός που δεν διδάσκεται σωστά την ιστορία του είναι υποχρεωμένος να την ξαναζήσει. Για να μην την ξαναζήσουμε, γιατί κανένας δεν θέλει να ξαναζήσει ναζισμό και φασισμό, νομίζω πρέπει να τη διδάξουμε σωστά στις επόμενες γενιές. Αλλιώς δυστυχώς κινδυνεύουμε να την ξαναζήσουμε, και ειδικά σήμερα, όπου βλέπουμε τις ακραίες συνθήκες που διαμορφώνονται, η ακροδεξιά έχει πάρει τα πάνω της στον κόσμο, βλέπουμε τι γίνεται. Ήδη το αυγό του φιδιού έχει κολλαφθεί σε κάποια μέρη, έχει σπάσει το τσόκλι και βγει το φιδάκι. Βλέπουμε τι γίνεται στην Παλαιστίνη, που συντελείται αυτή τεράστια γενοκτονία στα μάτια όλου του κόσμου και σε live μετάδοση.
0: Και εκεί ένας λαός χτυπιέται. Έτσι. Έλα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν. Θέλω να σε ευχαριστήσω.
1: Βράδυ στις 8.30 στο πρόβλημα του Αγίου Δημητρίου, της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου. Λοιπόν, και όποιος θέλει θα είναι καλό δεχούμενος.
0: Και να πω και κάτι άλλο, παιδιά, αφού αποχαιρετήσω το φίλο τον Τάσο. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια, Τάσο μου, και τα φιλιά μου εκεί σε όλη την ομάδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να πω λοιπόν, αποχαιρετώντας τον κύριο Γραμματικόπουλο, το φίλο τον Τάσο, ότι παιδιά, οι σύλλογοι πολιτιστικοί στα χωριά έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν, επιτελούν πολύ σημαντικό έργο, αρκεί να το καταλάβουν και να το συνειδητοποιήσουν. Ότι δηλαδή η παρουσία τους, η δράση τους δεν τελειώνει και σταματά στο διήμερο, άντε τριήμερο γλέντι εκεί στο χωριό κάθε καλοκαίρι. Είναι με πολύ κομβικό και πολύ σημαντικό ρόλο. Κάποτε οι περισσότεροι από τους πολιτιστικούς συλλόγους φτιάχτηκαν και με το σκοπό και τους όρους της αλληλεγγύης στα δύσκολα τότε χρόνια, όταν χρειαζόταν κάποιος χωριανός, είχαν και στα καταστατικά τους και ως πρόβλεψη τη στήριξη. Τα λέμε αυτά για τους πολιτιστικούς συλλόγους που σήμερα έχουν καταντήσει δυστυχώς με άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, καλό παράδειγμα σε αυτό ο Σύλλογος της Χαράβγης. Αύριο 8 και 4 εδώ πάλι στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Ευχαριστούμε όλους και όλες που ήσασταν κοντά μας. Από τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο και τον Στέφανο Χατζάκη, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής γενικότερα, και εμένα, να έχετε μια όμορφη μέρα, να έχουμε μια καλή εβδομάδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο επί της οδού Αγίου Στυλιανού στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Κουβαρά στο Δήμο Σαρονικού. Η φωτιά καίει κοντά σε οικισμό. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σαρονικού, κύριο Σταύρο Πετρόπουλο, η φωτιά ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση και τώρα, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, επεκτάθηκε και καίει πευκόφυτη περιοχή. Νέο 112 καλεί τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Άγιος Στυλιανός να την εκενώσουν προς τα καλύβια Θωρικού. Έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις καθώς και εναέριες δυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης. Επιχειρούν 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 16 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για το συντονισμό τους. Λόγω της φωτιάς διεκόπη κυκλοφορία στη λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μαρκόπουλο. Σε κατάσταση κινητοποίησης, Red Code τίθενται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, αυξάνονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Στην Αττική, κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι στον Ημιτό, καθώς και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε εξέλιξη παραμένει δασική φωτιά στο μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, δύο συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλη, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενοτορμούς. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή. Περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ 55 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί και 4 έχουν ακινητοποιηθεί ή ελεγχθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως μέσω οικονομικών μέτρων. Στο εσωτερικό τώρα του Ιράν, ο πρώην αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης, Μοσχέν Ρεζάι, ανέλαβε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Παράλληλα, οι Χούθοι επανέλαβαν τις επιθέσεις στη Μόκα και ανακοίνωσαν πλήγματα σε δηληστήριο στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται ωστόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και στη Γάζα. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το Beach Bar όπου πνίγηκε ο τετράχρονος. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ιδιοκτήτης επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης για την πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Το σχηματισμό προκατακτικής κατεπήγουσας δικογραφίας διέταξε ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου για την προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπολίας καλείται ο πιλότος του. Από σήμερα η κατάθεση αιτήσεων, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ, στην υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με στόχο να διασφαλιστούν η διαφάνεια και οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής. Η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος. Η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων με σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, σύμφωνα με το Δήμο Καλλιθέας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 χρόνων. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου, με καταγωγή από το χαλαζόνι Τριφυλίας, και υπηρέτησε την τέχνη για δεκαετίες από πολλούς διαφορετικούς ρόλους, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθρίος καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διενθύσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
6: Με την αλληγορία των αλόγων και με τη λογική των παραλόγων, λέγω εκείνα που ήθελε να πει ο καθένας και υπογράφω εγώ για όλους ο κανένας. Εγώ είμαι εγώ, εγώ είμαι και ο άλλος. Εγώ μικρός, εγώ και ο μεγάλος. Βαρώ τα όργανα και τραγουδάω στους δρόμους με τους ελεύθερους και με τους παρανόμους. Εγώ αητός, εγώ και προμηθέας. Εγώ τρελός της διπλανής παρέας. Λέω αυτά που δεν τολμάτε εσείς να πείτε και χαρμοκλαίω που στο βάθος συμφωνείτε. Πάμε!

κοινός Άργους της Αθήνας, της σχολής εκείνης που δωγάτων τους πάντες, ακόμα και αυτούς που δεν ήταν Αθηναίοι πολιτές, και αυτό είναι ακόμα χαρακτηριστικό, πάντα βρισκόταν στο μυαλό και την συνείδηση του Νίκου Καλογερόπουλου. Ακούσαμε και τον δικό του Κανένα, ένα τραγούδι σε ποίηση δική του και μουσική βέβαια, σε μια ηχογράφηση από εκείνες τις συναυλίες στο προάβλιο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Και ξέρετε, το προσωνύμιο Καλόγερος με το οποίο κυκλοφορούσε ήταν το πιο ταιριαστό και για τη δημιουργική μοναχικότητα των λόγων του και του έργου του, αλλά και τη βαθιά εσωτερικότητά του και την πρόθεσή του να παλέψει μια ολόκληρη ζωή για να παραμείνει τόσο πολύ και έντονα ο ίδιος του ο εαυτός, ώστε να μην μπορεί κανείς να τον αντιγράψει. Και ο Καλογερόπουλος που τον χάσαμε χθες στα 74 του χρόνια, το κατάφερε στο έπακρο. Ως εξαίρετος μοναδικός ηθοποιός, ως ανήσυχος καλλιτέχνης, ως ένας μοναδικός sui generis καλλιτέχνης, ως μια μοναδική περσόντα και ως ένας άνθρωπος που πέρασε από τη ζωή χωρίς να ζητήσει άδεια και έμεινε.

από το χαλαζόνι της Τριφυλίας και τα φιλιατρά του μέχρι την Αθήνα και από τη μεγάλη οθόνη μέχρι το θέατρο, την τηλεόραση, τη σκηνοθεσία, το σενάριο, την ποίηση, το τραγούδι. Εντάξει, ο Νίκος Καλογερόπουλος άνοιξε δρόμους επειδή ήταν και ο ίδιος δρόμος μάλλον, ορθάνυχτος. Και τώρα θα πούμε τα γνωστά και τετριμένα, πως ήταν ένας ανήσυχος, ένας αντισυμβατικός δημιουργός που δεν μπορούσε να περιοριστεί σε καμία ταμπέλα. Μέσα του συνυπήρχαν την ίδια στιγμή ο ηθοποιός, ο σκηνοθέτης, ο ποιητής, ο τραγουδοποιός, αλλά πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος με βαθιά ανάγκη να εκφράζεται. Και μόνο καλοκαίρι θα μπορούσε να φύγει ο Νίκος Καλογερόπουλος. Τα καλοκαίρια του και τα δικά μας καλοκαίρια συνυφασμένα με μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του στην τηλεόραση, στην ΕΡΤ, στη σειρά «Το Κάμπινγκ».

στη σειρά του Ανδρέα Θωμόπουλου, όπου ο Νίκος Καλογερόπουλος έπαιζε διπλό ρόλο, ο Μίτσος και ο Μάιμος. Και η μουσική γραμμένη από τον Παναγιώτη Καλατσόπουλο.

0: Και βέβαια δεν ήταν μόνο αυτός ο ρόλος στο κάμπινγκ, ήταν και πάρα πολύ ακόμα ρόλοι και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Σε μια από τις πολλές ραδιοφωνικές μας συνυπάρξεις εδώ στην Έρα Καλαμάτας, όπως τη λέγαμε παλιά, δεν θα ξεχάσω εκείνο το απόγευμα με τη συναυλία που έδωσε με το συγκρότημά του τους άπορους άρχοντες από τηλεφώνου, παρακαλώ, σε μια εκπομπή που είχαμε. Ξαφνικά και απρόσμενα άρχισαν να παίζουν και να τραγουδάνε από την άλλη άκρη της λεμβουρκής μας γραμμής. Τους άφησαν να το χαρούν όπως το χάρηκα κι εγώ, γιατί αυτός ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος, ένας από αυτούς τους λίγους ωραίος άνθρωπος και σπάνιος για την εποχή μας.
1: Την πας ή σε πάει? Και αν σε πάει, πού την πας? Μήπως έχεις όνειρο? Στέρεψε πηγή.
2: Έχω.
1: Α, μπράβο. Δόμπτε, κοράκια σα. Έχω και αυτό το χρέος.
2: Εσύ ποιος είσαι?
1: Ο κανένας.
2: Και τι κάνεις εδώ?
1: Φυλάω τον τόπο, δεν βλέπεις? Κάμε ρε γιορερό. Α, μπράβο. Ωραίο νερό, ρε. Πού το πέτυχες?
2: Από την καντίνα, εδώ στο βενζινάδικο.
1: Α, το μπούστι, εμένα δεν μου δίνει. Πρέπει να πάρεις και βενζίνη, μου λέει. Δύο βενζίνη, ένα νερό. Ουρα, α, δείτε ζαγάρια.
2: Και αυτό τι το κουβαλάς μαζί σου?
1: Είμαι γιος Θεού, δεν βλέπεις?
2: Και πώς δεν σε δέσανε ακόμη?
1: Άλλαξε νόμος, ρε. Έγινε επιμέλημα. Άντε τώρα, να προσέχεις. Εσύ πού πας?
2: Πακαρινάξε.
1: Δεν ξέρεις πού πας? Ε, τότε γύρνα πίσω. Όπα, όπα, όπα. Άμα δεν ξέρεις πού πας, γύρνα πίσω. Τώρα. Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα.
0: Ο Νίκος Καλογερόπουλος συνομιλεί με τον εαυτό του ως κανένας στο τελευταίο ουσιαστικά πόνημά του το 2011. Ήταν η ταινία «Η πίστη της Πύλου», μια ταινία την οποία ο ίδιος είχε πάρα πολύ πιστέψει, την σκηνοθετήσει ο ίδιος, πρωταγωνιστούσε μαζί με πολλούς ακόμα ηθοποιούς. Έτσι λοιπόν τον αποχαιρετούμε σήμερα, θα έχουμε αναμφισβήτητα πάρα πολλά πράγματα να θυμόμαστε από τον ίδιο και να λέμε ιστορίες που είχε μοιραστεί μαζί μας, πράγματα που τα μάθαμε μετά, όπως ας πούμε εκείνο το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1984 για το Λούφα και παραλλαγή με πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής τον Αλέκο Σακελάριο, περίεργο. Τότε, όταν υπήρχε αυτή η έρηδα μεταξύ παλιού και νέου, εκφρασμένη κυρίως στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, είναι πολλά τα πράγματα που έχουμε να πούμε και να θυμόμαστε από τον Νίκο Καλογερόπουλο. Ένα μικρό αφιέρωμα λοιπόν στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η εκπομπή «Πρωινό στον αέρα», ο Βαγγέλης Ποτέας στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Νιάρχος και ο Στεφάνος Χατζάκης επιμελούνται τον ήχο μας. 2-800-95-300-95-301 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό και με την εκπομπή μας, εκτός βέβαια από τους άλλους τρόπους επικοινωνίας που και αυτούς τους γνωρίζετε, και μέσα από mail και μέσα από τα inboxes των social media. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και να ξεκινήσουμε μετά μία κουβέντα που θα αναδείξει μια πρωτοβουλία, το πρώτο μέρος της οποίας θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 το βράδυ στο χιλιόμετρο, στο τέλος του λιμενοβραχίωνα στην Καλαμάτα. Είναι μια πρωτοβουλία του Σύλλογου Εστίασης Μεσσηνίας που επιχειρεί να συνδέσει τη γαστρονομία με τον πολιτισμό, την παράδοση, το φυσικό τοπίο, όλα αυτά που σηματοδοτούν και υπογραμμίζουν τον ομό Μεσσηνίας, την πόλη της Καλαμάτας, επί της ουσίας και ολόκληρη την Πελοπόννησο εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικά και λεπτομερώς αυτά. Σε λίγο με καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνία, τον κύριο Γιάννη Κολογό.

0: Ελληνική ραδιοφωνία, ΕΡΤ Καλαμάτας, λίγο πριν τις 9.30. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, προλογικά, σήμερα θα μιλήσουμε για μια πρωτοβουλία, για μια δράση που θα εξελιχθεί αύριο το βράδυ στο χιλιόμετρο, στο λιμάνι, στο λιμενοβραχίωνα, στο τέλος του λιμενοβραχίωνα στην Καλαμάτα. Μια εκδήλωση της οποίας την έμπνευση έχει βέβαια ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας και είναι μια έμπνευση αυτή που προέκυψε και από το Μεσσήνια Φόρουμ και μετά από πάρα πολλή σκέψη, πάρα πολλά χρόνια σχεδιασμού και συνεργασιών. Τίτλος της «Ταξιδευτές των γεύσεων». Και για να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, φιλοξενούμε σήμερα στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Καλαμάτας τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας, τον κύριο Γιάννη Κολοβό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σας και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τα λέγαμε και πριν από μερικές μέρες, τουλάχιστον οι τακτικοί ακροατές αυτού του προγράμματος το γνωρίζουν. Μιλούσαμε για τις προτάσεις του Συλλόγου σε σχέση με το σοβαρό πρόβλημα της φοιτητικής στέγης εδώ στην Καλαμάτα. Όμως σήμερα η αφορμή για αυτή μας την κουβέντα είναι η αυριανή δράση που θα εξελιχθεί στο χιλιόμετρο. Για δώστε μας έτσι μια εικόνα από το βασικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης εκδήλωσης.
1: Θα δείτε μια εικόνα η οποία τη δουλεύουμε εδώ και 2 χρόνια, θα μπορούσα να πω. Είναι μια ζήμωση που έχει γίνει μέσα από το Μεσσηνία Φόρουμ, μέσα από όλα αυτά που συζητάμε, προσπαθώντας να δώσουμε μια βιωματική εμπειρία στον επισκέπτη ή σε αυτόν που θέλει, κοιτάει με το δεξί ή το αριστερό μάτι την πόλη της Μεσσηνίας και την Πελοπόννησο και εγώ γενικότερα τα τελευταία χρόνια, να το δώσουμε την αφορμή και το εύνασμα στο να έρθει εδώ. Έχουμε αντιληφθεί ότι πλέον ο επισκέπτης πρέπει να έχει μια βιωματική εμπειρία. Μια βιωματική εμπειρία η οποία πραγματικά να του γεννάει αισθήματα, συναισθήματα, να τον φέρνει στο παρελθόν, να ταξιδεύει με το μυαλό του. Άρα είπαμε ότι θα δημιουργήσουμε τους ταξιδευτές γεύσεων. Mm-hmm. Ταξιδευτές γεύσεων είναι μια ομάδα από ανθρώπους της μαγειρικής τέχνης της περιοχής μας, η οποία θα εναλλάσσεται.
0: Ναι.
1: Γιατί ό,τι καταλαβαίνουμε είναι θελοντικό όλο αυτό και έχουμε τις δουλειές μας και πραγματικά ξεκλέβουμε χρόνο το οποίο δεν τον έχουμε για να δημιουργήσουμε αυτές και να υποστηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες για την περιοχή μας. Άρα οι ταξιδευτές γεύσεων είναι μια ομάδα με ανθρώπους μαγειρικής τέχνης οι οποίοι έχουμε πάρει έναν εξοπλισμό, άρτιο εξοπλισμό, ο οποίος είναι nomads κουζίνες.
0: Ναι.
1: Είναι κουζίνες, ξυλόφουρνοι, στόφες από το σίδερο, οι οποίες λειτουργούν με ξύλα, με φωτιά. Γυρίζουμε στο παρελθόν πίσω σε έναν παραδοσιακό τρόπο μαγειρεύματος που μας εξητάρει πραγματικά εμάς και αυτή την ομάδα. Έχουμε πάρει χάλκινα σκεύη, ξύλα, τα οποία μας πάνε πίσω στο παρελθόν και μέσα από αυτό θέλουμε από το παρελθόν να συνδέσουμε την ιστορία του παρελθόν με το παρόν. Με τον επισκέπτη. Και όλο αυτό τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ανθρώπους ικανούς μαγειρικής τέχνης,
0: ναι,
1: που πραγματικά τους έχουμε στην περιοχή μας. Έναν εξοπλισμό. Χρειαζόμαστε
0: παραγωγούς τοπικούς.
1: Το επόμενο που πήγα να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι παραδοσιακές ποικιλίες και ανθρώπους οι οποίοι τις καλλιεργούν αυτή τη στιγμή και ξεφεύγουν από τα όρια της Μεσσηνίας λέγοντας παραδοσιακές ποικιλίες. Παραδοσιακή ποικιλία είναι μια ποικιλία η οποία υπάρχει στον ελλαδικό χώρο τα τελευταία χρόνια. Άσχετα που ξεκίνησε, το θέμα είναι παράγεται πλέον. Και να μπορέσουμε όλα αυτά να τα συνδυάσουμε. Να μπορέσουμε να φέρουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο να μπορέσει να δώσει το εύνασμα για το πώς πρέπει να είναι ο τουρισμός από εδώ και πέρα. Το έχουμε ξαναπεί ότι ο τουρισμός αλλάζει. Αν δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να έχει αλλάξει ήδη. Mm. Να έχει αλλάξει. Ο επισκέπτης θέλει διαφορετικά πράγματα. Θέλει μια εμπειρία και το βλέπουμε εμείς ήδη μέσα από τη δουλειά μας. Το αντιλαμβανόμαστε καθημερινά ότι πρέπει να δώσουμε άλλα πράγματα.
0: Γι' αυτό και η αυριανή εκδήλωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί απλά και μόνο ως μια γαστρονομική εκδήλωση ή μία ακόμα γαστρονομική εκδήλωση. Φαντάζομαι τέτοιες εκδηλώσεις έχουμε δει και στο Μεσσήνα Φόρουμ να εξελίσσονται. Τι διαφορετικό λοιπόν θα έχει αύριο η όλη δράση?
1: Το διαφορετικό είναι ότι αυτή η ομάδα, οι ταξιδευτές γεύσεων, θα βρίσκουν διάφορα μέρη τα οποία μέχρι τώρα δεν είναι τόσο ενδεδειγμένα και δεν είναι τόσο φωτισμένα, μου επιτραπεί η έκφραση, μεταφορικά και κυριολεκτικά, mm-hmm, και θα μπορέσει να τα κάνει τοπόσιμο. θα μπορέσει να φτιάξει ένα αφήγημα. Ένα αφήγημα που προσκαλούμε και θέλουμε οποιονδήποτε έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το φακό να έρθει και να το αποτυπώσει. Γιατί η εικόνα ταξιδεύει παντού. Δεν έχει όρια. Δεν έχει σύνορα. Άρα θέλουμε αυτές οι εικόνες να ταξιδέψουν παντού. Η αρχή θα γίνει στο χιλιόμετρο. Το χιλιόμετρο είναι ένα σημείο το οποίο δεν το έχουμε στο μυαλό μας τα τελευταία χρόνια εμείς οι ίδιοι να το πούμε, να το αναδείξουμε στο φιλοξενούμενο, ούτε και εμείς οι ίδιοι θα μπορούσα να πω ότι το επισκεπτόμαστε συχνά. Είναι ένα πολύ ωραίο σημείο. Βλέπεις ένα ιδηλιακό ηλιοβασίλεμα. Εάν πάει κάποιος, που και εγώ το είχα ξεχάσει να σας πω την αλήθεια, το τελευταίο διάστημα καθημερινά για να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την εκδήλωση, ξαναθυμήθηκα πόσο όμορφο είναι το ηλιοβασίλεμα από το χιλιόμετρο. Πόσο όμορφη είναι η εικόνα αυτό το καΐκι του ψαρά που γύρω στις 8 η ώρα φεύγει και πάει να βγάλει την ψαριά του, ανάλογα αν φυσάει η ώρα.
0: Και γι' αυτό επελέγει και συγκεκριμένη ώρα, έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί θέλουμε να δούμε
0: 8 το βράδυ.
1: Το ηλιοβασίλεμα γύρω στις 8:20, mm-hmm. Να δούμε τη νύχτα, πώς φαίνεται, να δούμε την πόλη. Πώς αρχίζουν και ανάβουν τα φώτα και φωτίζεται, γιατί βλέπουμε μια πόλη από το λιμάνι και κοιτάμε προς τη θάλασσα. Έχουμε ξεχάσει να δούμε αυτή την πόλη από το χιλιόμετρο προς το λιμάνι, πώς είναι εμείς και οι επισκέπτες μας. Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι πάρα πολύ όμορφη γιατί είναι ένα σημείο το πρέπει να περπατήσεις. Να πας με το ποδηλατό σου, να πας με το φίλο σου να μιλήσεις,
0: ναι.
1: Να ανταλλάξεις απόψεις, να κάτσεις με ένα καλάμι να ψαρέψεις εκεί στην ακρούλα. Που το βλέπω και το ζηλεύω. Το είχα ξεχάσει αυτό το πράγμα.
0: Αυτό.
1: Το κάνουν πολλοί γονείς με παιδιά αυτό που βλέπουμε.
0: Mm-hmm. Και αυτό που μας είπες, Γιάννη, ότι μεταξύ όλων των άλλων, εκτός από την ουσία του να συμμετέχει κανείς στην αυριανή δράση, έχετε στο νου σας να δημιουργηθεί και ένα αυθεντικό φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από εκεί και πέρα, είναι νομίζω κάτι πολύ σημαντικό. Και ένα επιπλέον στοιχείο.
1: Ακριβώς. Ένα βασικό κομμάτι μας είναι αυτό. Είναι ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θέλουμε να φέρουμε τον άνθρωπο σε επαφή με διάφορα τοπόσημα, με διάφορα σημεία τα οποία δεν είχε μέχρι τώρα. Είτε αυτό λέγεται χιλιόμετρο που θα είναι η αρχή, θα είναι η πρώτη παρουσίαση των αναταξιδευτών γεύσεων, ή θα είναι ο Ταΐγετος στο χειμώνα, ή θα είναι διάφορα άλλα μέρη τα οποία είναι στην Πελοπόννησο. Ο σκοπός, ένας από τους σκοπούς είναι να έρθει ο άνθρωπος σε επαφή με τη φύση. Είναι κάτι που μας λέει, θα είναι διάφορα άλλα μέρη τα οποία είναι στην Πελοπόννησο. Ο σκοπός, ένας από τους σκοπούς είναι να έρθει ο άνθρωπος σε επαφή με τη φύση.

0: που θέλουμε, ώστε να είναι βιώσιμη η πόλη και για εμάς.
1: Θα το ανοίξουμε σε λίγο αυτό το κεφάλαιο και σε σχέση με την εστίαση και τον κλάδο που εσείς εκπροσωπείτε. Θα ήθελα όμως να μείνουμε στην αυριανή δράση σε πρώτη φάση. Η δράση μας είπατε ότι συνδυάζει παραγωγούς, ψαράδες, σεφ, μουσικούς, καλλιτέχνες, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, δίτες που θα φωτίσουν εκεί την περιοχή ιδιαίτερα. Πόσο σημαντική είναι αυτή η συνεργασία και πόσο εύκολη είναι η συνεργασία διαφορετικών ανθρώπων και διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων?
0: Το δύσκολο ήταν πριν 4 χρόνια, όταν πρώτο ξεκίνησε το Μεσσηνία Φόρουμ. Από εδώ και πέρα, πιστέψαμε, κάθε χρόνο είναι πολύ πιο εύκολο να μπορέσουμε να διοργανώνουμε αυτά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα.
1: Έχετε σε μια ισχυρή ατζέντα με το Μεσσηνία Φόρουμ, αυτό είναι αναμφισβήτητο.
0: Ακριβώς. Είναι η δεξαμενή. Ναι. Η οποία έχει καταφέρει και έχει βάλει μέσα διαφορετικούς ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους. Έχουμε μια καθημερινή, θα μπορούσα να πω έτσι, επικοινωνία και θα δείτε αύριο όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εστίαση. Είναι άνθρωποι του χώρου του πολιτισμού, της μουσικής. Είναι το experiences. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι, η παραγωγή, είναι το πανεπιστήμιο. Είναι όλοι αυτοί που τόσα χρόνια έχουμε μπει μέσα μια κατσαρόλα, γυρίζουμε και αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και δένει αυτό το γλυκό, να μου επιτραπεί η έκφραση. Και μπορέσουμε να το προσφέρουμε απλόχερα και στο συμπολίτη μας ή στον επισκέπτη μας, ώστε να γευτεί αυτές τις γεύσεις, αυτές τις εικόνες, αυτά τα συμεσήματα. Αυτό ήταν ο στόχος του Μεσσηνία Φόρουμ. Να πάμε λίγο παρακάτω, με μια καινοτομία, με μια εξωστρέφεια, να δούμε λίγο διαφορετικά το τι σημαίνει τουρισμός, πού πρέπει να επενδύσουμε και το πώς πρέπει να πάμε.
1: Και σήμερα ο επισκέπτης και εδώ, στην Καλαμάτα και γενικότερα στην Μεσσηνία, το είπες και εσύ νωρίτερα, δεν αναζητά μόνο, ας πούμε, ήλιο και θάλασσα, αλλά θέλει να ζήσει και κάτι διαφορετικό. Θέλει να ζήσει εμπειρίες, θέλει να ζήσει αυθεντικές στιγμές και ιστορίες. Η Μεσσηνία έχει καταφέρει να επικοινωνήσει επαρκώς αυτό της το στοιχείο, αυτή της την αυθεντικότητα, ή υπολείπονται ακόμα πολλά πράγματα να γίνουν?
0: Νομίζω ότι έχει αρχίσει και μπαίνει σε ένα καλό βηματισμό, αρχίζουν και το αντιλαμβάνονται όλοι αυτό. Φυσικά και το ήλιο ξαπλώστρα θάλασσα είναι ένα κομμάτι του τουρισμού, το οποίο όμως απευθύνεται αναγκαίο και απευθύνεται στους 3 μήνες. Εμείς μιλάμε για μήκυνση και διεύρυνση τουρισμού, άρα πρέπει να βρούμε αυτά τα οποία είναι δεξιά και αριστερά, ώστε να πετύχουμε αυτό το σκοπό που θέλει όχι μόνο η Μεσσηνία, όχι μόνο ο Πολυπόννησος, όλος ο κόσμος. Άρα εμείς, το ξαναλέω, έχουμε πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία μπορούμε πολύ πιο γρήγορα να το καταφέρουμε αυτό το πράγμα.
1: Και αυτό που είπες λίγο νωρίτερα, πως θα παραχθεί και ένα συγκεκριμένο οπτικοακουστικό φωτογραφικό υλικό, αυτό το υλικό προτίθεστε να το αξιοποιήσετε κυρίως μετά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και με ποιο τρόπο?
0: Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε και κατά κάποιο τρόπο, να αποτραπεί, πιεστήκαμε να πάμε να το κάνουμε αυτό λίγο τον Αύγουστο. Σκοπός ήταν να ξεκινήσει αυτό μέσα στο χειμώνα. Βλέποντας όμως ότι μία χρονιά η οποία είναι αρκετά προβληματική και βλέποντας τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί καταρχήν στο σπίτι μας, στην εστίαση, γιατί από εκεί ξεκινάμε και αρχίζουμε και πάμε και στους υπόλοιπους κλάδους, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους ώστε να έχουμε μία διεύρυνση της τουριστικής περίοδου. Και θέλουμε να καταλάβουμε εμείς οι ίδιοι πρώτα και μετά ο επισκέπτης ότι ο τουρισμός και το καλοκαίρι στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο δεν τελειώνει τον Αύγουστο. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε και να το πιστέψουμε πρώτα εμείς. Έχουμε Σεπτέμβρη και αρχίζουμε και χτίζουμε Οκτώβρη. Και αυτό είναι με στοιχεία. Είναι με στοιχεία που βλέπουμε μέσα από τα ξενοδοχεία, τις κρατήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Άρα πρέπει να το διευρύνουμε αυτό και να γίνουν προσπάθειες. Σκοπός να δημιουργήσουμε ένα οπτικοακουστικό υλικό το οποίο να δώσει ερεθίσματα σε αυτόν που ακόμα δεν έχει πάει κάπου, που θέλει να πάει. Υπάρχει ανάγκη να ταξιδέψει ο άλλος. Θέλει ειδικά σε ένα Σεπτέμβρη, σε ένα Οκτώβρη να βρει ένα υπηρετικό προορισμό. Είναι πιο δύσκολος ο νησιωτικός. Ο υπηρετικός για πολλούς λόγους, για να μην το αναλύουμε, είναι πολύ πιο εύκολο. Και όταν είσαι ένας προορισμός 2-2,5 ώρες από την Αθήνα, είναι εύκολο να πάρεις το ερέθισμα, να ετοιμάζεις βαλίτσες και να πεις θα πάω εκεί.
1: Με υπέροχο καιρό σημειωτέων, έτσι και τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, πολύ πιο ήπιο, πολύ
0: ίσως πιο καλύτερο καιρό
1: και χωρίς τόσο πολύ ζέστη.
0: Ακριβώς, και καιρικές συνθήκες και ίσως είναι και ένας πιο ποιοτικός τουρισμός, γιατί και εμείς έχουμε τον χρόνο να ασχοληθούμε περισσότερο με τον επισκέπτη μας φεύγοντας από τον Αύγουστο. Είναι μια εποχή και ένας προορισμός ο οποίος είναι και πιο οικονομικός, θα μπορέσω για να τολμήσω να πω, γιατί βλέπουμε ότι οι τιμές ισορροπούν λίγο. Άρα

0: πρέπει να το πιστέψουμε. Πρέπει να το πιστέψουμε και να κάνουμε τα βήματα από αυτά. Ένα από τα βήματα αυτά είναι η εκδήλωση αυριανή, που θα γίνει στο χιλιόμετρο στις 8 η ώρα. Θα προσπαθήσουμε να δέσουμε το τοπίο, το ηλιοβασίλεμα, τη δύση του ηλίου, τον ψαρά που θα παραδώσει ψάρια με ένα καλάθι, με το καπέλο του, με σηκωμένα τα παντζάκια, μέσα από το καίκι, εικόνες που είναι από το παρελθόν. Θα τα παραδώσει στους ανθρώπους της ομάδας των ταξιδευτών των γεύσεων για να φτιάξουμε μια κακαβιά σε μια χύτρα η οποία είναι από χυτοσίδηρο. Μια χύτρα που θα την έχετε δει πολλές φορές και θα τη θυμηθείτε στον Αστερίξ και στον Οβελίξ. Κάτι τέτοια σκεύη έχουμε επιλέξει εκεί πέρα για να μπορέσουμε να κάνουμε τα μαγικά μας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το μαγικό φίλτρο της Μεσσηνίας, το οποίο θα μπορέσει να μας πάει πιο κάτω.
1: Λοιπόν, θα κρατηθώ.
0: Εγώ, πριν κρατηθείς, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά στην ομάδα του Μεσσηνία Φόρουμ, στο Σύλλογο Εστίας Μεσσηνίας που στηρίζει όλα αυτά, τους ανθρώπους ταξιδευτές γεύσεων που πραγματικά με πολύ αγάπη πλαισιώνουν όλο αυτό και μέσα από τον παρορμητισμό, με την τρέλα μας, με την αγάπη που έχουμε για αυτή την περιοχή, είναι δίπλα σε αυτά τα εγχειρήματα. Mm.
1: Το είπες και πριν, έτσι το έδειξες ακροθυγώς, ότι οι ταξιδευτές ίσως να μην σταματήσουν μόνο στην Καλαμάτα. Υπάρχει κάποια πρόθεση να το προχωρήσει ο φορέας σας, να γίνουν ταξιδευτές υπόθεση όλης της Πελοποννήσου, μιλώντας για ένα οργανωμένο ταξίδι πια στην περιφέρειά μας?
0: Κοιτάξτε, η αρχή θα γίνει στην Καλαμάτα. Η αρχή γίνεται στην Καλαμάτα και τι είμαστε από εδώ. Από εδώ ξεκίνησε μια ολόκληρη επανάσταση, άρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε
1: έχουμε
0: κάτι άλλο.
1: Είμαστε τεχνογνωσία έχουμε.
0: Ναι. Θα ταξιδέψει εκτός από διάφορες άλλες περιοχές, όπως είναι τα Αίγετος, μέσα στο χειμώνα θα δείτε μια πολύ ωραία εικόνα. Πρώτο Θεός αν χιονίσει και μας βοηθήσει, θα ταξιδέψει όλη η Πελοπόννησο. Σκοπός είναι να παντρέψουμε τα προϊόντα, να μπορέσουμε να μεταφέρουμε και να εμπνεύσουμε και άλλους ανθρώπους εκτός Μεσσηνίας. Έχει φτάσει νομίζω αυτή τη στιγμή ο χρόνος να γίνει αυτό το πράγμα και να μπορέσουμε να δείξουμε πραγματικά τι είναι αυτό που θέλει ο επισκέπτης. Είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι αφουγκραζόμαστε την ανάγκη του επισκέπτη και του συμπολίτη μας φυσικά, γιατί είμαστε που έχουμε την επικοινωνία. Από τη στιγμή που θα έρθει στην περιοχή μας, μέχρι τη στιγμή που θα τον χαιρετήσουμε. Και χαιρόμαστε όταν μέσα σε 3 μέρες ο επισκέπτης γίνεται φίλος μας και αγκαλιαζόμαστε όταν φεύγει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και ανανεώνουμε στο μέλλον να ξανασυναντηθούμε, να ξαναέρθουμε. Επενδύουμε στην επαναληψιμότητα του τουρισμού στην περιοχή μας.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση που εμένα με απασχολεί και ίσως απασχολεί και σας ως επαγγελματίες. Μιλάμε για μια δύσκολη καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και στον χώρο της εστίασης αυτό είναι αναμφισβήτητο. Πάνω σας έχουν σκάσει διάφορες κρίσεις. Από την οικονομική κρίση από το 10 ακόμα, η ενεργειακή κρίση πάνω σας έσκασε, η πανδημία επίσης πάνω σας έσκασε. Μήπως υπάρχει μια απογοήτευση στον κλάδο ότι είναι τόσα πολλά τα καθημερινά που καλούμε να αντιμετωπίσω, τώρα θα γίνω και φορέας τουριστικής προβολής? Μήπως είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και πολύ δύσκολο να πείσετε τους συναδέλφους σας, τους επαγγελματίες να μπουν σε αυτή τη διαδικασία?
0: Θα μπορούσα να πω ότι είναι κουρασμένος. Είναι πολύ κουρασμένος ο κλάδος της εστίασης και γενικά της επιχειρηματικότητας.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω ότι είμαστε απογοητευμένοι. Mm. Πιστεύουμε στον εαυτό μας. Έχουμε καταλήξει ότι πρέπει να πατήσουμε στα ίδια μας τα πόδια. Και γι' αυτό κάνουμε όλα αυτά. Έχουμε δημιουργήσει μια μόχλευση φυσικά σε όλους τους φορείς, οι οποίοι οφείλω να το πω ότι είναι ανοιχτοί πλέον σε κάθε καλεσμά μας. Το αντιλαμβάνονται ότι κάτι καλό γίνεται μέσα από αυτό. Και όντως έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας. Έχουμε περάσει τα όρια ενός τυπικού συλλόγου.
1: Ναι.
0: Γιατί πάρα πολύ απλά είναι αυτό που λέω, ότι όταν διψάσω, εννοώντας διψάσω οι επιχειρήσεις οι δικές μας, παρόλο που είναι δικιά σας δουλειά, κύριε Ευαγγέλη, να μας δώσετε το νερό, το μπουκαλάκι αυτό να πιούμε νερό, mm-hmm. εάν δεν είστε το πράξη, πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας.
1: Σωστά.
0: Και το έχουμε αποφασίσει ότι θα το κάνουμε.
1: Το καλοκαίρι φέτος πώς είναι για τον κλάδο της εστίασης?
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Όσον αφορά στην κίνηση, την τουριστική και την παρουσία επισκεπτών στον νομό μας ή σε σχέση με την εστίαση?
0: Όλα. Βλέπουμε καταρχήν ότι όταν μιλάμε για εσωτερικό τουρισμό είναι πολύ περιορισμένος πλέον ο εσωτερικός τουρισμός. Είναι πολύ λιγότερο το διάστημα το οποίο θα έρθει, είναι πολύ μικρότερο το ποσό το οποίο θα δαπανίσει. Συνέχεια γίνεται μια πολύ μεγάλη έρευνα αγοράς. Από τη μία δεν έχουμε και τόσες πάρα πολλές κλίνες. Άρα εδώ κολλάει αυτό που είπα και πριν. Γιατί έχουν γίνει πολλά λάθη στο παρελθόν. Και βάζουμε και εμάς μέσα, mm-hmm. και πολιτικές και κανείς δεν είναι άμυρος των ευθυνών. Πρέπει στο βαθμό μας αναλογή να καταλάβουμε τα λάθη που έχουμε κάνει, όλα αυτά να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε. Πρέπει να στοχεύσουμε όχι στον ποσοτικό, στον ποιοτικό τουρισμό. Εάν δεν στοχεύσουμε σε αυτό το πράγμα, θα είμαστε μια πόλη η οποία δεν θα είναι φιλική για τον συμπολίτη μας. Δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τις τιμές, τις παροχές που οφείλουμε και πρέπει, το τονίζω, να τις έχουμε για τον συμπολίτη μας. Θέλουμε όμως τον ποιοτικό τουρισμό, ο οποίος έχει το κάτι παραπάνω, βάζει ένα ποσό στη τσέπη, να μου τα επιτραπεί, 1000 ευρώ και θέλει να τα χαλάσει. Μάλιστα. Θέλει να τα χαλάσει, να δώσει λεφτά, ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε να κρατήσουμε τις τιμές εκεί που πρέπει. Πρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι αν θα μπορέσει να μείνει ανταγωνιστική. Έχει επενδύσει σε έναν τουρισμό. Αυτή είναι η τουριστική βιομηχανία. Το φωνάζουν από πάνω μέχρι κάτω. Δεν μπορεί να μείνει ανταγωνιστικός. Η βιομηχανία, σε ό,τι μορφή και να είναι, είτε φτιάχνει μανταλάκια, είτε αυτοκίνητα, είτε έχει τουρισμό, πρέπει να είναι ανταγωνιστικό. Άρα αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Έχουν γίνει τεράστια λάθη. Δεν υπάρχει στρατηγική. Δεν υπάρχει. Είναι στο γόνατο. Μην κοροϊδευόμαστε. Και δεν είναι και κάτι το οποίο μπορούμε εμείς να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Εμείς όμως, στο βαθμό που μας αναλογεί, στην τοπική κοινωνία, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τα χαρακτηριστικά του τουρισμού, στο να προσπαθήσουμε να κάνουμε την εξαίρεση σε όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα.
1: Και με άξονα ότι όποια αύξηση του τουρισμού δεν μεταφράζεται απαραίτητα και σε αντίστοιχη αύξηση του τζίρου των καταστημάτων. Γιατί έχει λίγο αλλάξει, το είπατε κι εσείς, η νοοτροπία. Ο χαρακτήρας του επισκέπτη, του καταναλωτή εν δυνάμει, έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα. Κοιτάξτε, εμείς ως σύλλογος, είμαι στην Ιαφόρουμ, ως εκδηλώσει όλα αυτά που κάνουμε, σκοπός μας τι είναι? Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την ανάγκη και το συνέστημα στον επισκέπτη να έρθει στην περιοχή. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα είναι της κάθε επιχείρηση. Mm-hmm. Στο πώς θα δουλέψει ο καθένας στην επιχείρησή του. Γιατί και εμείς έχουμε ευθύνες. Ο καθένας προσωπικά και βάζοντας και τον εαυτό μέσα σαν επιχειρηματίας. Το πόσο σωστός είμαι, το πόσο αναπτύσσω και εξελίσσω όλο αυτό το κομμάτι, ώστε να μπορέσω να είμαι σωστός απέναντι στον επισκέπτη, στο φιλοξενούμενο, να το πω πάρα πολύ απλά. Και έχουμε ευθύνη όλοι. Και το φωνάζω και το λέω κάθε φορά και όσο γίνουμε γραφικός. Τουρισμός είναι και αφορά τον άνθρωπο που ξεκινά από την καθαριότητα το πρωί μέσα στην πόλη, μέχρι τον τελευταίο που θα καληνυχθεί στον επισκέπτη μας.
1: Σωστά, είναι κρίκη της ίδιας όμως αλυσίδας. Τώρα, αν θα σε ρωτούσα να μου αναφέρεις κάποια από τα σημαντικότερα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος της εστίασης ή μια επιχείρηση εστίασης εδώ στην Καλαμάτα, αξιολογώντας τα, δεν θα μπορούσες να μου πεις? Υπάρχει πρόβλημα με το κόστος των πρώτων υλών, υπάρχει πρόβλημα με το κόστος της ενέργειας, με το μισθολογικό κόστος, με τα ενίκια, με τη φορολογία. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ή τα μεγαλύτερα προβλήματα?
0: Στο σημείο που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, γιατί όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα πούμε και να τα ξεχωρίσουμε πριν 6-7 χρόνια, είναι όλα μαζί.
1: Όλα μαζί.
0: Και αυτό είναι γιατί χτυπάω μια καμπάνα, καμπανάκι, γιατί κακώς που περιμένουμε για εμένα, είναι κατάτια να περιμένουμε από μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης να πάρουμε 5 πράγματα, να μας ανακοινώσουν 5 πράγματα. Είναι κατάτια αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πλέον δεν αρκεί ένα. Όλα αυτά είναι μαζί. Mm-hmm. Η ακρίβεια τη βλέπουμε όχι μόνο στις επιχειρήσεις, στο σπίτι μας. Πριν 4 χρόνια έπαιρνες ένα καροτσάκι με ρόδες με 50 ευρώ και πήγαινε στο σούπερ μάρκετ. Πριν 2 καροτσάκι με χειρολαβή.
1: Γεγονός.
0: Και τώρα δεν χρειάζεται καροτσάκι, Βαγγελή.
1: Ναι.
0: Πας με το χέρι.
1: Ναι, ναι.
0: Με ένα χέρι. Άρα είναι πολλά τα προβλήματα. Το πιο βασικό είναι πριν να γίνει η διεύρυνση και επιμήκυνση τουριστικής περιόδου για να μπορέσουν να αντέξουν οι επιχειρήσεις. Πρέπει να καταφέρουν κάποια στιγμή να πάρουν ανάσα. Πρέπει να πάρθουν σοβαρές αποφάσεις από την κυβέρνηση, ειδικά για καινούργιες επιχειρήσεις. Ποια θα είναι τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά για να μπορέσει ο άλλος να αντέξει. Εγώ δεν νοούμαι αυτή τη στιγμή, αν γυρίσω 25 χρόνια πίσω, να άνοιγα αυτή τη στιγμή επιχείρηση και δεν θέλω να απογοητεύσω κανέναν. Θα το εξέταζα 10 φορές παραπάνω.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι δύσκολα πολύ τα πράγματα. Μην κοροϊδευόμαστε. Εγώ πραγματικά βγάζω το καπέλο πλέον σε πολλούς συναδέλφους το πώς καταφέρνουν αυτή τη στιγμή και κρατάνε επιχειρήσεις ζωντανές. Και κρατάνε επιχειρήσεις ζωντανές έχοντας ένα χαμόγελο. Παρόλα τα προβλήματα.
1: Η αυριανή δράση πραγματοποιείται αν δεν καταλάβω, με τη στήριξη και της περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου.
0: Και του Δήμου και του Επιμελητηρίου.
1: Και του Επιμελητηρίου.
0: Είναι αυτό που είπα, έχουν αντιληφθεί ότι κάτι γίνεται καλά. Mm-hmm. Κάτι γίνεται μάλλον πολύ καλά.
1: Άρα λοιπόν είναι κάτι που έχει φανεί και από τη διενέργεια του φόρουμ. Υπάρχει μια συνεργασία. Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι χρειάζεται και περισσότερη δουλειά και μεγαλύτερη σύσφυξη των σχέσεων, έτσι.
0: Εντάξει, σίγουρα υπάρχει και χρειάζεται μεγαλύτερη σύσφυξη των σχέσεων. Mm-hmm. Το πρόβλημα εγώ αυτό που βλέπω γενικά και δεν αφορά μόνο και δεν εστιάζω μόνο περιφέρεια, δήμο, επιμελητήριο. Νομίζω ότι προσπαθούμε και βλέπουμε ο ένας ανταγωνιστικά τον άλλον. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Αντίθετα, πρέπει να βλέπουμε ο ένας τον άλλον κομμάτι του puzzle να συμπληρώνει ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για ένα υγιή και όμορφο τουρισμό στην περιοχή μας. Ο καθένας είναι καλός κάπου. Εσύ, Βαγγέλη, είσαι καλός σε αυτό που κάνεις. Mm. Εγώ είμαι σε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Να κάτσουμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε. Και αυτό είναι ένα κομμάτι με συνεία φόρουμ. Είναι αυτό που είπα και πριν. Έχουμε κάτσει διάφοροι ανθρώπου από διάφορους χώρους, ο καθένας εκεί που είναι καλός και έχουμε ασχίσει και συνεργαζόμαστε. Και φαίνεται αυτά τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Ένα κάλεσμα κάναμε για μια εκδήλωση και θα δείτε ανθρώπους μέσα από το βυθό να φωτίζουν το λιμάνι, να βγαίνουν. Θα δείτε καΐκια. Θα βγείτε ανθρώπους να παίζουν μουσική στο λιμενοβραχίωνα. Θα δείτε ανθρώπους να μαγειρεύουν. Θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι εδώ και 10 χρόνια το Πανεπιστήμιο με τις παραδοσιακές ποικιλίες έχουν αναδείξει πόσα διαμάντια είχαμε κατέργαστα και αυτή τη στιγμή τα γυαλίζουμε και τα βγάζουμε στην επιφάνεια. Mm-hmm. Αυτό είναι η συνεργασία. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε εμπνεύσει και καταφέρουμε και συνεργαζόμαστε με όλους αυτούς τους ανθρώπους.
1: Αν σου ζητούσα τώρα με μία φράση να μου περιγράψεις τη Μεσσηνία, την Καλαμάτα ή τη Μεσσηνία που θέλεις εσύ να παρουσιάσεις μέσα από την αυριανή εκδήλωση, που θέλουν να παρουσιάσουν οι ταξιδευτές των γεύσεων καλύτερα. Ποια θα είναι αυτή, έτσι, μια εικόνα.
0: Οι ταξιδευτές των γεύσεων είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι αυθεντικοί, θα το ζούνε. Δεν θα είναι να πάνε να παρουσιάσουν μια εκδήλωση, γιατί για αυτούς πιστέψτε με, δεν είναι εκδήλωση. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που έχουμε μαζέψει και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, δίνουν καρδιά αυτή τη στιγμή. Μαζευόμαστε μέχρι να γίνει αυτή η εκδήλωση, συζητάμε, ενθουσιαζόμαστε, κάνουμε σχέδια για το χειμώνα, για του χρόνου, για 2, για 3 χρόνια. Δηλαδή αυτό το πράγμα μας έχει εμπνεύσει εμάς τους ίδιους και είναι το ιδανικό το οποίο μπορείς να το μεταφέρεις στον επισκέπτη.
1: Και είναι και κινητήριος δύναμη σας, δίνει καύσιμο για
0: μας δίνει
1: να
0: καύσιμο. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, συζητάγαμε έτσι λίγο μεταξύ μας, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια και σου λέω έχω κουραστεί. Mm-hmm. Έχω κουραστεί, αλλά πραγματικά κάθε φορά με ενθουσιάζει κάτι καινούριο και βλέποντας ότι αυτό αποδίδει.
1: Τώρα από τον κόσμο που θα συμμετέχει στην αυριανή εκδήλωση, τι περιμένεις, τι θέλετε να δουν, αλλά κυρίως τι θέλετε να νιώσουν όσοι βρεθούν εκεί.
0: Κοιτάξτε, ήταν ένας προβληματισμός όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, γιατί σας είπα ότι βλέποντας την αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή ώστε να δημιουργήσουμε μια επιμήκυνση τουριστικής περίοδου, είπαμε θα το κάνουμε τώρα με στόχο εμείς να πάμε να μου επιτραπεί έμφαση να βομβαρδίσουμε από εικόνες και βίντεο για Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Υπήρχε ένας προβληματισμός μεγάλος το πόσο κόσμο θέλουμε στο χιλιόμετρο. Γιατί ξέρεις, για να μπορέσει να αποτυπώσει εικόνες και βίντεο, δεν θες και πάρα πολύ κόσμο. Yeah. Άρα, αν θα είχαμε ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα την προβολή για την εκδήλωση στο χιλιόμετρο, πιστέψτε με, το χιλιόμετρο θα έπρεπε να ρίξουμε κάμια δεκαριά μπετονιέρες ακόμα για να γίνει 2 χιλιόμετρα.
1: Κατάλαβα.
0: Άρα, είπαμε, θα πάμε τις τελευταίες μέρες αυτό να το δείξουμε, να το παρουσιάσουμε. Θέλουμε αυτό που σας είπα, να περπατήσει όλο το χιλιόμετρο. Είναι ένα τέταρτο περπάτημα. Με 20 λεπτά, το χιλιόμετρο, έτσι, πηγαίνοντας κάπου χαλάρα να μπορέσει να απολαμβάνει όλα αυτά. Θέλουμε να πάρει το ποδηλατό του, να έρθει και δεν θέλουμε να έρθει να είναι συστατικός. Θέλουμε να έρθει να πάρει, να δει εικόνες από μουσική, εικόνες από το βυθό, να πάρει μια φέτα καρπούζι, ένα τσαμπί σταφύλι, ένα πεπόνι στο χέρι, ένα καλαμπόκι που θα ψήσουμε με αλάτι και να περπατήσει, να κάνει τη βόλτα του. Να πάρει το παιδί του με το καλάμι και να ψαρέψει. Να πάρει το μαξιλαράκι του, την καρεκλίτσα, την πτυσσόμενη, την κουρελίου που θα έχουμε εκεί και να κάτσει κάτω. όπως καθόντουσαν παλιά, σε κάποιες άλλες εποχές. Όλο αυτό να μπορέσει να τον εγεμίσει.
1: Χωρίς το άγχος και την πίεση και τους κατοικιστικούς ρυθμούς της καθημερινότητας. Δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Να βρει το χρόνο του, έτσι να απολαύσει την περιοχή, να απολαύσει τη θάλασσα, να απολαύσει τις δράσεις σας, να δει το ηλιοβασίλεμα που θα είναι σε εξέλιξη εκείνη την ώρα.
0: Να περπατήσει πάνω στο λιμενοβραχίωνα. Εγώ αυτό που συνειδητοποίησα και το συνειδητοποίησα τώρα, μετά από τόσα πολλά χρόνια. Καθώς βάδιζα στο λιμενοβραχίωνα και κοίταγα τον Ταΐγετο να αγκαλιάζει όλο αυτό το πράγμα, είδα ότι δεξιά έβλεπα ένα άγριο τοπίο, τη θάλασσα να καβαλάει τα βράχια, να δέρνει, να αφρίζει η θάλασσα, και αριστερά ένα αστικό τοπίο. Mm-hmm. Και τι το χώριζε? Ένας τείχος, mm-hmm. ένας πετρόχτιστος τείχος, ο λιμενοβραχίωνας. Δηλαδή, αν το κάνει εικόνα κάποιος αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή, σταθεί, κοιτάξει τον Ταΐγετο και κοιτάξει δεξιά και αριστερά, θα δει κάτι μαγικό. Είναι αυτές οι εικόνες που έχουν καταφέρει άλλες περιοχές με πολύ ωραίο τρόπο, με ένα πολύ ωραίο περιτύλιγμα, και προβάλλουν τις περιοχές τους. Άρα, προσπαθώ και εμείς, το ξαναλέω, από περιοχές οι οποίες δεν είναι τόσο φωτισμένες σε αυτή την περιοχή, να τις αναδείξουμε, να δημιουργήσουμε το κίνητρο σε επισκέπτες, ώστε να έρθουν να δουν τη Μεσσηνία. Η Μεσσηνία δεν είναι μόνο ένας ήλιος, έχει πάρα πολλά πράγματα κρυμμένα, τα οποία θα τα αναδείξουμε μέσα από αυτή την ομάδα. Οι ταξιδευτές των γεύσεων, αυτός είναι ο ρόλος τους.
1: Άρα λοιπόν το ραντεβού μας είναι πολύ συγκεκριμένο, έχει συγκεκριμένη ώρα συνάντησης και συγκεκριμένο τόπο. Να το επαναλάβουμε αύριο.
0: 11 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη, αύριο στις 8 η ώρα. Βάλτε καλή διάθεση, πάρτε μια φωτογραφική μηχανή. Είναι ακόμα καλύτερο.
1: Ναι.
0: Το πτυσσόμενο καρεκλάκι σας, την παρέα σας, αυτό σου κάνει να αισθάνεται άνετα και να δούμε να ταξιδέψουμε σε μια άλλη εποχή. Μέσα από ήχους, από γεύσεις και εικόνες. Οι ταξιδευτές των γεύσεων ξεκινάνε τώρα.
1: Και πάμε και για πολλά stories στο Instagram, έτσι. Έτσι.
0: Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε, γιατί δεν μας αφήνετε έτσι σε ησυχία. Μας δίνετε κίνητρα πάρα πολλά. Είναι δραστήριος ο σύλλογος.
0: Εντάξει, είστε και εσείς άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είστε στήριγμα σε αυτές τις προσπάθειες.
1: Χαρά
0: γιατί χωρίς εσάς αυτό δεν μπορεί να βγει προς τα έξω. Είπαμε, μία εικόνα, μία λέξη δεν έχει σύνορα, δεν έχει σταματημό.
1: Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο Γιάννης Σοκολεύος από τον Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας. Είπαμε αρκετά πράγματα, αλλά κατά κύριο λόγο μιλήσαμε για την αυριανή εκδήλωση που θα εξελιχθεί στις 8 η ώρα το βράδυ, από τις 8 η ώρα το βράδυ, στο χιλιόμετρο του λιμανιού της Καλαμάτας. Η ώρα πλησιάζει 10, κάπου εδώ σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσουμε. Σε λίγο σύνδεση με τα κεντρικά της ελληνικής ραδιοφωνίας για ένα δελτίο ειδήσεων από τους καλούς συναδέλφους εκεί, και στη συνέχεια το δικό μας το αμιγός, όπως λέμε, μεσσηνιακό δελτίο. Το ραντεβού με αυτήν εδώ την εκπομπή αύριο λίγο μετά τις 9. Ευχές για ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας και μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Μια χαρά σε όλους.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μένεται από τις 8 το πρωί φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Κουβαράτικης με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσει το πύρινο μέτωπο, το οποίο σε ορισμένα σημεία έφτασε επικίνδυνα κοντά σε κατοικίες κοντά στον οικισμό Άγιο Στυλιανό, ενώ έχει προκαλέσει ζημιές σε κτίσμα που βρίσκεται κοντά στο μέτωπο. Πρόκειται για κτίσμα που φαίνεται να είναι κτηνοτροφική μονάδα, τμήμα του οποίου έχει παραδοθεί στις φλόγες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον στο μέτωπο επιχειρούν 172 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματος. Εθελοντές, 41 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος με υδροφόρες. Στις 8 και 10 το πρωί εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση και την ετοιμότητα όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς και ακολούθησε στις 8 και μισή νέο 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή του Αγίου Στυλιανού προς τα Καλύβια Θωρικού. Λόγω της φωτιάς διεκόπη κυκλοφορία στη Λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μαρκόπουλο. Αυτή τη στιγμή η φωτιά κινείται ανατολικά, έχει ανέβει πάνω στον ορεινό όγκο και εκεί η βλάστηση είναι χαμηλή. Τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας η Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Η φωτιά έχει περάσει από το κομμάτι του οικισμού και τώρα είναι στους πρόποδες του βουνού. Αναμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν και οι άνεμοι τις επόμενες ώρες. Τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Σαρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου. Σε κατάσταση κινητοποίησης ρέτκο τίθεται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αυξάνονται οι περιπολίες εν αέριας επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ η προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Στην Αττική κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι στον Ημιτό καθώς και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Αυξημένη φυλακή βρίσκονται και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους απίθυνο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, δύο συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλη, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Από σήμερα, οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στους Δήμους για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι το Ε1, το Ε9 και επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για την εφαρμογή MyCost που συμβάλλει καθοριστικά στους ελέγχους και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Ο κ. Τσάπαλος ανέφερε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις αντίστοιχα. Φέτος είπε ότι για πρώτη φορά έγιναν 8.000 ηλεκτρονικές παραχωρήσεις για αλλού και παραλίες.

Φέτος είπε ότι για πρώτη φορά έγιναν 8.000 ηλεκτρονικές παραχωρήσεις Αιγιαλού και παραλίας. Σε όσους επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρέλες και καθίσματα χωρίς... Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το beach bar όπου πνίγει ένας και ως ναυαγοσώστης για την πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλη, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Έως τις 21 Αυγούστου η προθεσμία υποβοήθησης όλων των ΑΦΜΗ με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Γενικά έθρος καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Επεισοδιακή καταδίωξη νωρίς τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Καλαμάτα, όταν γιόταχε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα, δεν σταμάτησε σε σήμα της αστυνομία σε μπλόκο που είχε στήσει στον κόμβο της Φωτεινής στην Αγία Σιών και συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το όχημα στην οδό Μάνης λίγο πριν το Φιλοξένεια και συνέλαβαν τους 3 από τους 4 επιβαίνοντες αφού ο ένας εξ αυτών πρόλαβε και διέφυγε. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 3 άτομα αλβανικής καταγωγής, έναν 23χρονο, έναν 31χρονο και έναν 20χρονο, καθώς μέσα στο πόρτ μπαγκάζ του γιοταχή βρέθηκαν σε σακούλες 10 κιλά και 300 γραμμάρια κάναβης. Από την προανάκριση που διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών προέκυψε ότι οι συλληφθέντες φέρεται να είχαν συγκροτήσει και να είχαν ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακίνηση ποσοτήτων κάναβης τις οποίες μετέφεραν κυρίως βραδινές ώρες έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων σε περιοχές στη Μεσίνη και στην Καλαμάτα. Οι παραγγελίες γίνονταν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Όπως προέκυψε επίσης στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να συμμετείχαν ακόμα 3 άτομα. Ένας 25χρονος Έλληνας που είχε επικουρικό ρόλο, ένας 45χρονος Αλβανός που είχε αναλάβει την οργάνωση των προμηθειών, καθώς και μια 19χρονη Ελληνίδα που είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου. Πέθανε χθες σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο σημαντικός Μεσσήνιος ηθοποιός που συνέδεσε το όνομά του με ορισμένες από τις κορυφαίες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου των δεκαετιών του 80 και του 90 και συμμετείχε σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές κυρίως στη ΣΕΡΤ. Τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο. Από το «Μάθε παιδί μου γράμματα» του Θεόδωρου Μαραγκού μέχρι τη «Λούφα και παραλλαγή» του Νίκου Περάκη και από το «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρι ως την ταινία που σκηνοθέτησε ο ίδιος το 2011 τους «Υπείς» της Πύλου και τα τηλεοπτικά «Χριστός Κανασταυρώνεται», «Μεθυσμένη πολιτεία» και «Κάμπινγκ», ο Νίκος Καλογερόπουλος συμμετείχε σε έργα που άφησαν έντονο αποτύπωμα στη νεότερη ελληνική κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή. Ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν γεννημένος την 1η Αυγούστου του 1952 στο Χαλαζόνι των Φιλιατρών. Μεγάλη ανταπόκριση για το κάλεσμα της αντιφασιστικής κίνησης Καλαμάτας στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη αναφορικά και με την τουριστική επένδυση Ισραηλινών κεφαλαίων που σχεδιάζεται στην περιοχή του Μπουρνιά στη Δυτική Παραλία. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην παραλία μπροστά από τις δεξαμενές υγρών καυσίμων δίπλα στην εκβολή του Άρη. Ήταν μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης ενάντια στη γενοκτονία.

0: αυτονομία των Παλαιστινίων από το κράτος του Ισραήλ, κατά την οποία όλοι οι ομιλητές εκπρόσωποι συλλογικοτήτων υπογράμμισαν τη βούληση των φορέων και των συλλόγων τους για την ακύρωση με τον αγώνα τους της επένδυσης στο Μπουρνιά. Ακύρωση επειδή όχι μόνο, όπως είπαν, δεν θα προσφέρει κάτι στους εργαζόμενους και τους πολίτες της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής, αλλά επιπλέον θα στερήσει αυτό το κομμάτι παραλίας και θάλασσας και θα δημιουργήσει μια ιδιωτική πόλη εύπορων που θα λειτουργεί παρασιτικά στην Καλαμάτα και τους πολίτες της. Η χθεσινή κινητοποίηση ξεκίνησε με μηχανοκίνητη πορεία προς την περιοχή της επένδυσης στο βόρειο πάρκινγκ της κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Εντάχθηκε με χρηματοδότηση 2.850.000 ευρώ η επανάχρηση του κτηρίου του παλαιού γυμνασίου της Πύλου ως πολιτιστικού κέντρου Πύλου Κωνσταντίνος Σαμαράς. Πρόκειται για ένα έργο με ιδιαίτερη ιστορική, πολιτιστική και αναπτυξιακή σημασία, το οποίο μετατρέπει ένα εμβληματικό κτίριο της Πύλου σε έναν σύγχρονο πολυχώρο πολιτισμού και δημιουργίας. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας είναι το πιο φτωχό και απαξιωμένο θέατρο, επανέλαβε ο καλλιτεχνικός του Διευθυντής Φίλιππος Σοφιανός κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Φάρης. Ο κ. Σοφιανός επεσήμανε πως η επιχορήγηση του θεάτρου ανέρχεται σε 175.000 ευρώ το χρόνο για τρεις παραγωγές, όταν άλλα δημοτικά περιφερειακά θέατρα έχουν προϋπολογισμούς 400.000 ακόμη και 1 εκατομμυρίου. Ο νέος πρόεδρος της Φάρης, Παντελής Δρούγας, δήλωσε τη συμπαράστασή του στον καλλιτεχνικό διευθυντή, επισημένοντας ότι πρώτα το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα πρέπει να αυξήσουν την επιχορήγησή τους προς το ΔΥΠΕΘΕΚ, κάτι που, όπως είπε, έχει κάνει ήδη ο Δήμος Καλαμάτας. Οι συγκεκριμένες αναφορές για το Δημοτικό Περιφερειακό μας Θέατρο έγιναν στο πλαίσιο της συζήτησης για την έγκριση των περιοδιών της καλοκαιρινής του παραγωγής στο ΑΡΤ της Γιασμίν Ρεζά, σε δύο μόνο όμως περιοχές, στα Πλατάνια Τριφυλίας και στη Θεσσαλονίκη, στο φεστιβάλ Μερκούρια του Δήμου Μεγαλόπολης Σικιών. Η Μαύρη Θύελλα, για να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις, ετοιμάζεται για το τελευταίο και πιο δυνατό αγωνιστικό τεστ της καλοκαιρινής της προετοιμασίας εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος. Η Μεσσηνιακή ομάδα αναχώρησε χθες για τη Μαγνησία, προκειμένου να λάβει μέρος στο φιλανθρωπικό τουρνά του Βόλου που θα διεξαχθεί το τριήμερο 10 με 12 Αυγούστου, με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα να παίρνει μαζί του όλα τα νέα αποκτήματα της ομάδας. Ο σημερινός αγώνας της Καλαμάτας με το Βόλο θα πραγματοποιηθεί στο Πανθεσσαλικό, ενώ ο χορός των επίσημων αγώνων για την τοπική μας ΠΑΕ ανοίγει με μια κρίσιμη νοκάουτ αναμέτρηση, μια και η Καλαμάτα αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στις 19 Αυγούστου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Αμέσως μετά ακολουθεί η μεγάλη πρόκληση του πρωταθλήματος, με τη Μαύρη Θύελλα να ρίχνεται στη μάχη της φετινής Super League αντιμετωπίζοντας τον Άρη στην πρεμιέρα, σε έναν αγώνα που έχει προγραμματιστεί για τις 22 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Θερμοκρασίες στα όρια του καύσωνα και κοντά στους 40 βαθμούς, παράλληλα με σημαντική ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων σήμερα στην περιοχή μας. Ανάλογες καιρικές συνθήκες με θερμοκρασία μέχρι τους 41 βαθμούς και ανατολικούς βορειοανατολικούς ανέμους έως τα 4 μποφόρ αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Τρίτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 1/4 μετά τις 10. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

βαθιά μου να φωτίζεις. Μήπως βρως όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν απαντήσεις.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπάσει.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις κατάσβεσης στην πυρκαγιά στον Κουβαράτικης που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Νωρίτερα οι κάτοικοι είχαν κληθεί μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τα καλύβια Θωρικού. Οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε δύο επιχειρήσεις στις παρυφές του οικισμού Άγιος Στυλιανιός, κάτι που θα αποτιμηθεί μετά την κατάσβεση. Ωστόσο, φαίνεται πως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή απομακρύνουν τη φωτιά από τον οικισμό και την κατευθύνουν προς το βουνό, μέσα σε χαράδρα που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών. Μετά την ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 42 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σαρονικού. Η πυρκαγιά κινείται ανατολικά στον ορεινό όγκο της περιοχής και βρίσκεται σε χαράδρα, ανέφερε στο Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου. Μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, ο Δήμαρχος Σαρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου τόνισε ότι η φωτιά έχει περάσει από το κομμάτι του οικισμού και τώρα είναι στους πρόποδες του βουνού. Δεν απειλείται οικισμός, τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Ευθυμιάδης. Λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της λεωφόρου Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Λαβρίου στο ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό και επίσης επί της Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησο στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αυξάνονται οι περιπολίες εν αέριες επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Στην Αττική κλείστοι παραμένουν οι δρόμοι στον Ημιτό καθώς και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους απίφθινο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε ηφαιστειδασκή φωτιά στο Μουζάκι Ηλίας, στο μεταξύ σε 2 συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ από την αρχή Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Από σήμερα οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στους Δήμους για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για οικοσκευή. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι το Ε1, το Ε9 και επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για την εφαρμογή MyCost που συμβάλλει καθοριστικά στους ελέγχους και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων μίλησε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Ο κ. Τσάπαλος ανέφερε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις αντίστοιχα. Σε όσους επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομο δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρέλες καθίσματα χωρίς να έχουν άδειες επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα, είπε ο κ. Τσάπαλος. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν θα ανοίξει τη θαλάσσια οδό εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της, μεταξύ των οποίων και η άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο, προειδοποιώντας όμως ότι η οικονομική πίεση προς το Ιράν μπορεί να ενταθεί. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπάρχουν νεκροί από τις επιθέσεις σε δύο ρωσικές περιφέρειες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Εδώ είμαστε, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, μαζί θα πάμε για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας με την εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει, μια εκπομπή που ακούτε καθημερινά και είναι ωριαία από Δευτέρα και Παρασκευή και παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου βρισκόμαστε και εμείς εδώ με τους συνεργάτες μας συναδέλφους, τον Παναγιώτη Μαριόλο στην τεχνική επιμέλεια, ο τεχνικός μας ο Παναγιώτης, ο Γεώργιος Γαλανός στις μουσικές επιλογές, και στην ΕΡΤ Τρίπολης που η συχνότητα στα FM είναι 101,5. Όμως εδώ και πολύ καιρό γνωρίζετε ότι η εκπομπή μας ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας ταυτόχρονα, με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τους συναδέλφους τεχνικούς που τους καλημερίζουμε, βέβαια, και όχι μόνο τους τεχνικούς, και όλο το κομμάτι της ΕΡΤ Καλαμάτας, με Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανο Χατζάκη και Πάνο Κουραμπά, για τα FM που μας ακούτε από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας, είναι διπλή συχνότητα, 107,2 και 104,4. Εννοείται το αυτονόητο ότι μπορείτε και μέσω διαδικτύου να μας ακούτε. Αν κάνετε ένα κλικ ή γράψετε στην Google ΕΡΤ Τρίπολης ή ΕΡΤ Καλαμάτας, αυτή την ώρα 11 και 19 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε λίγο καθυστερημένα γιατί είχαμε και συζητήσεις, έχουμε και τα δικά μας εκεί απ' έξω. Όταν επιστρέφουμε και από Σαββατοκύριακο πρέπει να πούμε και κάποια άλλα πράγματα. Θα πει κάποιος, δεν έχετε άλλο χρόνο. Ναι, ο Γιώργος έκανε εκπομπή πριν, μέχρι να βγει να κάνει, εντάξει. Έχουμε να πούμε πολλά με τον Γιώργο Γαλανό και τα λέμε και τον Παναγιώτη, βέβαια, που είναι και στην τεχνική επιμέλεια και σήμερα, όπως είπαμε, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. 11 και 19 πρώτα λεπτά θα δούμε την αθλητική επικαιρότητα που έχει πάρα πολλά. Είναι ευρωπαϊκή εβδομάδα αυτή που ξεκινάει σήμερα. Από αύριο μπαίνουμε στις μεγάλες μάχες, θα τα δούμε αναλυτικά. Εβδομάδα πάντως σημαντικών αγώνων, ρεβάνς για τις ελληνικές ομάδες, με Ολυμπιακό στην Ολλανδία με Νάιμέγγεν. Και το Μέγκα, έτσι το σημειώνουμε αυτό, ότι τα ελεύθερα κανάλια έχουν πάρει σημαντικά παιχνίδια, όπως το Μέγκα για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός με ΤΣΕΣΚΑ 1984 πρέπει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός για να συνεχίσει στην Ευρώπη, αύριο και ο Παναθηναϊκός. Ενώ την Πέμπτη έχουμε στο Open, στο Sky ο Παναθηναϊκός, στο Open ο ΠΑΟΚ με Άντερλεχτ εκτός έδρας στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Πήγαμε μέχρι και την Πέμπτη, απλά σας προετοιμάζουμε για να φτιάξετε το πρόγραμμά σας για την εβδομάδα, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Και βέβαια έχουμε Αστέρα Άκτορ που έπαιξε φιλικό την Παρασκευή, δεν είχαμε εκπομπή εμείς για να σας ενημερώσουμε τι έγινε το Σάββατο, άρα θα τα πούμε σήμερα εδώ για το μάτς με τον Πύργο, Πας Πύργος όπως είναι η ονομασία της νέας ομάδας εκεί στην Ηλία, που θέλει να μοιάσει και να γίνει πανηλιακός. Καλή ομάδα ο Πύργος, και τι είδαμε εμείς από τον Αστέρα, θα σας πούμε πέντε πραγματάκια. Στις 7 και μισή την Τετάρτη 12 Αυγούστου μεθαύριο έχουμε την πρόβα Τζενεράλε, το πολύ σημαντικό διεθνές φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας, θα τα πούμε και για το φιλικό αυτό. Έχουμε Αστέρα Β σήμερα με Λασίρου 6 ώρα, γιατί παίζει και η Β' ομάδα φιλικά παιχνίδια, όπως έπαιξαν και μεταξύ τους ένα παιχνίδι το Σάββατο. Οι δύο ομάδες, όσοι δεν έπαιξαν στο φιλικό με τον Πύργο, η αναπληρωματική, αν μπορούμε να τους πούμε, αίσθηση της πρώτης ομάδας, έπαιξαν με τον Αστέρα Β'. Η Καλαμάτα τώρα, γιατί έχουμε και την Καλαμάτα που μπαίνει σήμερα δυναμικά και επιστρέφει στην προετοιμασία με φιλανθρωπικό τουρνουά που συμμετάσχει στο Βόλο. 8 η ώρα θα παίξει με το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλου. Θα δούμε έτσι την πρώτη εικόνα, γιατί υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης στις 8 η ώρα για το φιλανθρωπικό τουρνουά στο Βόλο. Νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου Καλαμάτα, η μαύρη θύα, αλλά έχει τα παράπονά της και δικαιολογημένα, θα έλεγα, για τον ορισμό του κυπέλου για Τετάρτη 19 Αυγούστου. Αναλυτικά τα πούμε συνέχεια. Θα δούμε και τα άλλα νέα των ομάδων της Super League, ό,τι προλάβουμε μέχρι τις 12 παρά 10 περίπου.

Να ξεκινήσουμε με τον Αστέρα Άκτορ και το φιλικό. Θα πάμε λίγο πίσω της Παρασκευής με τον Πύργο. Ήταν η πρώτη παρουσία στην Τρίπολη και σε ελληνικό έδαφος με φιλική αναμέτρηση για τον Αστέρα Άκτορ. Θα σας πω ότι είδα έτσι τα πρώτα στοιχεία από παίκτες, βέβαια, που δεν τους ξέρουμε, γιατί κάποιους τους ξέρουμε και μπορεί να είναι νωρίς ακόμα για να περιμένουμε να αποδώσουν άμεσα πράγματα που θα βγάλουν σίγουρα στο παιχνίδι, και μιλάω για τους ήδη υπάρχοντες στο ρόστερ. Θα πάω και θα ξεκινήσω από την εντεκάδα που έπαιξε το μεγαλύτερο κομμάτι, περίπου 80 λεπτά. Με τον Παπαδόπουλο, τον Νίκο τερματοφύλακα, ξεκίνησε ο Γιώργος Αντωνόπουλος, δεξιά ο Γιάννης Κότσιρας που θα είναι και ο βασικός δεξιός μπακ. Στο κέντρο της άμυνας ήταν ο Λάσκαρης με τον Σίλβα, τον Τζόρνταν Σίλβα, τον Μεξικανό. Και αριστερά ο Μέντες, ο Ισπανός αριστερός μπακ. Θα πω αρχικά για την τετράδα της άμυνας, είναι μια καινούργια τετράδα. Ο Λάσκαρης μπορεί να είναι από την περσινή χρονιά και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι και βασικός στο σχήμα στα επίσημα παιχνίδια, αλλά θα είναι μια λύση στην τετράδα των κεντρικών αμυντικών. Ο Δημήτρης Λάσκαρης που ήρθε από την Β' ομάδα και έχει καθιερωθεί και είναι κανονικά παίκτης της πρώτης ομάδας του Αστέρα Άκτορ. Ο Τζόναν Σίλβα τον είδα, το θυμόμουν και από τον Όφη, τον είδα πολύ δυναμικό όμως και με μεγάλο ενθουσιασμό. Δεν ξέρω αν θα είναι έτσι και στα παιχνίδια, δηλαδή σε κάποιες φάσεις λειτουργεί σαν Λατινοαμερικάνος, πάει με πολύ μεγάλη δύναμη, μπορεί να κάνει φάουλ κάποια στιγμή ενώ δεν πρέπει. Αυτά διέκρινα εγώ και μιλάω για το πρώτο φιλικό, έτσι μην παρεξηγηθεί κάποιος. Λέω τις πρώτες εικόνες, τα πρώτα πράγματα, συμπεράσματα που έβγαλα και από παίκτες που τους ξέρουμε, γιατί τον ξέρω το Σίλβα, τον είχα δει και με τον Όφη, μου άρεσε και μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν μπορεί να συγκρατήσει αυτή την ορμητικότητα που βγάζει σαν κεντρικός αμυντικός και να περιμένει λίγο ώστε να παρέμβει κάποια στιγμή, γιατί αν έχει αυτή την ορμητικότητα και τη δυναμική είναι επικίνδυνο και κάρτες να παίρνει και να μπορεί να κάνει και κάποια παράβαση ακόμα χειρότερη, κάποιο πέναλτι ας πούμε. Αυτό διέκρινα εγώ, μακάρι, και νομίζω αν ήμουν προπονητής θα έπιανα τον παίκτη και θα του έλεγα: κοίταξε, εντάξει, έχεις αυτό και μου αρέσει το αλέγκρο, το λατινοαμερικάνικο, αλλά πρέπει να το κόβεις την επιθετική άμυνα μέχρι ένα σημείο, όχι να το βγάζεις. Μπορεί να ήταν και φιλικό και επειδή ήταν και η πρώτη εμφάνιση μπροστά στον κόσμο που ήταν περίπου στους 800 κάπου εκεί, βρέθηκαν φίλοι του Αστέρα στο γήπεδο την Παρασκευή, γιατί μετά είχε δροσίσει κιόλας, ήταν 8 η ώρα το βράδυ, όσο περνούσε η ώρα έρχονταν και άλλοι στο γήπεδο. Τέλος πάντων, έλεγα για το Σίλβα, μήπως ήθελε να δείξει και ήταν και τόσο ορμητικός ας πούμε στο παιχνίδι με μια ομάδα β' κατηγορίας που έπαιζε ο Αστέρας Άκτορ. Ο αριστερός μπακ μου άρεσε ο Μέντες, έδειξε καλά στοιχεία και μπάλα ξέρει και μπορεί να βγει και μπροστά, είχε και μια ευκαιρία που καλά την τελείωσε τη φάση, πλάσαρη, την έβγαλε πάνω από τη γραμμή ο Εραμούσπε που έπαιζε στην απέναντι πλευρά και αυτός πάρα πολύ εκρηκτικός, έριξε και κάποιες κλωτσές, έπρεπε να φάει και κόκκινη για μένα. Κάποια στιγμή ζήτησε ο διαιτητής προς το τέλος να βγει έξω, γιατί θα του δίνει κόκκινη κάρτα. Ήταν έτσι τόσο δυνατός ως αντιαθλητικός, θα έλεγα, ο Ραμούσπε που έπαιζε στο κέντρο της άμυνας για την ομάδα του Πύργου. Συνεχίζω με τον Αστέρα. Ο Κουρμπέλης ακόμα φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμος, γιατί ξεκίνησε στο παιχνίδι μαζί με τον Έντερ. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης περιμένει να το δούμε στο πρώτο του φιλικό. Φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμος ακόμα. Δεν έχει το ρυθμό, δεν έχει τα τρεξίματα. Αλλά ξέρουμε ποιος είναι ο Δημήτρης Κουρμπέλης και τι περιμένουμε από αυτόν. Όπως και για τον Γιάννη Κότσιρα, γι' αυτό δεν σχολιάζω. Χρειάζεται να πω εγώ ή ο καθένας μας ποιος είναι ή τι μπορεί να προσφέρει. Απλά περιμένουμε να προσφέρει αυτά που ξέρουμε ο Γιάννης Κότσιρας και ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Εκεί το κλείνω και δεν χρειάζεται άλλο σχολιασμό για τους συγκεκριμένους παίκτες. Ενώ για τον Έντερ θα πω αυτό που έλεγα και από πέρυσι στο τελείωμα της χρονιάς και στα play-out. Ο Έντερ είναι ένα διαμάντι, ένα χρυσάφι νομίζω για τον Αστέρα Άκτορ και άκρος απαραίτητος. Δεν μπορείς να παίξεις χωρίς τον Έντερ στο κέντρο. Τα κάνει όλα και συμφέρει κυριολεκτικά. Μοιράζει παιχνίδι, παίρνει την πρώτη μπάλα, μείνεται, επιτίθεται, παίζει διαγώνιες, πάσες, κάνει τα πάντα. Είναι σε καλό ρυθμό ήδη και αυτή την περίοδο που είναι της προετοιμασίας. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε και ξέρουμε τι θα μας δώσει. Και από τη στιγμή που έγινε βασικός ο Έντερ στον Αστέρα Άκτορ, είναι πολύ ελάχιστες οι περιπτώσεις που έχει πέσει κάτω από το 8 σε βαθμολογία, αν μπορούμε να του βάλουμε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και τη λέω ευθαρσώς.
Δεν έχει πέσει κάτω από το 8. Έχει πάει, και αν έχει πέσει, θα έχει πάει στο 7 μέχρι το 6. Δεν είναι κακό σε κανένα παιχνίδι. Είναι πάντα 8 και πάνω στα παιχνίδια που έχει παίξει, φιλικά, επίσημα, play out κτλ. Αυτή είναι η δική μου εντύπωση και άποψη. Θα δούμε πώς θα βγει η πορεία και για τους υπόλοιπους αλλά και για τον Έντερ. Αριστερά ο Κετού, λέω για την αρχική εντεκάδα που έπαιξε με τον Πύργο, αρχίζει και συνέρχεται γιατί ήταν πιασμένος αρκετά, ήταν ταλαιπωρημένος από την προετοιμασία, αυτό φαίνονταν στα προηγούμενα φιλικά, έκανε πολλά λάθη, δεν μπορούσε να πάει στο ένας εναντίον ενός. Τώρα όμως στο μάτς με τον Πύργο έδειξε ότι μπορεί να πάει στο ένας εναντίον ενός και μόνο αγκαλιά. Κάποια στιγμή τον έπεσαν και αγκαλιά για να τον κόψουν και δεν έπεσε και κάτω μάλιστα. Αρχίζει και θυμίζει τον Κετού της περσινής χρονιάς και τον παίκτη που από τη Β' ομάδα ο Καμερουνέζος ήρθε και έχει με το σπαθί του πάρει θέση στην αρχική εντεκάδα. Δεξιά ο Ρόσκο έχει μια ταχύτητούλα, σωματική δομή είναι σαν το Μιλάνο, έτσι το θυμάστε, σωματική δομή, έτσι μην το παρεξηγήσουμε, γιατί παικτικός είναι η μέρα με τη νύχτα. Με τον Μάουρο Μιλάνο, τώρα μιλάμε για ένα τεράστιο παίκτη, το Μάουρο Μιλάνο που είχε φέρει ο Αστέρας τότε, και όποιοι το θυμούνται θα αναπολούν αυτή την χρονιά και τη σεζόν. Ο Ρόσκο είναι Αργεντινός, έχει μια καλή έτσι διείσδυση και αυτά, όμως είναι πολύ μακριά από τον γκολ, αυτά που είδα στο ξεκίνημα μιλάω, και πρέπει να δώσει μάχη για να κερδίσει θέση στην 11, αυτό πιστεύω εγώ. Ο Μπαρτόλο είναι ο Μπαρτόλο. Έβαλε τον γκολ, ήταν εκεί που έπρεπε, δημιουργεί πάντα κινδύνους και σε κακή μέρα να είναι θα σου κάνει μία-δύο φάσεις. Και ο Ρικαρντίνιο, ο Βραζιλιάνος, άρα ασυζητητή ο Μπαρτόλο είναι από τους κορυφαίους και θα είναι στον κορμό της ομάδας μαζί με τον Έντερ. Και για τον Ρικαρντίνιο, γιατί δεν υπήρχε κάποιος άλλος, αφού ο Μακέντα είναι τραυματίας, ο Γκιτέρσος έχει μια δυναμική αλλά δεν είναι ο παίκτης που μπορεί να βασιστεί σε πάνω του. Ο Ρικαρντίνιο μου έδειξε ότι είναι κινητικός, είναι μαχητικός, δυνατός, αλλά έχει θέμα με τον γκολ κι αυτός. Δηλαδή στο εύκολο γκολ να μπορώ να βρεθώ και να το τελειώσω. Αυτό διέκρινα σε αυτό που είχα συμπεράνει και στα φιλικά βλέποντας στο YouTube τα παιχνίδια στην Ολλανδία και αυτές είναι οι εικόνες που είχα από το παιχνίδι με τον Πύργο και τη νίκη με 2-0, δύσκολη νίκη απέναντι στην ομάδα του Πύργου για τον Αστέρα στο φιλικό εδώ την Παρασκευή. Γιατί ο Πύργος ήταν ανταγωνιστικός, πίεσε ψηλά, έβαλε πρόβλημα στον Αστέρα. Ειδικά στο πρώτο 20 λεπτό τον πίεζε ψηλά και δεν είχε λύσει ο Αστέρας. Έκανε την μπάλα, δεν μπορούσε να τη βγάλει από την άμυνα. Δεν ξέρω γιατί αυτό δεν είχε δουλευτεί. Δεν το περίμενε να γίνει στο φιλικό Αστέρας Άκτορ αυτό. Ο Πύργος με τον Κουτρομάνο δείχνει, τον προπονητή, εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά βλέπω ότι έχει μια δομή, έχει μια ωραία ομάδα, έχει κάποιους έμπειρους παίκτες, έχει έναν ενθουσιασμό και μόνο ο κομπάρσος δεν θα είναι στη Super League 2 ο Πύργος. Αυτά που είδαμε στο φιλικό μπορεί να αλλάξουν άρδιν, όλα αυτά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Και όσο αφορά τον Πύργο είναι πάρα πολύ νωρίς, αφού έχει κάνει λιγότερες ημέρες προετοιμασίας, λιγότερες προπονήσεις, λιγότερα φιλικά και όλα αυτά. Άρα πρέπει να τον περιμένουμε να τον δούμε και όταν θα φρεσκαριστούν όλοι, αν θα είναι καλύτερα ή χειρότερα τα πράγματα για τον Πύργο όλα αυτά. Για τον Αστέρα έρχεται η ώρα που πρέπει την επόμενη εβδομάδα στο ξεκίνημά της και μιλάμε τώρα για Τρίτη 18 Αυγούστου, την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, όπου θα δώσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Πριν από αυτό όμως έχουμε την Τετάρτη εδώ στην Τρίπολη το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Πάμε σε διαλυματάκι Παναγιώτη γιατί περάσαμε και 32 για να συνεχίσω για τον Αστέρα και να ολοκληρώσουμε.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Τα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 36 πρώτα λεπτά, 37 πήγε για το δεύτερο μέρος ημιχρόνιος της αθλητικής σας ενημέρωσης. Συνεχίζουμε μετά του Αστέρα να τρέξουμε λίγο, γιατί σας αναλύσαμε κάποια πράγματα για τους καινούριους παίκτες που είδαμε και κάποιους πιο παλιούς που ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρουν, έτσι. Και τώρα για τους υπόλοιπους, για τις αλλαγές έγιναν μετά το 80. Ο Πέρεθ, μπορώ να πω ότι σε κάποιους άρεσε και σε μένα, αλλά τώρα 10 λεπτά επειδή έβαλε και τον γκολ ήταν στη φάση. Εντάξει, ο Αργεντινός αυτός είναι ένα εργαλείο εισαγωγικά. Το Τζίκο περιμένουμε να δούμε, που έπαιξε και αυτός, μπήκε αλλαγή 10 λεπτά στο συγκεκριμένο φιλικό με τον Πύργο. Ο Τζίκο περιμένω και εγώ ότι θα είναι μια καινούργια μεταγραφή, το έχω πει πολλές φορές εδώ, και θα δώσει άλλη ποιότητα στο χώρο του κέντρου. Όταν όμως έχεις Τσίκο, έχεις Κουρμπέλι, έχεις και Έντερ, αυτή η τριάδα νομίζω ότι είναι εξαιρετική και μπορείς να παίξεις κάποια στιγμή και με τρεις μέσους και να παίξεις και ένα 4-3-3 δηλαδή. Όχι να παίξεις το 4-2-3-1 όπως λέμε, με δύο αμυντικούς χαφ, έναν λίγο πιο μπροστά που είναι ο Μπαρτόλο, και να παίξεις με τον Μπαρτόλο δεξιά ή αριστερά, γιατί και αυτό θα γίνει κάποια στιγμή, θυμηθείτε το, και με τρεις χαφ, γιατί γίνει και ανάλογα τον αντίπαλο, αλλά μην μπαίνουμε σε αναλύσεις και τεχνικά θέματα. Περιμένουμε να δούμε και άλλα πράγματα που θα τα δούμε, θέλω να πιστεύω, και να πάρουμε μια καλύτερη γεύση και με περισσότερο χρόνο και ίσως δούμε και λίγες αλλαγές. Τι εννοώ και τι θα γίνει κατά τη γνώμη μου. Την Τετάρτη στις 7.30 όπου θα διεξαχθεί το διεθνές φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας, την ομάδα από την Κύπρο, εδώ θα δούμε την εντεκάδα περίπου που σκέφτεται για τη φετινή χρονιά και όχι μόνο για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό για το κύπελο ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Θα παίξουν αρκετή ώρα οι βασικοί και θα δούμε λίγες αλλαγές, γιατί θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό το παιχνίδι και πρέπει να ετοιμαστεί και μια ομάδα που θα παίξει επίσημο μάτς στις 19, δηλαδή σε 7 μέρες, 12 Αυγούστου. Όχι, 18, όχι 19, την Τετάρτη είναι. Είναι την Τρίτη. Την Τρίτη είναι το παιχνίδι του Αστέρα με τον Λεβαδιακό στις 18 Αυγούστου. Άρα σε 6 μέρες θα πρέπει να έχει έτσι οριστικοποιήσει την εντεκάδα, να είναι έτοιμοι όλοι για να πάνε να δώσουν μία μάχη για πρόκριση στη Λιβαδιά. Μιλάμε για τον Αστέρα Άκτορ και την πρώτη ομάδα, όπου για το λόγο αυτό δεν υπήρξε και ρεπό. Έγινε το φιλικό με τον Αστέρα Β' εχθές. Είδαμε προχθές μάλλον, είδαμε και τους παίκτες της ομάδας του Αστέρα Β', και όμως δεν μπορώ να σας πω κάποια πράγματα, γιατί και εντεκάδες δεν είχα στα χέρια μου να ξέρω τους παίκτες ακριβώς και δεν είχα και καλή οπτική, γιατί είδα ένα ημίχρονο του Αστέρα της πρώτης ομάδας με τον Αστέρα Β'. Σήμερα όμως 6 ώρα έχει οριστεί παιχνίδι του Αστέρα Β' με την Ελλάδα Σύρου, η Ελλάδα Σύρου που συνεχίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη Super League 2, και ο Αστέρας Β' σήμερα θα την υποδεχθεί εδώ στην Τρίπολη. Δεν ξέρω σε ποιο γήπεδο θα γίνει, στο κεντρικό, σε κάποιο βοηθητικό. Αυτά θα τα μάθω στη συνέχεια. Πάντως 6 ώρα έχει οριστεί η αναμέτρηση φιλική Αστέρας Β' Ελλάς Σύρου, για να πάρουμε και μια ιδέα και μια εικόνα για τον Αστέρα Β' της φετινής χρονιάς. Λέγαμε λοιπόν ότι δεν υπήρξε διακοπή, δεν υπήρχε ρεπό. Προπόνηση χθες Κυριακή πρωί και χωρίς ρεπό μέχρι και το μάτς με την ΑΕΚ Λάρνακας, αφού σήμερα γίνεται προπόνηση αυτή την ώρα πρωί, θα έχει σε λίγο ολοκληρωθεί νομίζω, ενώ αύριο Τρίτη θα γίνει απογευματινή προπόνηση και θα πάει μετά για το φιλικό της Τετάρτης στις 7.30. Θυμίζουμε ότι υπάρχει εισιτήριο για όσους δεν έχουν διαρκείας για το μάτς με την ΑΕΚ Λάρνακας στα 5 ευρώ να παρακολουθήσει κάποιος το φιλικό, το διεθνές αυτό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Την Τετάρτη στις 7.30 θα ξεκινήσει το παιχνίδι στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης.

υποδέχεται την Ελλάς Σύρου σε φιλική αναμέτρηση να μετρήσουν τις δυνάμεις τους οι δύο ομάδες της Super League 2. Η ανακοίνωση που έχει βγει εδώ και καιρό μέρες είναι για το πότε θα γίνει κλήρωση της Super League 2, γιατί διαφέρει και αυτό, ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα το φετινό, με έναν όμιλο μετά από πολλά χρόνια. Η ανακοίνωση λοιπόν της Super League 2 λέει ότι μας ενημερώνει ότι η κλήρωση του πρωταθλήματος Super Bet League 2, έτσι λέγεται το πρωτάθλημα της Super League 2, Super Bet League 2, αγωνιστική περίοδο 26-27, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στο τέλος Αυγούστου λοιπόν, του 2026, στο Golf Γλυφάδας. Πώς το λένε, Γιώργο, το Golf Γλυφάδας? Πώς ονομάζεται? Τι ονομασία έχει πάρει? Δεν υποψιάζεσαι κάτι? Ποιος έπαιζε golf? Έτσι, μπράβο, Κωνσταντίνος Καραμαλής. Κωνσταντίνος Καραμαλής λοιπόν, όπως είναι η ονομασία του Golf Γλυφάδας, εκεί θα διεξαχθεί μια ωραία, εκεί, με πράσινο, με ωραία τοποθεσία κτλ. Η κλήρωση την Παρασκευή 28 Αυγούστου της Super League 2, της Super Bet League 2. Έτσι, η νέα ομονομασία εκεί με το χορηγό της για το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας.

Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ. Πάμε τώρα στη γειτονική Μεσσηνία να δούμε τα νέα της Καλαμάτας, Μαύρης Θύελλας, που υπάρχει έτσι μια στεναχώρια, ένα παράπονο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να διευθετηθεί αυτό και αν υπάρξει λύση. Πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι. Τι εννοούμε, να καταλάβει και ο κόσμος. Ορίστηκε το παιχνίδι με τον Πανετολικό για το κύπελο στο Ελ Πάσο, στην Καλλιθέα. Πρώτο θέμα, ότι το γήπεδο, επειδή είναι ομάδα Super League ο Πανετολικός και η Καλαμάτα, ομάδες Super League μάλλον, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις στο γήπεδο στο να δεχθεί κόσμο. Δεν μπορεί να δεχθεί κόσμο λοιπόν το Ελ Πάσο για ομάδες Super League 1. Για το λόγο αυτό θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Αυτό μπορεί να το ξεπεράσει, τέλος πάντων, εντάξει. Όμως η ημέρα και ο ορισμός της αναμέτρησης, που είναι Τετάρτη 19 Αυγούστου, και γιατί η ημέρα είναι πολύ βαριά για την Καλαμάτα. Είναι η 19η Αυγούστου, η ημέρα Τετάρτη, ο ορισμός και το παιχνίδι νοκάουτ κυπέλου με τον Πανετολικό, γιατί μετά από το παιχνίδι αυτό την Τετάρτη η Καλαμάτα θα παίξει το Σάββατο την πρώτη αγωνιστική εδώ στην Τρίπολη με τον Άρη. Δηλαδή παίζει Τετάρτη με τον Πανετολικό και το Σάββατο με τον Άρη. Δηλαδή σε τρεις μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, τρεις μέρες είναι, δύο είναι η ξεκούραση, και μέσα σε τρεις μέρες θα παίξει δύο παιχνίδια η Καλαμάτα. Και υπάρχει και, θα πας και στην Αθήνα, θα έρθεις και εδώ στην Τρίπολη και πρέπει να μετακινηθείς, να κάνεις, να ράνεις. Δεν είναι και το πιο ωραίο ξεκίνημα για την Καλαμάτα να παίζει Τετάρτη κύπελο, Σάββατο πρωτάθλημα και να επιστρέφει στο πρωτάθλημα της Super League μετά από 26 χρόνια. Αυτό δεν ξέρω αν προλαβαίνει, αν έχει κάνει κάτι Καλαμάτα για να το αλλάξει. Αυτά είναι τα δεδομένα, και σίγουρα αν μπορούμε να πούμε ότι δικαιολογημένα έχει τα παραπονά της Καλαμάτα, θα το πούμε. Δικαιολογημένα παραπονείται η Καλαμάτα για τον ορισμό του αγώνα κυπέλου. Υπάρχει σήμερα όμως η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, που έχει ήδη μεταβεί και βρίσκεται στο Βόλο. Στο Βόλο λοιπόν, που θα συμμετάσχει στο φιλανθρωπικό τουρνουά που έχει καθιερώσει όλα τα χρόνια ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου, και λαμβάνουν διάφορες ομάδες κάθε χρονιά μέρος. Έχει λάβει αρκετές φορές και ο Αστέρας μέρος σε αυτό το τουρνουά. Το τουρνουά λοιπόν περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες, το Βόλο εννοείται, την Καλαμάτα και δύο ομάδες από την Super League 2, τον Πανιόνιο και τον Ολυμπιακό Β. Έτσι θα ξεκινήσει λοιπόν σήμερα αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά. Θα παίξει ο Πανιόνιος με τον Ολυμπιακό Β στις 18:30. 18:30 λοιπόν Πανιόνιος Ολυμπιακός Β, και στις 8 η ώρα το βράδυ ο Βόλος θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα, ο Βόλος σαν οικοδεσπότης, και στο γήπεδό του βέβαια, που γίνεται και το φιλανθρωπικό αυτό τουρνουά, θα παίξει με την Καλαμάτα για να πάρουμε και εμείς μια γεύση τηλεοπτικά σε παιχνίδι της Καλαμάτας με τις πολλές μεταγραφές, 17 τον αριθμό, με όλη αυτή την καινούρια σύνθεση, δομή, νέο προπονητή, αλλαγές προσώπων, team manager, ανθρώπους σε πόστα που είναι σημαντικά για τις ομάδες της κορυφαίας κατηγορίας. Και η νέα Καλαμάτα λοιπόν θα κάνει την εμφάνισή της τηλεοπτικά στο παιχνίδι με το Βόλο. Μην περιμένετε να τη δείτε την Καλαμάτα στο δημοτικό στάδιο, γιατί αυτό θα αργήσει πολύ. Αυτό είναι που πονάει τη Μαύρη Θύελλα, το ότι δεν μπορεί να παίξει στην έδρα της. Βόλος λοιπόν με την Καλαμάτα. Βλέπω εδώ, τι σας είπα, 8 η ώρα, λάθος, είναι 9 η ώρα. Δεν είναι 8 η ώρα, είναι 9 η ώρα το βράδυ, στα παιχνίδια που θα τα δούμε στην Κοσμοτέ Sport για το διεθνές και φιλανθρωπικό τουρνουά που δίνει ο Βόλος, και πάντα κάθε χρόνο συγκεντρώνονται ομάδες Super League 1, αλλά και τώρα και εσύ τη φετινή χρονιά και ομάδες Super League 2. Βόλος Καλαμάτα 9 η ώρα το βράδυ, νωρίτερα στις 18:30, προφανώς δεν είναι στις 8 το μάτς, γιατί μπορεί να παίξει στο ίδιο γήπεδο με ένα τέταρτο ή μισή ώρα διαφορά. Άρα μέχρι να προετοιμαστούν να κάνουν τον προθέρμασή τους οι ομάδες. 18:30 το Πανιόνιος Ολυμπιακός Β, στις 9 η ώρα το παιχνίδι του Βόλου με την Καλαμάτα. Θα δούμε εκεί την έτσι πρώτη παρουσία σε ελληνικό έδαφος για την Καλαμάτα, άσχετα αν είχε παίξει και ένα φιλικό έτσι χωρίς να είναι ορισμένο επίσημα στη Θεσσαλονίκη
με ομάδα εκεί της περιοχής όταν τελείωσε την προετοιμασία η Καλαμάτα στο Πήλιο. 9 η ώρα λοιπόν το πρώτο δείγμα της Καλαμάτας με την ομάδα του Βόλου στο φιλανθρωπικό τουρνουά που γίνεται στην Μαγνησία.

Είπαμε και στην εισαγωγή μας, εβδομάδα ευρωπαϊκών διοργανώσεων και σημαντικών αγώνων ρεβάνς για τις ελληνικές ομάδες. Να τα πάρουμε τη σειρά, γιατί βλέπω εδώ ότι αναχώρησε για Ολλανδία η αποστολή του Ολυμπιακού για να παίξει εν ώψη του επαναληπτικού αγώνα. Δεν είναι επαναληπτικός, είναι ρεβάνς. Επαναληπτικός, έχω ξαναπεί, είναι ένας αγώνας που επαναλαμβάνεται. Δεν επαναλαμβάνεται ο αγώνας, είναι ρεβάνς. Είναι το δεύτερο παιχνίδι, γιατί το βλέπω όλοι το γράφουμε οι δημοσιογράφοι και εγώ το έχω πει αρκετές φορές, αλλά η σωστή έννοια είναι η ρεβάνς, το δεύτερο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης χωρίς σκορ 0-0. Ο Ολυμπιακός αναχώρησε λοιπόν για Ολλανδία και αυτό συνέβη να δω και την ώρα που γράφτηκε σήμερα το πρωί γύρω στις 10 η ώρα, 9.30 έφυγε η αποστολή του Ολυμπιακού για την Ολλανδία και συγκεκριμένα θα παίξει με την Αϊμέγγεν, αφού το ξέρετε αυτό. Πέταξε για την πρώτη εκτός έδρας ευρωπαϊκή μάχη της φετινής σεζόν ο Ολυμπιακός. Είναι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League για να παίξει τα play-off μετά όποιος από τους δύο περάσει και να διεκδικήσει είσοδο στη League Phase του Champions League. Όπως ανακοίνωσε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, στις ομάδες, στην ομάδα που ταξιδεύει είναι και ο Σαντιάγκο Έσε, ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού και είναι κανονικά στην αποστολή. Η αποστολή που απαρτίζεται από τους Πόποβιτς Ορτέγκα, Ορτέγκα είναι ο τερματοφύλακας, έτσι, και ο Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιαγκας, Μαΐλοβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνι, Σα, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ρόντινεϊ, Έσε, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ελκαμπή και Ζόλτα Σίλβα. Αυτή είναι η αποστολή του Ολυμπιακού με πρόσωπο που, όπως είπαμε, πολύ σημαντική επιστροφή, Σαντιάγκο Έσε. Ο Έσε που πιστεύουμε ότι θα δώσει κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει, αλλά είναι κανονικά στην αποστολή και περιμένουμε να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί από τον Μεντιλίμπαρ, γιατί ο Ολυμπιακός δεν αφήνει τη διοργάνωση, θέλει να συνεχίσει, θέλει να παίξει στη League Phase του Champions League, τέλος πάντων να διεκδικήσει στα play-off, την είσοδό του σε League Phase του Champions League.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει στις 8.30 αύριο Τρίτη και μπορούμε να το δούμε όλοι ζωντανά από το Μέγκα, να η Μέγκεν Ολυμπιακός, στη ρεβάνς του 0-0, ενώ την ίδια ώρα στις 8.30 στο Sky θα δούμε το CSKA 1984 Παναθηναϊκός. Εδώ είχαμε το 1-1 αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό Στάδιο και με νίκη, οποιοδήποτε σκορ άλλο, οποιαδήποτε νίκη, ο Παναθηναϊκός παίρνει το εισιτήριο για τα play-off εισόδου σε League Phase, σε League Phase Conference League. Δεν έχει άλλη επιλογή ο Παναθηναϊκός. Αν αποκλειστεί, τέλος η Ευρώπη, δεν υπάρχει μαξιλαράκι όπως λέμε ή δεύτερη ευκαιρία. Θέλω να δω εδώ για τον Παναθηναϊκό και τις επιλογές του Νίστρουπ. Δεν βλέπω πουθενά σε κανένα site. Το μόνο που βλέπω είναι ότι ο Ανδρέα Τετέι προπονήθηκε πολύ δύσκολο με αυτό που είχε πάθει και έχει πάθει τη μονοπυρήνωση, τη λιμώδη μονοπυρήνωση. Πολύ δύσκολο να παίξει ποδόσφαιρο μέσα σε μια εβδομάδα και με νοσηλεία στο νοσοκομείο. Προπονήθηκε βέβαια από ό,τι λέει εδώ το ρεπορτάζ, αλλά είναι όχι απλά αμφίβολος, είναι πολύ αδύνατο και απίθανο κατ' εμέ να παίξει. Είχε έτσι και την παρουσία του Λιβάη Γκαρσία, που ο Λιβάη Γκαρσία είναι κανονικά ενεργός, έτσι, και προετοιμασία έχει κάνει και παιχνίδια και τα λοιπά, άρα από ό,τι φαίνεται μάλλον θα πάρει λεπτά, όπως και ο Σίριλ Ντέσσερς. Δεν ξέρω αν θα πάρει λεπτά ο Ντέσσερς, αλλά ο Γκαρσία είναι σίγουρο ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής στο αυριανό παιχνίδι με την ομάδα της Βουλγαρίας, της CSKA 1984. Υπενθυμίζουμε, για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση και την εκπομπή μας, ότι ο Αστέρας Β' παίζει με την Ελλάς Ήρου εδώ στην Τρίπολη σήμερα στις 6 ώρα, ενώ υπάρχει το φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου, όπου μπορούμε να δούμε δύο παιχνίδια τηλεοπτικά στην Κοσμοτέ Sport. Να δούμε το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό Β' στις 6.30 και στις 9 η ώρα, μεγάλη ευκαιρία για τους Μεσίνιους και όλους βέβαια εμάς εδώ τους Πελοποννήσους, αν μπορώ να το πω έτσι, να δούμε την πρώτη εμφάνιση της Καλαμάτας με το καινούριο ρόστερ, τους 17 ποδοσφαιριστές που έχει αποκτήσει, είναι τους υπόλοιπους που έμειναν από την περσινή χρονιά, τους νέους προπονητές και όλη την εικόνα της Μαύρης Θύελλας σε 9 η ώρα, Βόλος Καλαμάτα. Ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου που διοργανώνει και το τουρνουά θα υποδεχτεί την Καλαμάτα. Μετά η συνέχεια, για να πω και για το τουρνουά, οι νικητές θα παίξουν μεταξύ τους στον τελικό, οι τιμένοι θα παίξουν στο μικρό τελικό. Αυτά και για σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την ακρόαση που ήσασταν μαζί μας στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Να ευχηθώ να περάσετε καλά την ημέρα σας και βέβαια καλή εβδομάδα στο ξεκίνημα σήμερα Δευτέρα, γιατί δεν είναι μια απλή Δευτέρα, είναι, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για της Παναγιάς και σε εορταστικό κλίμα η εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού Κουβαράου στο Δήμο Σαρονικού, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της πυροσβεστικής, οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε μια κτηνοτροφική μονάδα. Νωρίτερα, οι κάτοικοι του Αγίου Στυλιανού είχαν κληθεί μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τα καλύβια Θωρικού. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μαρκόπουλο. Στο Κουβαρά μετέβη νωρίτερα και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, όπου βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της φωτιάς. Μετά τη νέα ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 42 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρος ο Δήμος Σαρονικού. Καπνός έχει εντοπιστεί εντός δασικής έκτασης στη θέση Κλέφτη στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, σε δύσβατη περιοχή με πυκνή δασική βλάστηση και σε υψόμετρο περίπου 1.700 μέτρων. Επειδή στην περιοχή δεν υπάρχει οδικό δίκτυο και η προσέγγιση με πυροσβεστικά οχήματα είναι αδύνατη, κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες ως ομάδα πεζοπόρων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Σε ύφεση δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι Ηλίας. 2 συλλήψεις έγιναν σε Μαρούς και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλη, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Από σήμερα οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στους Δήμους για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για οικοσκευή. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι το Ε1, το Ε9 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησος, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αυξάνονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Με τραύματα αλλά εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ένα αγοράκι μόλις 2,5 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην περιοχή της παραλίας Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί έπαιζε στο μπαλκόνι σπιτιού όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Η πτώση έγινε από ύψους περίπου 3 μέτρων. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε παρέμβαση και από την αρχή πολιτικής αεροπορίας. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το Beach Bar, όπου πνίγηκε ο 4χρονος ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης για την πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλη, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμού. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι δεν θα ανοίξει τη θαλάσσια οδό εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της, μεταξύ των οποίων και η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο, προειδοποιώντας ότι η οικονομική πίεση προς το Ιράν μπορεί να ενταθεί. Παράταση ως τις 30 Νοεμβρίου παίρνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τις ενεργειακές τους παρεμβάσεις. Η παράταση αφορά επιχειρήσεις που βρίσκονται μεταξύ άλλων στο στάδιο της τελικής ή ενδιάμεσης εκταμίευσης, της επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή, του ελέγχου νομιμότητας ή της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Πυρκαγιές συνεχίζουν να κατακαίουν τεράστιες εκτάσεις στον Καναδά. Το μεγαλύτερο μέτωπο εντοπίζεται στα δυτικά της χώρας, στη Βρετανική Κολομβία, όπου έχουμε και νόσεις χιλιάδων πολιτών, ενώ έχει επιβεβαιωθεί και ένας νεκρός.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στιγμή, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να πούμε. Να έχουμε καλή εβδομάδα. Αν και είδατε ότι και αυτή η εβδομάδα δεν θέλησε να μας αφήσει να ηρεμήσουμε και μας συντονίζει με αγωνία και με φόβο για τις πυρκαγιές. Ευτυχώς, φίλες και φίλοι, αυτή η φωτιά που έχει ξεσπάσει από το πρωί σήμερα στον Κουβαρά δείχνει ότι είναι σε μια κατάσταση ελέγχου. Το λέω αυτό γιατί από τους συναδέλφους ρεπόρτερ αυτό που μαθαίνουμε ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα. Βεβαίως παραμένουν σημεία τα οποία ακόμα καίνε, αλλά η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από αυτήν που είχαμε έως πριν από λίγο. Σας λέω απλώς ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε 8 η ώρα το πρωί στον Κουβαρά της Αττικής και να σας πω επίσης αυτό που όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι οι άνεμοι είναι ισχυρότατοι. Ας ελπίσουμε όλα θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν ακριβώς εδώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ότι δεν θα διανύσουμε τις επόμενες ώρες ή τις επόμενες μέρες τις αγωνίες και το φόβο και τον πόνο και την απώλεια που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τις πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία.

0: Λοιπόν, πολύ καλό μας μεσημέρι, καλή μας εβδομάδα. Όπως είπαμε, σήμερα Δευτέρα είστε εδώ συντονισμένοι 10 Αυγούστου. Πότε φτάσαμε στις 10 Αυγούστου δεν το έχω καταλάβει. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή, είναι Μεναλά, με τον Γιάννη Πριεντεζή. Ξαναγύρισε, τον έχουμε. Τον είχαμε χάσει, μάλλον είχαμε εισχάσει. Λέω τώρα εγώ, θα με τιμωρήσει. Με τον Γιάννη Πριεντεζή λοιπόν στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, και εσείς φίλες και φίλοι, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, από το σπίτι, από το αυτοκίνητο, παραλία φαντάζομαι όχι, γιατί στην παραλία φαντάζομαι ελάχιστοι πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι ακούνε ενημερωτικό ραδιόφωνο, μουσικό ραδιόφωνο θα ακούνε. Παρά τα αυτά λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην πλατφόρμα μηνυμάτων που έχουμε στο Viber. Θα γράψετε Earth News Radio 105,8 και θα μας στείλετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Έλεγα λοιπόν για το πότε φτάσαμε στις 10 Αυγούστου. Και κλείνοντας εβδομάδα είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου. Παρά τα αυτά όμως, φίλες και φίλοι, δεν είναι το πολιτικό σύστημα ακριβώς σε κατάσταση διακοπών. Είναι κάποιοι, αλίμονο, και υπουργοί και στελέχη των κομμάτων και πολιτική αρχηγή ο Σονούπο θα είναι. Όμως το βέβαιο είναι ότι σχεδόν το σύνολο των κομμάτων εργάζεται με στόχο την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι για την κυβέρνηση τουλάχιστον απολύτως βέβαιο, γιατί ο Πρωθυπουργός, όπως όλοι ξέρουμε, θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο πολιτικής με ορίζοντα έως το 2030. Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ λέει ότι οι εξαγγελίες, από ό,τι μαθαίνουμε μέχρι τώρα, έτσι, θα επικεντρωθούν σε μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, αλλά και σε μέτρα στήριξης σε ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αλλά και επιχειρήσεις. Μάλιστα σε ένα παραπολιτικό, αν δεν κάνω λάθος, κάπου διάβασα ότι λέει κάποιοι υπουργοί έχουν πάει διακοπές με το λάπτοπ. Okay. Γιατί? Για να κλείσουν τα προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης κτλ. Όπως και αν έχει, φίλες και φίλοι, η κατάσταση και όπως και αν είναι η εικόνα στα κομματικά επιτελεία, το βέβαιο είναι ότι πράγματι, με αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά διαφοροποιείται η κινητικότητα και η εγρήγορση των κομμάτων, ακριβώς επειδή ναι μεν ο Πρωθυπουργός σταθερά επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, κάποιοι, για να μην ευνηδιαστούν, ετοιμάζονται για τυχόν διεξαγωγή των εκλογών μέσα στο 2026. Τώρα, όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε και τον καλωσορίζω με τον συναδελφό μου, τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, σε σένα και στους ακροατές μας. Να πω καλές μου τιές σε αυτόν τον έναν έστω που είναι όντως σε μια παραλία και μας ακούει αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Και να πω και καλό κατεβόδιο στον Νίκο Καλογερόπουλο,
0: ναι.
1: Και...
0: ναι.
1: Έναν, γνώμη, τη δική μου ηθοποιό,
0: έναν
1: που δεν
0: υπέροχο
1: είναι
0: και ιδιαίτερο, έναν υπέροχο
1: άνθρωπο
0: και ιδιαίτερο καλλιτέχνη και άνθρωπο, αντισυμβατικό θα πω εγώ, και έξω από αυτό το mainstream, το καλλιτεχνικό, ένας υπερταλαντούχος άνθρωπος που έφυγε, ναι, καλό κατεβόδιο, καλά είπες, Διονύση.
1: Λοιπόν, τα άλλα φαίνονται λίγο πεζά, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, για την ώρα, για τις μέρες που διάγουμε, είναι μέρες χαλάρωσης. Δεν ξέρω πόσοι ενδιαφέρονται όντως και για τις πολιτικές εξελίξεις και για τα υπόλοιπα αυτές τις μέρες.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και δεν ξέρω και πόση επικαιρότητα τροφοδοτούν αυτές οι μέρες. Νομίζω ότι τα περισσότερα είναι σχέδια επί χάρτου αυτή τη στιγμή που συζητάμε.
0: Ναι.
1: Και Νομίζω ότι άπαντες, τουλάχιστον στην πολιτική σκηνή, βρίσκονται εν αναμονή διαφόρων εξελίξεων. Για να δούμε πώς θα σχηματοποιηθεί ένας νέος πολιτικός χάρτης, τουλάχιστον σε επίπεδο κομματικών σχηματισμών, έτσι, γιατί περιμένουμε κόμματα. Θέλουμε να δούμε αν άλλα κόμματα που τυπικώς ή θεωρητικώς υφίστανται αυτή την ώρα θα φτάσουν στο τέλος της διαδρομής.
0: Σωστά. Και γενικώς υπάρχει και μια κινητικότητα, έτσι, και ένα παρασκήνιο μεταξύ των κομμάτων, με παρασκήνιο μεταγραφικό, συνεννοήσεων, εν πάση περιπτώσει ανοιχτή διάβλη επικοινωνία, ας το πούμε έτσι.
1: Θυμίζει λίγο, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό το περί ποδοσφαιροποίησης της πολιτικής, αλλά ναι, θυμίζει λίγο, είναι και εποχή. Γίνονται συζητήσεις. Νομίζω ότι οι περισσότερες δεν έχουν ιδεολογικό υπόβαθρο, Ευαγγελία, το ξέρεις και εσύ, το ξέρω, ναι, και εγώ, νομίζω το ξέρουμε όλοι μας. Περισσότερο έχουν να κάνουν όλες αυτές τις κινήσεις και συζητήσεις με την ανησυχία, την προσωπική κατά βάση των περισσότερων για την επόμενη δική τους μέρα. Mm-hmm. Για το αν θα είναι στην επόμενη Βουλή, ποιος από όλους αυτούς τους συνομιλητές τους τους προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες να είναι στην επόμενη Βουλή, και κάπου εκεί θα ληφθούν οι αποφάσεις τους. Θα τα δούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, γενικότερη ατζέντα, τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβρη, το ένα ζήτημα που μας απασχολεί ετησίως είναι η υπόθεση της ΔΕΘ, της Διεθνούς Έκθεσης, και το πακέτο της. Η κυβέρνηση, το ξέρουμε από μήνες, θα επιδιώξει να είναι μάλλον γαλαντόμο παρά όλα αυτά τα συγκρατημένα.
0: Εκεί συγκλίνουν οι πληροφορίες, έτσι, ότι
1: ναι,
0: μάλλον
1: γιατί
0: ναι.
1: Ο στόχος είναι έτσι κι αλλιώς, μετά ένας προεκλογικός ορίζοντας είναι ανοιχτός, είτε γίνουν στο τέλος της διαδρομής. Ήδη έχουμε και ένα μήνα πια έχει συγκεκριμενοποιήσει, νομίζω, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο πλαίσιο. Η άνοιξη δεν είναι Μάρτης, είναι Μάης κατά τα φαινόμενα. Κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι αν αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να τερματίσει το χρονόμετρο, μπορεί να είναι και μέσα στις αρχές Ιουνίου και όχι Μάη. Βεβαίως εκεί έχει πει άνοιξη, ο Ιούνιος πια άνοιξη, είναι λίγο
0: καλοκαιρινό. Ο ίδιος επιμένει για την άνοιξη, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα παίζουμε λίγο με ημερομηνίες που δεν έχουν και καμία σημασία. Νομίζω το κομβικό είναι αν πραγματικά τελικά οι εκλογές θα γίνουν το 27 ή αν θα έχουμε εκλογές εντός του 26.
1: Θα έλεγα ότι το χαρτί του εφνιδιασμού πάντοτε ένας πρωθυπουργός το έχει στα χέρια του και το έχει και στο μυαλό του.
0: Αποκλειστικά.
1: Απλά όταν τρεις και τέσσερις φορές την εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει για εκλογές το 27, νομίζω ότι θα φαινόταν απολύτως ανακόλουθος και δεν ξέρω ποια θα ήταν και η πρόφαση. Έτσι. Τα επιχειρήματα για εκλογικούς εφνιδιασμούς πάντοτε υπάρχουν, έτσι, η οικονομία, η κατάσταση. Η Προεδρία λίγο πολύ έχει φύγει το εξάμεινο της Προεδρίας από το κάδρο, διότι ο ίδιος έχει, μας έχει πείσει, έχει εκτιμά ότι η άνοιξη δεν δημιουργεί προβλήματα στο εξάμεινο της Ελληνικής Προεδρίας.
0: Σωστά.
1: Διότι να θυμίσω επίσης ότι ένα βασικό επιχείρημα προτριμήνου, τετραμήνου για εκλογές το φθινόπωρο του 26 ήταν η Προεδρία, έτσι, να έχει χώρα, καθαρό ορίζοντα και πλαίσιο για το οποίο θα διαχειριστεί
0: και
1: την
0: Διονύση, Προεδρία. Σαφέστατα είναι έτσι όπως το λες, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένας πυρήνας εντός της Νέας Δημοκρατίας που πιέζει για να γίνουν εκλογές εντός του 26. Τώρα.
1: Ναι, διότι το πακέτο της ΔΕΘ θα μετρηθεί τις επόμενες 10-15 μέρες, όπως γίνεται κάθε χρόνο, εάν δώσει ζωτικό χώρο.
0: Θα μετρηθεί, συγγνώμη που σε διακόπτω, σε επίπεδο επικοινωνιακό, γιατί στο επί της ουσίας θα κριθεί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε για τα μέτρα όλα που φαίνεται ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, θα είναι από 1η-1η του 27, άρα θα μετρηθούν τότε.
1: Σωστό. Και φορολογικά μέτρα και άλλα μέτρα είναι η έναρξή τους από το Γενάρη και μετά.
0: Έτσι.
1: Δεν τίθεται θέμα στην τσέπη του, άμεσα δεν θα τα δει κανένας, αλλά μπορεί να φτιάξει μια πολιτική αύρα τέτοια που να εκτιμήσουν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι τους δίνουν προωθητική ενέργεια και εκεί θα επιμείνουν όσοι επιμένουν σήμερα και κάποιοι ακόμα για μια εκλογική ζαριά. Δεν το αποκλείω, μάλλον το θεωρώ αναμενόμενο, αλλά θα έλεγα ότι όλοι αυτοί πλέον το χαρτί μιας εκλογικής κίνησης, μιας απόφασης για πρόωρες, ας πούμε πρόωρες,
0: που δεν θα είναι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει
1: του 26 εκλογές, σχετίζονται με τις ανησυχίες τους για έναν βαρύ χειμώνα, Ευαγγελία.
0: Νομίζω ακριβώς.
1: Υπάρχει μια ανησυχία και ένας φόβος ότι ο χειμώνας θα είναι χειρότερος, άρα ένα καλό ποσοστό που μπορεί να εξασφαλίσουμε σε αυτή τη φάση ας το πάρουμε τώρα και πάμε παρακάτω.
0: Ναι, γιατί...
1: Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί πάμπολες φορές στο παρελθόν. Άλλες φορές μπορεί να λειτουργεί, άλλες δεν λειτουργεί. Συνήθως δεν λειτουργεί. Τα πακέτα της ΔΕΘ έχουμε δει να είναι υπερβολικά πλούσια και δεν έχουν αναστρέψει καμία κατάσταση, διότι πάντοτε οι κυβερνήσεις παίζουν με το χρόνο τους, τη φθορά του χρόνου και το γενικότερο δίλημα που μπορεί να έχει διαμορφωθεί στην πλατιά κοινωνική μάζα, εάν θέλουμε πολιτική αλλαγή, όπως την μετρά και τη λογίζει κανείς την πολιτική αλλαγή ή όχι.
0: Σωστά. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα οποία συζητάμε και το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί έχει ενεργοποιήσει απολύτως τουλάχιστον δύο κόμματα, για λόγους που ο καθένας μας μπορεί να κατανοήσει, και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ, που με αφορμή, μάλλον και στοχεύοντας τη ΔΕΘ, τα επιτελεία τους τα κομματικά δουλεύουν ακριβώς για να προετοιμαστούν εν ώψη ΔΕΘ. Μαθαίνω ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί, εάν δεν κάνω λάθος,
1: θα κάνει εμβόλυμη συνέντευξη.
0: Ακριβώς, 2 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα και 9 θα γίνει καθιερωμένη συνέντευξη πριν και μετά από τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει και το οικονομικό του πρόγραμμα. Άρα είναι μια διπλή παρέμβαση.
0: Ακριβώς. Αναμενόμενη, γιατί το λέγαμε και από πριν ότι κάπως έτσι θα κινηθεί ο Τσίπρας και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ανεβαίνει στην ΔΕΘ 12 και 13 Σεπτεμβρίου, έχοντας ένα άλλο πλεονέκτημα, ότι θα είναι αυτό που θα κάνει το κλείσιμο και ναι, θεωρητικά και θα αφήσει και τις τελευταίες εντυπώσεις.
1: Και θα έχει το ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι έτσι μοιράζονται οι ρόλοι.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό έχει την αξία του.
0: Βεβαίως.
1: Αυτή την ώρα και για τη Χαντρά Πρεκούπη και για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η παρέμβαση, η παρεμβολή του Αλέξη Τσίπρα, που είναι εκτός πλαισίου, έτσι, θεσμικά, αυτή την ώρα να θυμίσω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρώην Πρωθυπουργός. Αν υπάρχει θεσμική ιδιότητα στο πρώην Πρωθυπουργός. Με βάση το πρωτόκολλο, δεν είναι βουλευτής, είναι ένας αρχηγός κόμματος.
0: Δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα,
1: έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
0: Ακριβώς.
1: Υπό συνθήκες, η παρέμβασή του έχει να κάνει περισσότερο με το μήνυμα που θέλει ο ίδιος να εκπέμψει, ότι είμαι εδώ και είμαι παρόν με δυναμική.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να δω σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί, διότι η γενική εικόνα είναι ότι θα επιτεθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλλον είναι προεξοφλημένο και αυτονόητο. Από την άλλη θέλω να δω πόσο θα κλιμακώσει την επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη, διότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαφέστατο από τις πρώτες κινήσεις πριν ακόμη ο νέος φορέας σηματοποιηθεί και ανακοινωθεί επισήμως, ότι πια αποβλέπει στον κεντρό χώρο.
0: Και αυτό που λες τώρα είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και επιχειρούν να κρατήσει.
1: Παρελθόν.
0: Έτσι, και επιχειρούν
1: άρα
0: να κρατήσει.
1: Τα ρήγματα που θέλει να ανοίξει με το ΠΑΣΟΚ, που σε ένα μεγάλο βαθμό εκπροσωπεί ένα κεντρό ακροατήριο, θα έχουν και αυτά τη σημασία τους για την επόμενη μετεκλογική μέρα, έτσι.
0: Ναι, και γιατί είναι σαφές, γιατί βλέπουμε και στελέχη της Ελλάς, το θέμα, αναφέρομαι στο θέμα κέντρο, χρησιμοποιούν χαμηλούς τόνους και πολύ προσεκτική διατύπωση των θέσεων τους, γιατί αυτό το ακροατήριο, το κεντρό ακροατήριο, είναι ένα ακροατήριο που τους ενδιαφέρει.
1: Ναι. Θα λέγα όλοι τους όσοι βρεθούν στο βήμα της στο Βελίδιο και στη συνέντευξη τύπου και στις παρεμβάσεις. Δεν είμαι βέβαιος αν Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη θα την κάνει στο Βελίδιο, δεν είμαι βέβαιος αν την παρέμβαση θα την κάνει θεσμικά στο Βελίδιο για την οικονομία και το πρόγραμμα που θα είναι ή προεκλογικό πρόγραμμα από την πλευρά του.
0: Είναι το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, 2 Σεπτεμβρίου.
1: Οι τρεις που θα βρεθούν στο βήμα πάντως στη Θεσσαλονίκη, όχι στο πίσω μέρος του μυαλού του, νομίζω ξεκάθαρα θα βλέπουν τις δεξαμενές του κέντρου.
0: Ναι.
1: Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρει πολύ καλά, εάν υπάρχει φθορά στα δεξιά του, έτσι και χαθεί το κέντρο, το πρόβλημα που μπορεί να προκύψει να είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο.
0: Σωστά.
1: Την ημέρα των εκλογών και δεν μιλάω για όρους αυτοδυναμίας, έτσι, μιλάω για όρους μπόνους, για τέτοια ζητήματα.
0: Σωστά.
1: Έτσι,
0: και το Πασόκ που όπως είπες εσύ πριν από λίγο, παραδοσιακά αναφέρεται.
1: Το Πασόκ έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μπορεί να θεωρήσει εκλογική νίκη, εν πάση περιπτώσει ένα καλό αποτέλεσμα, καταφέρει να είναι μία ψήφο μπροστά από τον τρίτο, να είναι δεύτερο. Έτσι,
0: ακριβώς.
1: Γιατί μέχρι πρότινος η Χαριλάου Τρικούπε έλεγε μία ψήφο.
0: Ναι, έτσι.
1: Τώρα,
0: Διονύση.
1: Υπάρχει μία μεταβολή σκηνικού. Εκεί θα είναι σαφώς μια εκλογική αποτυχία του Αλέξη Τσίπρα, και με όρους μελλοντικών κινήσεων. Από την άλλη, νομίζω ότι περισσότερο εκείνη την νύχτα των εκλογών, τουλάχιστον με την εικόνα που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή,
0: έτσι,
1: θα δούμε ο χειμώνας
0: έτσι,
1: θα μας πει, περισσότερο θα μετράμε τις διαφορές, τις ψαλίδες ανάμεσα στον πρώτο, στο δεύτερο, στο δεύτερο, στον τρίτο.
0: Θα μετράμε με βάση το στρατηγικό του στόχο, Διονύση.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι μόνο με τις διαφορές. Η κυβέρνηση έχει στόχο, επανειλημμένο ο Πρωθυπουργός έχει πει την αυτοδυναμία. Το Πασόκ το είπες πριν από λίγο τη δεύτερη θέση, που το ίδιο ισχύει και για τον Τσίπρα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για χαρά.
1: Να το πείσω έτσι στο
0: γρήγορα, γρήγορα.
1: Νομίζω ότι καθοδόν προς τις κάλπες θα αρχίσει πολύ πιο ζεστά και ζωντανά και στους κομματικούς
0: συμμαχούς,
1: η κουβέντα των συνεργασιών.
0: Εννοείται. Εννοείται. Αυτά που δεν θέλουν να συζητήσουν τώρα. Διονύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Εγώ,
0: ο συνάδελφός μου, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα, ο Διονύσης Νασόπουλος, ήταν φίλες και φίλοι. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Άγιο Στυλιανό Κουβαρά στο Δήμο Σαρονικού. Παραμένουν καπνογονοσημεία. Στην περιοχή μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουνάς. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επιγείες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα. Κλειστό το τμήμα της Λεωφόρου Λαυρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Καπνός έχει εντοπιστεί εντός δασικής έκτασης στη θέση κλέφτη στην Κόντσα Ιωαννίνων, σε δύσβατη περιοχή με πυκνή δασική βλάστηση και σε υψόμετρο περίπου 1.700 μέτρων. Στην περιοχή δεν υπάρχει οδικό δίκτυο και η προσέγγιση με πυροσβεστικά οχήματα είναι αδύνατη. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες ως ομάδα πεζοπόρων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Ισχυρή άνεμη ως 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες θέτουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού την Αττική και άλλες 6 περιφέρειες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα 84 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως με οικονομικά μέτρα, προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στον εισαγγελέα πιλότος και ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8 και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό το αμυντικό σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ που υπογράφηκε την Παρασκευή καθόλου τυχαία στην ιερή πόλη του Σουνιτικού Ισλάμ από ηγέτες τριών χωρών που καθόλου τυχαίες δεν είναι. Είναι η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία. Σουνιτικές χώρες και όχι μόνο, λείπει από εδώ η Αίγυπτος. Βλέπουμε τι ακριβώς υπάρχει στο μέλλον. Μία συμφωνία η οποία, εάν ανατρέξετε και σε διεθνή μέσα, θα δείτε και αναλύσεις για την κίνηση αυτή που επιχειρούν να κατανοήσουν οι αναλυτές τι μπορεί να σημαίνει. Εκτιμώ ότι αυτή η συμφωνία εντάσσεται στην ευρύτερη αβεβαιότητα η οποία υπάρχει και με αφορμή τον πόλεμο τους πολέμους, για να είμαι ακριβέστερη, στη Μέση Ανατολή, αλλά όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή, από αυτήν την συχνότητα, διατρέχουμε μία περίοδο με απόλυτη γεωστρατηγική αστάθεια. Οι αποσυσπυρώσεις που δημιουργούν συσπυρώσεις. Περιφερειακές δυνάμεις δράττονται της ευκαιρίας για να βγουν μπροστά. Και εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς σημαίνει λοιπόν αυτό το αμυντικό σύμφωνο, το οποίο οφείλω να πω πως τελικά ευνηδίασε πάρα πολλούς, διότι είναι βέβαιο ότι έγινε σε συνθήκες, σε ένα καθεστώς μάλλον εμπιστευτικότητας από τις ενδιαφερόμενες πλευρές. Τώρα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο. Είναι γεωστρατηγικός αναλυτής, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Κύριε Λουκόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Βλέπω ότι είσαστε στις ελπάξεις της ενημέρωσης.
0: Όχι, αν ήθελα, ας κάνω για εμάς.
1: αλλά βλέπετε ότι τελικά ο Αύγουστος παράγει και ειδήσεις και αναλύσεις.
0: Εννοείται και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, κύριε Λουκόπουλε. Και εσείς από την άλλη μεριά προφανώς λοιπόν είστε σε εγρήγορση, διότι δεν αφήνετε ενδιαφέρουσα είδηση διεθνοπολιτική που δεν μπαίνετε στη διαδικασία να την αναλύσετε. Λοιπόν, για να έρθουμε στο θέμα μας αυτό, καταρχάς διαβάζουμε ότι πρόκειται για ένα σουνιτικό ΝΑΤΟ, αναφέρομαι στο σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ. Κάποιοι θεωρούν τον χαρακτηρισμό υπερβολικό, κάποιοι άλλοι βάζουν ερωτηματικό. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά και να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό το σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ που υπογράφεται, κύριε Λουκόπουλε, από χώρες που διαθέτουν από κοινού τη γεωστρατηγική θέση, πολιτικούς δεσμούς με τη Δύση, την Ανατολή, ενεργειακά αποθέματα, πυρηνικά οπλοστάσια, προφανώς και ένοπλες δυνάμεις κτλ.
1: Νομίζω ότι καλύτερα δεν θα μπορούσατε να τοποθετήσετε το πλαίσιο τόσο ως στην αρχική σας εισαγωγική παρατήρηση όσο και τώρα. Νομίζω πολλές φορές οι αναλυτές, ξέρετε, έχουμε διαφορετικές απόψεις. Αυτό όμως τώρα που συμφωνούμε το 90-95% όλοι, είτε στην Ελλάδα είτε κυρίως στο εξωτερικό, είναι ότι πρόκειται για μια βαθύτερη γεωπολιτική μεταβολή. Και ξέρετε τι είπατε? Είπατε η αβεβαιότητα. Το ένα φέρνει το άλλο.
0: Βέβαια.
1: Η αβεβαιότητα προκαλεί τέτοιες συσπυρώσεις, τέτοιες επανασυσπυρώσεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή βρισκόμαστε σε έναν, δεν θέλω να το πω φαύλο κύκλο, αλλά σε μια αέναη γεωπολιτική μετάβαση.
0: Έτσι.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο ονομάζουν, είμαι και εγώ, δεν θα το έλεγα, παρόλο ότι έχει, ξέρετε, την ρήτρα συλλογικής άμυνας, δεν θα το χαρακτήριζα και ΝΑΤΟ. Είναι σουνιτικό, έχει τρεις πολύ μεγάλες, να σας το πω έτσι, περιφερειακές δυνάμεις των σουνιτών, αλλά δεν έχει πολλά άλλα στοιχεία προς το παρόν, δηλαδή, έτσι, που δημιουργεί αυτόματα ένα σουνιτικό ΝΑΤΟ. Η ουσία είναι όμως ότι αυτή η τριμερή συμφωνία, αυτή η τριμερή συνεργασία που εδώ θέλω να πω για πολλούς δεν ήταν

0: Βέβαια και Ραβνός ενεφρία, διότι και ο Σίση, προσέξτε θα μιλήσω αργότερα για την Αίγυπτο, αλλά και ο Ερντογάν, αλλά και άλλοι είχαν μιλήσει ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί αυτός ο διάλογος.
1: Σωστά.
0: Ο οποίος υπάρχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε τώρα, ξέρετε, για ούτε ακόμα οργανισμός, αλλά για μια τριμερή, θέλετε να το πούμε συνεννόηση, θέλετε να το πούμε κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει που θα αλλάξει τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιφέρεια. Αυτό είναι το θέμα και όπως είπατε ο ένας συμπληρώνει τον άλλον.
1: Ακριβώς.
0: Τι έχει η Σαουδική Αραβία, ενέργεια, χρήμα. Τι έχει η Τουρκία.
1: Και πυρηνικό πλωστάσιο πια. Το διαπραγματεύτηκε, σας θυμίζω, θα το βάλω στη συζήτησή μας σε λίγο.
0: Βεβαίως, γι' αυτό έρχεται η Αμερική. Βέβαια, αυτό που διαπραγματεύεται είναι να κάνει εμπλουτισμό χαμηλό για πολιτικούς σκοπούς.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε όμως. Έτσι ξεκίνησε και το πρόγραμμα του Σάκη, έτσι.
1: Βεβαίως. Το Πακιστάν, πάντως για το Πακιστάν το δεν Πακιστάν... έχουμε κάτι να πούμε. Είναι με τη στάμπα, με τη βούλα πυρηνική δύναμη.
0: Και με τη στάμπα, με 100 στάμπες είναι.
1: Έτσι.
0: Και με 200, και με 200 τουλάχιστον 200 πυρηνικές κεφαλές.
1: Ναι.
0: Δεν
1: ναι.
0: είναι εύκολο, ενώ ταυτόχρονα έχει αναδειχθεί, όχι τώρα με τη διαμεσολάβηση που έκανε με το Ιράν, αλλά και παλαιότερα με τον Κίσιντζερ και την Κίνα, με τους Αφγανούς, ένας διεθνής μεσολαβητής που αυτή τη δόξα του Πακιστάν φιλοδοξεί να πάρει και ο κύριος Ερντογάν ως επίσης ειρηνοποιός. Εκεί βρισκόμαστε τώρα και αυτό παρακολουθούμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
1: Έλεγα στην εισαγωγή μου ότι και οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, δεν αναφέρομαι μόνο στον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο με το Ιράν, αλλά και ό,τι έχει προηγηθεί, και κυρίως αυτές οι παλινοδίες της Αμερικής, του Προέδρου Τραμπ, που η Αμερική, κύριε Λουκόπουλε, είχε σταθερό στίγμα στην ευρύτερη περιοχή, είναι φαντάζομαι και αυτός ένας ακόμα λόγος για να οδηγήσουν σε αυτήν την... Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί όπως είπατε, αλλά ούτως ή άλλως είναι μια σημαντικότατη εξέλιξη.
0: Ο Σέγκριτη δημοσιογράφος χρησιμοποίησε και μία έκφραση, είπατε παλινοδίες. Εγώ θα έλεγα στο λόγο μου κάτι άλλο, χειρότερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η διαρκής αντιφατική στάση που έχει σε όλα τα θέματα ο Τραμπ. Είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού, έτσι. Εδώ πολύ σωστά θέτεται ότι η Αμερική δεν μπόρεσε, προσέξτε τι γίνεται, να καλύψει τις 7 πετρελαϊκές μοναρχίες του κόλπου και ιδιαίτερα τη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι.
0: Εδώ πόσα drones και πόσοι πυραυλοί έχουν χτυπήσει, είδατε τη Σαουδική Αραβία να αντιδρά. Όχι μόνο δεν αντιδρούσε, η Σαουδική Αραβία δεν άφησε να κάνει, πώς τη λέγανε αυτή την επιχείρηση για να περνάνε τα πλοία
1: για ποια project.
0: Ναι, για να περνάνε τα πλοία. Είδανε λοιπόν ότι υπάρχει μια σχετική αδυναμία να προστατεύσει, δηλαδή ένα από τα, μάλλον μία από τις σοβαρές αρνητικές συνέπειες του πολέμου ήταν η δημιουργία ελλείμματος εμπιστοσύνης των συμμάχων της Αμερικής στον κόλπο προς αυτήν. Άρα έψαξαν αυτές οι χώρες, οι οποίες η κάθε μία ξεχωριστά έχει ιδιαίτερη σχέση με την Αμερική. Μην το ξεχνάμε.
1: Σωστά. Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στη ρήτρα της αμυντικής συνδρομής που προβλέπεται προβλέπεται στην συμφωνία που υπογράφηκε στη ΜΕΚΑ, αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε εξωτερική ένοπλη επίθεση γίνει εναντίον μιας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται πλέον και επίθεση εναντίον όλων. Αλλά ούτως ή άλλως αυτό δεν διαμορφώνει και μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στην περιοχή. Το λέω αυτό και θέλω να συνδέσω για να δούμε ποιος ωφελείται από αυτό τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Το αναφέρθηκα πριν από λίγο. Θυμίζω την συνάντηση σε λιγότερο πριν από, πώς ήταν, πριν από περίπου ένα μήνα, λιγότερο είναι από ένα μήνα, του επικεφαλής της Σαουδικής Αραβίας με τον πρόεδρο Τραμπ, όπου συμφωνούν για αυτό που εσείς είπατε νωρίτερα για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, για να ανακαλύψει ο Τραμπ, αφού έχει φύγει ο Σαουδάραβας ηγέτης, ότι αυτό αντιτίθεται στην ισορροπία ισχύως που υπάρχει με το Ισραήλ, και εκεί μπήκε ένα πάρα πολύ μεγάλο
0: προϋπόθεση εξομάλυση των σχέσεων,
1: έτσι, με το ερωτηματικό. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, γι' αυτό σας έλεγα, τι σημαίνουν όλα αυτά, τι καταργείται από ό,τι ξέραμε? Δηλαδή είχαμε για την περιοχή τις συμφωνίες του Αβραάμ, που ήταν ένα πλέγμα ισορροπίας μεταξύ των χωρών της ευρύτερης περιοχής, που κάποιοι θεωρούσαν ότι επιτέλους κατάφεραν αυτές οι χώρες να συνεννοηθούν. Αυτή η κίνηση τώρα των τριών ισχυρών σουνητικών χωρών, τι συσπυρώνει και τι αντισυσπυρώνει από αυτό που ξέραμε?
0: Πρώτα απ' όλα να σας πω κάτι. Αναφέρατε τις συμφωνίες του Αβραάμ. Ήταν και ένα πάτημα για να κάνουν καλές business ο μικρός στρατός δισεκατομμυριούχων του Τραμπ, για να το πω έτσι ξεκάθαρα.
1: Σωστά.
0: Μπορεί κάποιος να με κατηγορήσει ότι για αντιτραμπισμό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας δούμε πόσο, κατά πόσο αύξησε ο Τζάρετ Κούσνερ την περιουσία του και τι επενδύσεις έκανε σε όλο τον κόλπο.
1: Μα τα δημοσιεύματα για το θέμα αυτό, κύριε Λουκόπουλε, είναι αλλεπάλληλα στα διεθνή μέσα.
0: Ναι, ναι. Αυτό. Από εκεί και πέρα, όντως, είπατε και κάτι άλλο πολύ εύστοχο, ότι όχι μόνο είχε ανακοινωθεί, έχει υπογραφεί η συμφωνία, προσέξτε, για το πυρηνικό πρόγραμμα
1: της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ναι. Ναι, ναι. Και όπως θα έκανε και ο κοινός μας φίλος ο Παντελής Οικονόμου, που είναι ειδικός σε αυτά τα θέματα, τι κάνει? Εξαίρεσε το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας από τις επιθεωρήσεις, ναι, και έβαλε την Αμερική. Και κατόπιν κάτι του είπανε, κάτι είπε, ξέρετε, πρωτού πάει στο Κογκρέσο, το Κογκρέσο μελετάει αυτή τη στιγμή τη συμφωνία για να εγκρίνει. Βέβαια,
1: προφανώς,
0: μέχρι τον Νοέμβριο, μέχρι το τέλος του έτους, έχει την πλειοψηφία το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Έτσι.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν για τη μια και ξεκινήσετε με την Αμερική. Ωραία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν, χάνουν, δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα από αυτή τη συμφωνία που υπογράφηκε?
0: Εγώ το ξεχνάω επειδή προσπαθώ και εγώ να καταλάβω. Και ανάμεσα, ξέρετε, στις στιγμές χαλάρωσης, είμαι με την διερεύνηση.
1: Ναι.
0: Δεν χάνουν. Όχι μόνο δεν χάνουν, έδωσε και ένα στίγμα. Ας σημειώσουμε ότι γενικά έχει σταθεί σιωπηλή. Εκτός από ένα tweet στο Truth Social που λέει, κατ' ουσίαν καλά κάνουν αυτοί.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν έχουμε επίσημη θέση.
0: Δεν έχουν, είδατε, το παρατηρήσατε και
1: εσείς. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχουν τοποθετηθεί. Και ακόμα και από το Ισραήλ, το οποίο παρακολουθεί με κάποια ανησυχία, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Ακόμα και από το Ισραήλ, μόνο, πώς τον λένε, ο υπουργός θρησκευτικής κληρονομιάς, ένα Σαμπιχάι, something.
1: Ναι, ναι, ναι. Ούτε και εγώ θυμάμαι το όνομά του, γιατί είναι και σύνθετο.
0: Ναι, ναι. Αυτός κάτι είπε και τίποτα άλλο. Όπως ναι, το Ιράν έκανε και επίσης μια δήλωση. Εδώ λοιπόν ας δούμε ότι γενικά η Αμερική μάλλον, δεν ξέρω αν ενεθάρρυνε και κατά πόσο, αλλά αποδέχεται αυτή τη τριμερή. Μην ξεχνάμε τι λέει συχνά πυκνά ο Τραμπ για τον Ερντογάν και την Τουρκία. Τι λένε όμως και οι άλλοι Ευρωπαίοι, για να τα πούμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι, κάθε τόσο στρατηγικός εταίρος, τι άλλο, τι δεν κάνει. Εκεί είναι το παιχνίδι, το πώς θα διαμορφωθεί, το γεωπολιτικό παιχνίδι, και εκεί περισσότερο θα πρέπει εμείς να είμαστε, χωρίς να πανικοβαλόμαστε, προς Θεού, έτσι.
1: Όταν λέτε εμείς, εννοείτε την Ελλάδα.
0: Να είμαστε, ναι, ναι, είμαστε προσεκτικοί, διότι η ΜΕΚΑ είναι η αρχή. Είναι σίγουρο ότι η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει αυτή τη συμφωνία για να επεκτείνει, άλλωστε ανέβασε την μετοχή της στο γεωπολιτικό χρηματιστήριο, ναι, ναι, για να πάει πιο πέρα, καταλάβατε, και επειδή είναι μια ένδειξη, όπως το έχω επισημάνει σε ένα άρθρο, μιας νέας εποχής, μιας εποχής κατά την οποία οι περιφερειακές δυνάμεις, το είπατε εσείς, το είπατε, επιχειρούν να αναλάβουν μεγαλύτερο έλεγχο της δικής τους ασφάλειας. Μέχρι τώρα είχαμε την Αμερική. Καλυπτόμασταν από πίσω, έτσι. Άρα, το πού θα πάει, το πόσο θα φτάσει, πώς το Πακιστάν, προσέξτε, θα προχωρήσει, εάν σε αυτή τη συμφωνία, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα εδώ, θα μπει τελικά η Αίγυπτος, που ήδη με μια τετραμερή συνεννόηση, τη λεγόμενη ΑΡΑ, Άρα τέσσερα δηλαδή ήδη μιλούν. Όπως είπε ο Χακάν Φιντάν, βιάστηκε για τεχνικούς λόγους, δεν έχει μπει ακόμα. Είναι κάποια σχετικά σημεία ασάφειας με τη συμφωνία του Καμπ Ντέιβιτ.
1: Ναι, αλλά, κάποιοι λένε ότι βάζουν ένα ερωτηματικό στο θέμα της Αιγύπτου, γιατί να, και αν το συνδέσω με το προηγούμενο, ότι ενδεχομένως να καταγραφούν και αντισυσπυρώσεις. Είναι ένα θέμα.
0: Μήπως θα τεθεί επαφιβόλο σε αυτόν που επενδύει Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Εμιράτα, είναι ο περίφημος IMEC διάδρομος.
1: Δηλαδή, IMEC, ναι.
0: Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης. Καθώς η Τουρκία...
1: Απλώς στην ουσία, επιτρέψτε μου και συγγνώμη που σας διακόπτω, δηλαδή φαντάζομαι ότι γίνεται ακόμα δυσκολότερη η προοπτική του IMEC, γιατί ο IMEC από την αρχή που ξεκίνησε δεν ήταν ένα project το οποίο ήταν εύκολο στην υλοποίησή του. Μετά μεσολάβησαν ό,τι έχουν μεσολαβεί στην ευρύτερη περιοχή και αυτό είναι παγωμένο.
0: Εάν η Τουρκία τελικά μπορέσει και περάσει αγωγούς από το Ιράκ ή το Κουβέιτ μέσω Συρίας προς την Τουρκία και ταυτόχρονα καταργήσει, θα σας το πω έτσι, γιατί η Σαουδική Αραβία, η οποία έπαιζε και αυτή μέσα, θα είναι πρόθυμη για το IMEC. Καταργήσει αυτό, καταλάβατε ότι αυτή η συμφωνία, οι τριμερείς, η Τουρκία θα γίνει πόμβος ενεργειακής εμπορικής ισχύως πλέον της στρατιωτικής της υπόστασης ή της στρατιωτικο-βιομηχανικής της υποδομής, και ταυτόχρονα φεύγει πολύ περισσότερο, όπως βλέπουμε, από το στρατιωτικό κομμάτι. Γίνεται ενεργειακό, εμπορικό και όλα αυτά. Αυτά λέω πολλές φορές, και επειδή έχουμε μιλήσει και με κάποιους άλλους συναδέλφους σας, αυτή είναι η πραγματική ανησυχία.
1: Ναι, και αν και ακόμα είναι πολύ φρέσκο όλο αυτό,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: πάντα όλα
0: δούμε,
1: αυτά θέλουν χρόνο για να οριμάσουν, γιατί διαβάζω και τα συν και πλην, παραδείγματος χάρη για την Τεχεράνη, για το Ιράν. Κάποιοι εκτιμούν εντός της Τεχεράνης, εννοώ, ότι είναι μια καλή είδηση με θετική προοπτική για το Ιράν. Οι πιο σκληροπυρηνικοί αντιτίθεται σε αυτό και θεωρούν ότι θα πρέπει το Ιράν να ενεργοποιηθεί. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε επί της ουσίας, κύριε Λουκόπουλε, γιατί δεν βάλαμε, παραδείγματος χάρη, στην εξίσωση μια ισχυρότατη χώρα, η Ινδία, η οποία είναι εκτός αυτής της συμφωνίας και βλέπει τον εχθρό της Πακιστάν αναβαθμισμένο. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Γι' αυτό είπα ότι έχουμε εξελίξεις οι οποίες θέλουν το χρόνο τους και για να οριμάσουν και για να αναλυθούν.
0: Είπατε για τις συσπυρώσεις που γίνονται και τις αντισυσπυρώσεις. Μία αντισυσπύρωση θα μπορούσε να είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων ή εμβάθυνση, αν θέλετε καλύτερα, και διεύρυνση, γιατί πιάνει όλα τα επίπεδα, Ινδίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, προσέξτε, Ισραήλ, Ελλάδος, Κύπρου.
1: Ναι, ναι.
0: Ούτως ώστε να μετριαστούν οι κίνδυνοι, δεν λέω ότι εξαλείφονται, που προκύπτουν γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οικονομικοί, ενεργειακής εξάρτησης και όλο αυτό. Εχθές είχα μία συζήτηση το βράδυ και η συνομιλήτριά μου είπε ακριβώς ότι αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα εξαρτώμαστε όλη την Ευρώπη από τη Τουρκία. Προς εκεί το πάει. Και η Τουρκία είναι αυτό το οποίο επισημάνω, δημιουργεί επιλογές. Δημιουργεί επιλογές για να επαυξάνει και διευρύνει την πολιτική της επιρροή.
1: Ναι, θα έλεγα μάλιστα, επειδή έχετε απόλυτο δίκιο, δουλεύει συστηματικά για να δημιουργεί προοπτικές, κύριε Λουκόπουλε.
0: Έχει στρατηγική η Τουρκία, κύριε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας, κύριε Λουκόπουλε. Γεια σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, φίλες και φίλοι, γεωστρατηγικός αναλυτής, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, μόλις ανοίγει το θέμα και δεν θα μείνει ως στη διάσταση που δίνουμε εμείς. Είναι αυτό που λέμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό το θέμα, το γεωστρατηγικό, το γεωπολιτικό, γιατί βλέπετε ότι τα πάντα κινούνται ακριβώς αυτό.

βλέπω τα μήνυματά σας και με ρωτάτε για αυτό που είπα τώρα στο τέλος της συνομιλίας που είχαμε τον κύριο Λουκόπουλο. Ναι, στο Ιράν οι στάσεις και οι αντιδράσεις επί της συμφωνίας αυτής δεν είναι ενιαίες, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ τη συχνότητα, τα κέντρα εξουσίας στο Ιράν είναι πολλά. Θα δανειστώ τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Αμπάς Αραχτσί, που είπε ότι οι μουσουλμάνοι στέκονται ενωμένοι και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο κάθε πρόκληση από κακόβουλους εξωτερικούς παράγοντες, ενώ υπάρχουν πληροφορίες μέσα της Τεχεράνης ότι οι σκληροπυρηνικοί έχουν εντελώς διαφορετική γνώμη και μέσα ενημέρωσης και βουλευτές που υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε τελικά να στραφεί εναντίον του λεγόμενου μετόπου της αντίστασης αυτή η συμφωνία. Εμείς κάναμε μια πρώτη προσέγγιση, μια πρώτη ανάλυση. Όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να έχουμε καλή εβδομάδα, να έχουμε καλό υπόλοιπο ημέρας. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Ιακός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα, 10 Αυγούστου σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πάνω από 600 στρέμματα δασικής έκτασης έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Μουζάκι Πύργου. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Λιγότερα σε σχέση με τις αναφορές του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, τα περιστατικά βιασμών εις βάρος αλλοδαπών τουριστρίων στη Ζάκυνθο. Χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομωτινής, λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την Παραδημή. Μαζική κάθοδος τουριστών από τις Βαλκανικές χώρες προς την Ελλάδα με το τελωνείο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και όπως είπαμε, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από τις 8 το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο. Όπως έγινε γνωστό από τις φλόγες, καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Στο σημείο βρέθηκε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, η οποία παρουσιάζει, όπως είπαμε, βελτιωμένη εικόνα. Ωστόσο όμως, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Η ένταση και η κατεύθυνση του ανέμου μεταβάλλονται γρήγορα, μεταφέροντας καπνούς και φλόγες και δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσβεση. Για τον λόγο αυτό, η επιχειρησιακή αντιμετώπιση της φωτιάς διαφοροποιείται ανάλογα με το ανάγλυφο και το σημείο στο οποίο επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Το συγκεκριμένο μέτωπο έχει κινηθεί προς τον ορεινό όγκο και απομακρύνεται από την κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όπως είπαμε, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η φωτιά παρουσιάζει δυναμική. Και οι συνθήκες στην περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα εύκολες, αλλά είναι δύσκολες λόγω των ισχυρών ανέμων. Τώρα φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη θέση κλέφτης στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου έχει ξεσπάσει νέα δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα στη θέση κλέφτης. Σε δύσφατη περιοχή, στα γεωγραφικά όρια Σμόλικα και Γράμμου. Από την ώρα επιχειρούν 10 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ στην κατάσβευση συμμετέχει και ένα ελικόπτερο πραγματοποιώντας ρήψεις από αέρος. Η φωτιά βρίσκεται σε δασική και δύσβατη περιοχή, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για απειλή κατοικημένης περιοχής. Και οι δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Πιστεύουμε ότι την επόμενη ώρα να έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες αν έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
0: Μάλιστα, τώρα Αλεξάνδρα, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όμως όρους μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας και ο τεχνικός συντηρητής του ΚΙΤ Αράχθου για τις εκρήξεις που είχαν σημειωθεί σε πυρκαγιά εκεί. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, την προηγούμενη Τετάρτη έγινε έκρηξη στο ΚΙΤ Αράχθου, στην περιοχή Γραμμενίτσα. Και να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα ότι οι δύο άνδρες βρέθηκαν αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για εμπρισμό, εμπρισμό σε δασική έκταση, φθορά ξένης περιουσίας και ρήπανση και έκρηξη. Στο πλαίσιο αυτό της έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε, όπως προείπα, το βράδυ της Τετάρτης. Στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση να παρουσιάζονται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Άρτας, ενώ ορίστηκε και χρηματική εγγύηση. Οι δύο άνδρες έχουν οδηγηθεί λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο πρωτοδικείο της Άρτας, όπου και απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, και έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συνάδελφοί τους, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους, αλλά και τη συμπαράστασή τους στους δύο εργαζόμενους. Να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τετάρτης, όταν ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο ΚΙΤ Αράχθου και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις εξωτερικές εγκαταστάσεις. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση με τις δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, αλλά και την ασφάλεια της περιοχής. Από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο μπήκαν τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς, αλλά και το ερώτημα αν υπήρχαν παραλήψεις ή ευθύνες που συνδέονται με το περιστατικό. Η υπόθεση πήρε γρήγορα δικαστική διάσταση και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού ανέλαβε την έρευνα κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του, ο διευθυντής του ΔΔΕ φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ. Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί μέρος της υπερασπιστικής του θέσης και πλέον εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας. Και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει ακόμη πληροφορία που έρχεται από κάτοικο της περιοχής και σε αποκλειστική του δήλωση που μας έκανε στην κάμερα του Earth News, ότι είχε σημειωθεί ακόμη μία έκρηξη στις 24 Ιουλίου. Μόνο που τότε δεν είχε πιάσει φωτιά. Η μαρτυρία αυτή αποκτήσε και ένα διαφορετικό ενδιαφέρον και πιστεύω ότι και οι κάτοικοι της περιοχής έχουν και αυτοί έχουν πρόβλημα με όλο αυτό που έχει γίνει και είπαν ότι θα περάσουν και το επόμενο διάστημα σε κινητοποιήσεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εν τη γενέση της σβηστική η φωτιά που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή των Μεστών. Η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες σε στήλο της ΔΕΗ και μάλιστα από πλευράς της πυροσβεστικής υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για εμπρισμό από αμέλεια του υπεύθυνου της ΔΔΕ. Στο μεταξύ, καταγγελία υπήρξε και από την Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής ότι οι δεξαμενές νερού είναι άδειες από νερό, την ώρα που η Χίος είναι από τις περιοχές σε κόκκινο συναγερμό. Να πάμε λοιπόν στη Χίο και στο Θοδωρή Πηλιώτη που έχει το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Ευτυχώς και αυτή η πυρκαγιά που είχαμε χθες το μεσημέρι έσβησε πολύ γρήγορα, καίγοντας λίγα τετραγωνικά μέτρα γύρω από μια κολόνα της ΔΕΗ, δείχματο ότι και από εκεί προκλήθηκε δυστυχώς από σφινθήρες η φωτιά. Ήταν άμεση η επέμβαση των κατοίκων και της ομάδας, της εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης που υπάρχει στο χωριό Μεστάιν, στην νότια Χίο και από τα Μάστιχο χώρια. Και το καλό είναι ότι ήταν τέτοια ώρα που έγινε αντιληπτή περί τις 12.30 το μεσημέρι. Από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον έλεγχο που έκανε κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα ότι από πού προκλήθηκε η φωτιά, ότι ήταν από το δίκτυο του ΔΔΕ και μάλιστα είχαμε την σύλληψη του προϊσταμένου εδώ στη Χίο της σχετικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την προεδρευτική υπηρεσία, ορίστηκε τακτική δικάσιμος για αυτό το θέμα. Στο άλλο το ζήτημα τώρα, να πούμε ότι στο θέμα δηλαδή των άδειων δεξαμενών, υπήρξε αυτή η ενημέρωση, η καταγγελία από την Επιτροπή Περάσπισης Αμανής της περιοχής αυτής που πριν από ένα χρόνο βήκε, στις 12 του Αυγούστου, είχαμε τη φωτιά πέρυσι στην περιοχή που κατέκαψε πάνω από 60.000 στρέμματα και που τέθηκε το ζήτημα των δεξαμενών. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας του Δήμου Χίου, τον αντιδήμαρχο τον κύριο Ζώα, μας τόνισε ότι σε ό,τι αφορά τις δεξαμενές που είναι καθαρά για θέματα πυρόσβεσης, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι γεμάτες με νερό. Έκαναν και έλεγχο και σήμερα το πρωί για να το βεβαιώσουν κάτι τέτοιο. Αντίθετα, στην περιοχή της Βολισσού, στο χωριό, στο κεφαλοχώρι της περιοχής, πολύ πιθανόν λόγω και του μεγάλου αριθμού κόσμου να έχουν προβλήματα στην υδροδότηση. Αλλά σε ό,τι αφορά τις δεξαμενές από τις οποίες άμεσα προμηθεύονται νερό τα πυροσβεστικά οχήματα, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή. Επίσης, μας τόνισε ότι από την πλευρά του Δήμου έχουν σε αυτό το μέτρο για το ότι είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, έχουν 5 υδροφόρες, οι 4 από τις οποίες είναι σε 24ωρη λειτουργία επανδρομένα τα οχήματα και έτοιμα, 2 στη Βόρεια Χίο, 1 στη πόλη και 1 στη Νότια Χίο, να τρέξουν για να δώσουν νερό σε περίπτωση που χρειαστεί. και ότι υπάρχει ακόμη μία που είναι σε εφεδρεία, η μάνα όπως ονομάζουν των δεξαμενών, 25 τόνων, που πάλι θα προστρέξει σε περίπτωση κινδύνου. Βεβαίως από την προεδρευτική υπηρεσία πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα προχωρούν σε εντατικούς ελέγχους και με πρόστιμα σε περίπτωση που κάποιοι κάνουν εξωτερικές εργασίες, έτσι ώστε να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος των πυρκαγιών από την ώρα που τώρα έχουν πέσει βέβαια λίγο οι άνεμοι, αλλά γενικά όλες αυτές τις ημέρες είναι πάρα πολύ ισχυροί.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Πάνω από 600 στρέμματα βασικής έκτασης έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στο Μουζάκι Πύργου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
3: Περίπου 600 στρέμματα, ενδεχομένως και λίγα περισσότερα, κάηκαν στην περιοχή Μουζάκι χθες το απόγευμα από πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5. Η πλειοψηφία των καμένων στρεμμάτων είναι βασικές εκτάσεις, αναγεννημένες εκτάσεις από δάσους που είχε καεί το 2007 στη μεγάλη πυρκαγιά τότε, Πευκόδασος. Και κάποιες αγροτικές εκτάσεις και ως ελαιόνες έχουν καεί. Είχαμε το πρωί μια μικρή αναζωπήρωση, η οποία όμως δεν προκάλεσε ανησυχία. Έγιναν απανωτές ενιαίες ρήψεις από συνολικά 9 αεροσκάφη, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Με αποτέλεσμα η φωτιά λίγο μετά τις 9 να περιοριστεί αισθητά και αργά το απόγευμα να τεθεί ουσιαστικά υπό έλεγχο. Συνεχίζεται η κατάσβεση από την πυροσβεστική για να αποτραπεί πλήρως ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων. Και ήδη έχει ξεκινήσει και έρευνα για τα αίτια πρόκληση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, με την μέχρι στιγμής εκδοχή, την οποία συγκλίνουν, είναι να είναι πιθανότητα εμπρησμός από αμέλεια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε εγκαταστάσεις με αποθήκες ψυγή αγροτικών προϊόντων στο δρέπανο Αργολίδας, κοντά στην πλατεία του χωριού. Κατά τη διάρκεια μάλιστα των επιχειρήσεων της πυροσβεστικής σημειώθηκε και έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου. Να πάμε στο Βασίλη Κούβαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίγκη. Καλή εβδομάδα. Στο σημείο εννοείται, μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου για την κατάσταση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της, προκειμένου να μην επεκταθεί σε παρακείμενες ιδιοκτησίες. Μιλάμε για κοντά στην πλατεία, σχεδόν μέσα στην πλατεία του χωριού. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, όπως είπε, σημειώθηκε έκρηξη σε δοχείο με λάδι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου. Το σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου εκεί αντιμετωπίστηκαν τα ελαφρά εγκάβματα που είχε στο κεφάλι και στο χέρι και επέστρεψε στο σπίτι του, ευτυχώς χωρίς κάποια άλλη συνέπεια. Παράλληλα, δυνάμεις αστυνομίας βρέθηκαν εκεί για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, γιατί είναι και τουριστικό μέρος το δρέπανο και πάρα πολύ κόσμο, για την διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστών αρχικά, αλλά και της τουριστικής κίνησης. Τα αίτια της συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά παραμένουν άγνωστα, εξετάζονται με προσοχή από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πάμε μέχρι την Κομωτινή, καθώς χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομωτινής και μάλιστα μία χρονική περίοδο που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την παραδημή. Η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Αμαλία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομωτινής εν μέσω Θέρους, λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την παραδημή. Η ΔΕΙΑΚ είχε ανακοινώσει πως προχωρά σε προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης στους οικισμούς Μεσοχώρη, Παραδημή, Μικρό Κρανοβούνι, Μεγάλο Κρανοβούνι και Υφαντές, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης νερού που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, ξεκινώντας στις 3 το μεσημέρι, ως αργά το βράδυ, με στόχο τη διαχείριση των διαθέσιμων αποθεμάτων και τη διασφάλιση της επάρκειας νερού για όλους τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών, με τις προγραμματισμένες διακοπές να εφαρμόζονται και τις επόμενες μέρες. Το νερό όμως διακόπηκε το μεσημέρι του Σαββάτου και δεν επανήλθε, όπως καταγγέλνουν κάτοικοι των οικισμών που προαναφέραμε, ενώ στο χωριό Μεσοχώρη φαίνεται να είχε κανονική ροή. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΙΑΚ, υπάρχει σπάσιμο στον αγωγό που οδηγεί προς την παραδημή. Ένας αγωγός που έχει δημιουργήσει προβλήματα και στο παρελθόν. Η ΔΕΙΑΚ ξεκίνησε την προσπάθεια για την επισκευή του, όμως λόγω της ιδιαίτερης χωροθέτησής του, μιας και δεν βρίσκεται παράλληλα από το δρόμο, αλλά περνά μέσα από χωράφια, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής ακόμη προσπαθούσαν να εντοπίσουν το σπάσιμο. Στις 5 παρα 20 χθες το απόγευμα η βλάβη εντοπίστηκε και σε αυτήν ξεκίνησαν να εργάζονται τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ προκειμένου να την αποκαταστήσουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμαλία. Λιγότερα σε σχέση με τις αναφορές του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ είναι τα περιστατικά βιασμών εις βάρος αλλοδαπών τουριστριών στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωνίων Νήσων. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα.
2: Ναι, για ουσιαστικά στο ΟΦ, χωρίς όμως να το έχουν στην ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για εντυπώσεις οι οποίες προκαλούνται από τα νούμερα που αυθαίρετα λέγονται, καθώς στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου δεν έχει φτάσει ο αριθμός των καταγγελιών τις οποίες αναφέρονται οι συνδικαλιστές του νοσοκομείου Ζακύνθου αλλά και της ΠΟΕΔΗΝ. Τρία είναι τα περιστατικά τα οποία έχουν καταγγελθεί επισήμως στην αστυνομία. Το ένα ήταν τον Ιούνιο, το άλλο τον Ιούλιο και ένα τρίτο τον Αύγουστο. Μάλιστα του Ιουλίου το περιστατικό ήταν μια Βρετανίδα η οποία δεν κατήγγειλε κάποιον συγκεκριμένα, απλά πήγε και κατήγγειλε βιασμό. Το πρώτο περιστατικό αφορούσε σε μια Νορβηγίδα η οποία κατήγγειλε έναν Βρετανό τουρίστα για βιασμό, ο οποίος και συνελήφθη, ωστόσο έχει αφαιθεί ελεύθερος. Και το τρίτο περιστατικό ήταν μεταξύ δύο τουριστριών, μιας τουρίστριας και ενός τουρίστα Ιταλών και οι δύο, οι οποίοι πήγαν στο δικαστήριο, συνελήφθη ο Ιταλός, πήγαν στο δικαστήριο της Ζακύνθου και οι δύο μετά ομονόησαν για να γίνει το δικαστήριο που τους αφορά στην Ιταλία. Αυτά τα τρία είναι τα περιστατικά. Είναι μια πρακτική η οποία είναι γνωστή εδώ στη Ζάκυνθο από περασμένες δεκαετίες. Είναι το γεγονός ότι κάποιες τουρίστριες ασφαλίζονται για σεξουαλική κακοποίηση ή για βιασμό και προφανώς δεν έχουν ενημερωθεί πλέον ότι αυτό ισχύει μόνο σε περίπτωση που υπάρχει δικαστική απόφαση και καταγγέλουν βιασμό το πρωί συνήθως μετά από ξενύχτη και κατανάλωση αλκοόλ ή και ουσιών. Πηγαίνουν στο νοσοκομείο, πολλές από αυτές, αρκετές από αυτές, δηλώνουν ότι έχουν υποστεί βιασμό, αλλά μόλις οι γιατροί τους λένε ότι αυτό η καταγγελία θα πρέπει να γίνει στην αστυνομία, το αφήνουν και λένε ότι όχι, εντάξει, δεν πρόκειται, δεν θέλω να κάνω καμία καταγγελία περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου για να κάνουν μπάνιο. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε και παρέμβαση και από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Να πάμε τώρα στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ο χειριστής και ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν εμφανίστηκαν σήμερα στην ΑΠΑ, από την οποία κλήθησαν για να δώσουν εξηγήσεις και ζήτησαν μέσω του δικηγόρου τους ολιγοήμερη παράταση για να προετοιμαστούν. Πιθανότατα θα εμφανιστούν μέχρι την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Σύμφωνα ωστόσο με τις ίδιες πληροφορίες, το σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου ήταν να προσγειωθεί στην περιοχή Αλικές Μήλου και όχι στο Σαρακίνη. Και τελικά προσγειώθηκε. Χθες ο εισαγγελέας Αβετών Αιγαίου διέταξε το σχηματισμό κατεπίγουσας προκαταρκτικής δικογραφίας που είχε δοθεί εντολή για τη διενέργεια έρευνα σχετικά με το αν υπήρξαν παραβάσεις του αεροπορικού κώδικα ή άλλες παραβάσεις, καθώς και να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης και ο ρόλος του πύργου ελέγχου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει επίσης ότι έχει προβεί στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και σημειώνει ότι επεξεργάζεται ήδη την επικαιροποίηση του σχετικού νόμου ως προς τις πτήσεις με ελικόπτερα και ιδιαίτερα για το σκέλος που αφορά στην προστασία συγκεκριμένων περιοχών. Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν είχαν προκύψει παρόμοιες περιπτώσεις στο νησί της Σαντορίνης, οι οποίες τότε αντιμετωπίστηκαν με την παρέμβαση της Αγγελίας Πρωτοδικών Άξου.
0: Μάλιστα, τώρα ελεύθερος, μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, αφέθηκε εχθές με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, όπου το Σάββατο ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του στην πισίνα.
3: Ο ιδιοκτήτης αφέθηκε ελεύθερος, όπως είπε, σκεφτεί εχθές με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου στο πλαίσιο της προανακριτικής εξέτασης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Όπως δηλώνει μέσω του δικηγόρου του, ο ιδιοκτήτης του Μπιτπαρ δηλώνησε τετριμένος και αναφέρει ότι βρισκόταν στο χώρο την ώρα του συμβάντος, ωστόσο δεν διευκρινίζεται αν είχε την επίβλεψη της πισίνας εκείνη την ώρα. Οι γονείς του παιδιού, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι και αυτή την ώρα γνωστά, βρίσκονταν επίσης στο χώρο, στην επιχείρηση, κάμποσα μέτρα μακριά όμως από την πισίνα και όχι εκεί που τελικά κατέληξε το μικρό, το τετράχρονο αγοράκι. Οι έρευνες συνεχίζονται με να απαντηθούν ερωτήματα όπως το γιατί διέφυγε της προσοχής των γονέων του το παιδί, που βρισκόταν πράγματι ο ιδιοκτήτης εκείνη την ώρα και αν φυσικά η επιχείρηση τηρούσε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Σημειώνουμε εδώ ότι στη συγκεκριμένη πισίνα απαγορευόταν η πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς την εποπτεία γονέα και δαιμόνα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τη σώρο ενός 66χρονου άνδρα εντόπισαν οι αρχές σε σπίτι στα Ήβυρα Σερών, σημαίνοντας συναγερμό και ξεκινώντας έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Να πάμε στην Έρθ Σερών και στη Λένια Ιωαννίδου. Λένια.
4: Βίκη, καλησπέρα. Όντως ο 66χρονος άνδρας, τον οποίο βρήκαν νεκρό, ήταν ένας κάτοικος Γερμανίας που το τελευταίο διάστημα λόγω διακοπών βρισκόταν στα Ήβυρα, στο χωριό καταγωγής του. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως με το που βρέθηκε η σωρός του άντρα οι αρμόδιες αρχές. Αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, έτσι για να πέσει να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που έχουν προκύψει και να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του 66χρονου άντρα. Συνεχίζονται σίγουρα οι έρευνες και πρέπει να σου πω ότι η τελευταία πληροφορία είναι ότι στις 10.30 ώρα πήγαν στον εισαγγελέα δύο συγγενείς του 66χρονου για ενδοοικογενειακή βία. Θα δούμε, περιμένουμε τώρα από στιγμή σε στιγμή, όπως είπα, και την εκτίμηση ιατροδικαστή. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες εκεί κατοίκων της περιοχής ότι είχε προηγηθεί ένα περιστατικό μεταξύ του 66χρονου, του αδερφού του αλλά και του ανιψιού του, και ένα γεγονός ο οποίος τους οδήγησε και στο αστυνομικό τμήμα Βυσσαλτία στην Ιδρύτα εκεί της περιοχής, όπου κατατέθηκαν και μηνύσεις. Αλλά όλα αυτά αναμένουμε τώρα να απαντηθούν, βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα από τις αστυνομικές αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένια. Περιστατικό προπυλακισμού μεταξύ γιατρού και συνοδού ασθενούς συνέβη στα ΤΕΠ του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Για το περιστατικό, μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης πήρε θέση με σχετική ανάρτησή του στο ΕΞ. Να πάμε εμείς στον Χρυσόστομο Τρίμη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Χρυσόστομε, πες μας κάποια λόγια για αυτό το περιστατικό ξυλοδαρμού μεταξύ γιατρού και συνοδού ασθενούς, λόγω του ότι έχει βγει στη δημοσιότητα με δύο διαφορετικές εκδοχές, θα λέγαμε. Την εκδοχή του συνοδού, αλλά και την εκδοχή του ιατρικού προσωπικού, έτσι δεν είναι?
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Είναι ένα περιστατικό το οποίο, όπως αναφέρει η αρχική καταγγελία, η οποία έγινε μέσω των κοινωνικών δικτύων, σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα ΤΕΠ του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Η πλευρά της συνοδού της ασθενούς αναφέρει ότι ζητήθηκε να εξεταστεί η ασθενής μετά από προτροπή και του γιατρού που την παρακολουθεί γενικότερα όσον αφορά την πορεία της υγείας της και θέματα που αντιμετωπίζει. Η συνοδός, σύμφωνα με την καταγγελία, ζήτησε να υποβληθεί στην απαραίτητη εξέταση, όπως ανέφερε, από καρδιολόγο. Υπήρξε ένταση, σύμφωνα πάντα με το ίδιο κείμενο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, ανάμεσα στις δύο πλευρές, και αναφέρεται ότι υποστηρίζεται μάλλον ότι ο γιατρός καταφέρθηκε εναντίον της συνοδού της ασθενούς με απρεπείς εκφράσεις αλλά και με χειροδικία. Από την πλευρά όμως του ιατρονοσοκομευτικού προσωπικού αλλά ουσιαστικά και της διοίκησης του νοσοκομείου Βόλου, η οποία έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση για το θέμα, παρουσιάζεται ακριβώς το αντίθετο, ότι η συνοδός της ασθενούς ήταν αυτή που επιτέθηκε στον γιατρό και ότι τον χτύπησε, όπως χτύπησε και την νοσηλεύθερια βάρδιας. Όπως ανέφερες και εσύ, Βίκη, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, προχώρησε σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, στο X για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι γιατροί και νοσηλευτές δουλεύουν με αυταπάρνηση και με προσωπικό και οικογενειακό κόστος, καθώς και ότι δεν θα γίνει ανεκτό κανένα περιστατικό προφυλακισμού ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και καμία διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος. Μάλιστα, σημειώνει στην ανάρτησή του ότι ο εφημερεύων γιατρός και η νοσηλεύτρια βάρδιας δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από ασθενή, αλλά κυρίως από τη θυγατέρα της ασθενούς, που βρισκόταν, όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, σε έξαλλη κατάσταση και επιτέθηκαν μάλιστα με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντάς τους, σκίζοντάς τους τα ρούχα και εξυβρίζοντάς τους με ακατανόμαστες εκφράσεις. Ανάρτηση για, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όσον αφορά το θέμα, έκανε στα κοινωνικά δίκτυα και ο διοικητής του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου, ο κύριος Ανδρέας Μαζαράκης, ο οποίος τονίζει ότι όποιος ασθενής ή συνοδός που θα προσέρχεται στο νοσοκομείο προκειμένου να δεχτεί ιατρική βοήθεια και τολμήσει να χειροδικήσει σε γιατρό ή νοσηλευτή, θα υφίσταται άμεσα τις συνέπειες που προβλέπονται από τον νόμο, και ο νόμος ορίζει ότι το αδίκημα είναι αυτόφορο και αυτεπάγγελτο και προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών για όποιον βιαιοπραγεί ή απειλεί με βία το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Ενώ η ανακοίνωση ιατρών του νοσοκομείου και κέντρων υγείας Μαγνησίας σημειώνει ότι μετά και το πρόσφατο περιστατικό βίας έναντι των υγειονομικών του ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, ανησυχούμε για την ασφάλειά μας, ζητάμε να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Αναμένουμε λοιπόν από εκεί και πέρα και τα αποτελέσματα της ένορκης διοικητικής εξέτασης, και αν υπάρξουν και περαιτέρω κινήσεις τόσο από την πλευρά ή από την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου ή από την πλευρά της συνοδού της ασθενούς ή και της ίδιας της ασθενούς, Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Με καύσιμο το πετρέλαιο θα λειτουργήσει φέτος το χειμώνα η τηλεθέρμανση Κοζάνης, έως ότου ολοκληρωθεί η σύνδεσή της με την υποκατασκευή μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση των νέων λεβίτων πετρελαίου από τη ΔΕΙΑ Κοζάνης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, ο Περικλής Καραφιλίδης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης θα λειτουργήσει φέτος στα αντλιοστάσια της για να παράγει τη θερμική ενέργεια που απαιτείται για το σύστημα της τηλεθέρμανσης με τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης. Θερμική ενέργεια που, να υπενθυμίσω, έπαιρνε τα προηγούμενα χρόνια από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, ο οποίος πριν από λίγο έκλεισε. Έτσι, οι εργασίες για την εγκατάσταση των νέων σύγχρονων λεβίτων στους χώρους της ΔΕΙΑ Κοζάνης στην περιοχή Κασλά προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν. Όπως άλλωστε διαπίστωσε και από κοντά ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης, επισκεπτόμενος στο χώρο των εργασιών. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης, οι νέοι λέβητες νερού θα είναι πανέτοιμοι για τη νέα θερμαντική περίοδο 2026-27, καλύπτοντας τη ζήτηση τηλεθέρμανσης σε ωσότου ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα διασύνδεσης με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Οι τρεις νέοι λέβητες υπέρθερμου νερού, οι οποίοι χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου με πόρους της ΔΕΗ, θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ οι καυστήρες τους θα είναι διπλού καυσίμου, πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο, έτσι ώστε να είναι δυνατή μελλοντικά και η χρήση φυσικού αερίου. Όπως είπαμε, η χρήση πετρελαίου, μια σαφώς πιο ακριβή λύση, είναι προσωρινή και μόνο για την ερχόμενη χειμερινή περίοδο, αφού από τα επόμενα χρόνια η τροφοδοσία των τηλεθερμάνσεων Κοζάνης, Πολεμαίδας, Αμιντέου θα γίνεται οριστικά πλέον από τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης που κατασκευάζεται από τη ΔΕΗ και η οποία θα χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο, το οποίο έφερε στη Δυτική Μακεδονία ο ΔΕΣΦΑ μέσω του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας. Η κατασκευή της μονάδας ΙΘΕΑ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026, ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνουν και τα έργα διασύνδεσης με τα αντλιοστάσια των τηλεθερμάνσεων. Η νέα μονάδα θα διασφαλίζει αδιάλειπτη παροχή θερμικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας και μάλιστα έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει και μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος. Πριν κλείσω, να υπενθυμίσω εδώ και πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Κοζάνης, ο οποίος είχε πει ότι η Κοζάνη δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα, διαβεβαίνοντας παράλληλα ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη θερμική μονάδα, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή.
7: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και να πάμε τώρα μέχρι την ΕΡΤ Ορεστιάδας και τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καθώς, Χρυσούλα, είχαμε μεγάλο φορτίο παράνομου ψυκτικού υγρού, το οποίο σταμάτησαν οι τελωνιακοί στους κήπους.
8: Ναι, Βίκυ, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα κιόλας. Χίλιες φιάλες που περιείχαν ψυκτικό υγρό, φρέων δηλαδή, συνολικού βάρους 10 τόνων από ό,τι μαθαίνουμε, και ήταν κρυμμένες κάτω από το νόμιμο φορτίο γύψος ανίδων, σταμάτησαν οι τελωνιακοί στους κήπους. Αυτό το παράνομο φορτίο βρέθηκε σε φορτηγό με ρημουλκούμενο που έφερε τουρκικές πινακίδες και είχε Τούρκο οδηγό. Όπως επισημαίνει η ΑΒΕ επίσημα στο ενημερωτικό της Δελτίο για το περιστατικό, ο τύπος του ψυκτικού υγρού που εντοπίστηκε είναι απαγορευμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφυγόντες, δασμοί και φόροι του παράνομου φορτίου είναι 283.000 ευρώ και η συνολική αξία του φορτίου υπολογίζεται σε 885.000 ευρώ. Να σας πω ότι άλλες 296 φιάλες με φρέον εντόπισαν τελωνιακοί την ίδια μέρα και στο τελωνίο της Δοϊράνης, σε μια κρύπτη ενός κενού εμπορευματοκιβωτίου από τη Βόρεια Μακεδονία. Ο οδηγός που συνελήφθη στους κήπους, να προσθέσω, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο, Βίκη, αύριο Τρίτη.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε τραγική κατάληξη ενός ηλικιωμένου, ο οποίος έπεσε σε πηγάδι.
8: Ναι. Τραγική κατάληξη όντως για αυτόν τον 77χρονο άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από στελέχη πυροσβεστικής και της 4ης ΕΜΑΚ μέσα από πηγάδι στην Παλαγή Αλεξανδρούπολης. Τώρα αυτή η επιχείρηση, να πούμε ότι απέτησε εξοπλισμό με φορείο, με σκηνιά, 4ης ΕΜΑΚ μέσα από πηγάδι στην Παλαγή Αλεξανδρούπολης. Τώρα αυτή η επιχείρηση, να πούμε ότι απέτησε εξοπλισμό με φορείο.

0: Από μπαλκόνι πρώτου ορόφου έπεσε σήμερα το πρωί ένα παιδάκι 2,5 ετών στην παραλία Πατρών. Να πούμε πως το παιδάκι ευτυχώς συγκράτησε εν μέρη ένα δέντρο το οποίο βρισκόταν από κάτω. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει περισσότερα τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Πραγματικά ώρες αγωνίας για την οικογένεια του μικρού αγοριού, μόλις 2,5 ετών, το οποίο τραυματίστηκε πέφτοντας από μπαλκόνι ευτυχώς χαμηλού ύψους περίπου 3 μέτρων. Και για ακόμα μεγαλύτερη επιτύχη, το μικρό παιδάκι προσγειώθηκε αρχικά πάνω σε ένα δέντρο, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η πτώση και να γλιτώσει έτσι με κάποιο κάταγμα, το οποίο το έχει οδηγήσει στο νοσοκομείο. Όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί, όταν ο μικρός, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ξύπνησε νωρίτερα από τους υπόλοιπους της οικογένειας που βρίσκονταν στο σπίτι μαζί του. Το παιδί βγήκε στο μπαλκόνι και όπως περιεργαζόταν τα κάγκελα, φαίνεται ότι βρέθηκε στο κενό, την ώρα μάλιστα που, όπως είπαμε, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ακόμα κοιμόντουσαν. Αμέσως σήμανε συναγερμός, βέβαια. Οι γονείς κατευθείαν οδήγησαν το παιδί στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει κάποια κατάγματα. Έγινε στη συνέχεια η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας για να εξεταστεί και από νευροχειρουργούς, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το παιδί παραμένει για νοσηλεία, χωρίς ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, να κινδυνεύει η ζωή του. Για το τυπικό σκέλος της υπόθεσης, να πούμε ότι η μητέρα συνεχίζει άμεσα με εντολή εισαγγελέα και παραμένει δίπλα στο παιδί της στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Ιόνια νησιά επικεντρώνονται αυτή την περίοδο μεγάλο μέρος των ελεκτικών δράσεων της ΑΔΕ, καθώς η τουριστική σεζόν βρίσκεται στην κορύφωσή της και οι συναλλαγές αυξάνονται. Τα ελεκτικά κλιμάκια έχουν βγει στους δρόμους με εστίαση σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον ή έχουν βεβαρημένο, θα λέγαμε, ελεκτικό παρελθόν. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία.
2: Στο μικροσκόπιο Βίκη των ελεκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bars, καταλήμματα, επιχειρήσεις ενοικίας οχημάτων και σκαφών, τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ, χωρίς να εξαιρούνται άλλες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις απόκρυψης τζίρου ή επαναλαμβανόμενων φορολογικών παραβάσεων. Οι έλεγχοι, ωστόσο, δεν βασίζονται μόνο στις αυτοψίες των ελεκτών που γίνονται κάθε χρόνο, ειδικά αυτή την περίοδο σε τουριστικές περιοχές. Η ΑΔΕ αξιοποιεί πλέον ένα ευρύ πλέγμα ψηφιακών δεδομένων από το MyData, το POS, δηλώσει ΦΠΑ, ως το ιστορικό κάθε αφημί και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και όλα αυτά προκειμένου για να εντοπίζει περιπτώσεις που παρουσιάζουν αυξημένο φορολογικό κίνδυνο. Σημαντικό ρόλο έχουν και οι καταγγελίες των πολιτών. Πάνω από 320.000 καταγγελίες έχουν φτάσει στις υπηρεσίες της ΑΔΕ μέσω των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εργαλείων. Στην εφαρμογή, για παράδειγμα, απόδειξη έχουν καταγραφεί περίπου 225.000 αναφορές, εκ των οποίων οι 102.500 είναι επώνυμες, κυρίως για μία έκδοση αποδείξεων, για μαϊμού αποδείξεις ή αποδείξεις που δεν διαβιβάστηκαν ηλεκτρονικά. Παράλληλα, περισσότερες από 97.000 καταγγελίες έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελίες πολιτών, με περίπου από τις 10.000 από αυτές να είναι και εκείνες επώνυμες και να εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας μπορούν να υποβάλλονται πληροφορίες για τελωνιακές παραβάσεις αλλά και για ενδεχόμενα περιστατικά διαφθοράς στις ελεκτικές υπηρεσίες, να υπενθυμίσουμε. Τώρα, το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για αυτή τη χρονιά προβλέπει πάνω από 190.000 ελέγχους, έρευνες και ειδικές δράσεις για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, του λατρομπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Η στόχευση γίνεται με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε οι ελεκτές να κατευθύνονται στις περιπτώσεις με τις περισσότερες ενδείξεις παραβατικότητας. Η ένταση τώρα των ελέγχων στους τουριστικούς προορισμούς συνδέεται και με τα αποτελέσματα του 2025 και αυτά έδειξαν μία ποσοστό παραβατικότητας σε προληπτικούς ελέγχους στο 34,2%, ενώ ειδικά στους κλάδους εστίασης, των καφέ, των beach bars και των καταλήμματων είχε φτάσει στο 33,7% το 2025. Το νέο μοντέλο αυτό ελέγχων, στο νέο αυτό μοντέλο ελέγχων, οι καταγγελίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα ψηφιακά δεδομένα. Χαμηλές εισπράξεις σε σχέση με τις συναλλαγές μέσω POS, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων, αποκλίσεις μεταξύ αγορών και πωλήσεων, καθυστερημένες διαβιβάσεις στοιχείων και ασυνήθιστα χαμηλή απόδοση ΦΠΑ, εκείνα είναι που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των ελεκτών και μπορούν να αποτελέσουν ενδείξεις.

0: που ενεργοποιούν, μάλιστα και τον περαιτέρω έλεγχο. Την ίδια στιγμή να θυμίσουμε ότι η μη υποβολή ή εκπρόθεσμη δήλωση απόκτησης ταμιακής μηχανής έχει ένα πρόστιμο γύρω στα 500 ευρώ, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Θετικά τα μηνύματα για τη Σάμο από την τουριστική αγορά της Τουρκίας, καθώς στοιχεία επιβεβαιώνουν τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του νησιού στη γειτονική χώρα. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την Ερδβορείο Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Κατά το πρώτο πεντάμινο της φετινής τουριστικής περίοδου Μάρτιος-Ιούλιος 2026, οι αφήξεις Τούρκων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 6,42% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 25, επιβεβαιώνοντας την διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του νησιού στην γειτονική αγορά. Να πω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πύλης εισόδου, από τον Μάρτιο ως και τον Ιούλιο του 2026 είχαμε συνολικά 36.706 αφήξεις, έναντι 34.491 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Δηλαδή είχαμε μια αύξηση της τάξης του 2.215. Καθοριστική για την συνολική αύξηση ήταν η εντυπωσιακή επίδοση του Μαΐου, όταν οι αφήξεις σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας 7.894 έναντι 3.918 το 2015. Ανωδικά κινήθηκαν επίσης ο Απρίλιος, με τον τελευταίο να παραμένει ο μήνας αιχμής, καταγράφοντας 20.000 έναντι 19 που είχε πέρυσι. Για να μην κουράζουμε περισσότερα με στοιχεία, να πω ότι και αυτές τις ημέρες που μιλάμε, πάνω από 2 με 2.500 τουρίστες, Τούρκοι επισκέπτες, έρχονται καθημερινά μόνο από τη μία πύλη εισόδου. Εμείς ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος της σεζόν, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, φέτος η αύξηση θα είναι της τάξης του 10% από την περσινή σεζόν. Έτσι μας λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά και οι άνθρωποι του τουρισμού και αυτοί οι tour operator από τη γείτονα χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, από τις βαλκανικές χώρες είναι μαζική η κάθοδος των τουριστών προς την Ελλάδα, με το τελωνείο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο τελωνείο, να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, βλέποντας μια ατελείωτη ουρά από εδώ από το τελωνείο των Ευζώνων, καθώς χιλιάδες είναι οι επισκέπτες που έρχονται και σήμερα στην Ελλάδα, πολύ μεγάλο το κύμα, οι αστυνομικοί εδώ και οι τελωνιακοί μας λένε ότι μάλλον κορυφώνεται σήμερα. Πιστεύουν ότι όσο 15 Αύγουστο θα έχουμε παρόμοιες εικόνες εδώ στην είσοδο της χώρας των Τελωνίων των Ευζώνων. Μέχρι τις 11.30 16.500 άτομα πέρασαν από τα σύνορα προς την Ελλάδα και 8.500 βγήκαν έξω. Είναι μεγάλη αριθμή. Σκεφτείτε ότι το τελευταίο του τριήμερο, 7, 8 και 9 του μήνα, 62.000 επισκέπτες πέρασαν τα σύνορα και 55.000 βγήκαν. Αυτή την ώρα η αναμονή μπορεί να φτάνει να ξεπερνάει τις 3 ώρες στην είσοδο, γιατί έχουμε έλεγχο και από το εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας, στο τελωνείο της Γευγελής, και εκεί έχουμε μεγάλη αναμονή. Οπότε το συνολικό μας λένε ότι μπορεί να είναι 3 έως και 4 ώρες, κάποιοι μας είπαν τώρα. Πρώτη φορά ακούσαμε 4 ώρες. Αλλά είναι μεγάλη αναμονή. Είναι όλοι όμως οπλισμένοι με υπομονή. Όλοι πηγαίνουν διακοπές άλλωστε. Θα αναπολαύσουν τις παραλίες της Καλλιγυρικής Πιερίας και της Καβάλας και της Θάσου. Εκεί κατευθύνονται οι περισσότεροι. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι οι Βαλκάνοι, οι Σέρβοι, Βορειομακεδόνες, αλλά και Ούγγροι, Αυστριακοί έρχονται από εκεί. Αλλά είναι έτοιμοι να το υποστούν όλο αυτό. Βέβαια, δεν εφαρμόζεται ο νέος τρόπος ελέγχου με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά λόγω της αυξημένης κίνησης. Έχει δοθεί εντολή να αποσυρθεί το πρωί, δεν εφαρμόστηκε. Θα μπει σε κάποια στιγμή ξανά για να γίνει το έλεγχος με το νέο σύστημα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα Χανιά, επανέρχεται η ΕΛΜΕ Χανίων, απευθύνοντας έκκληση σε ιδιοκτήτες ακινήτων να διαθέσουν κατοικίες προς ενοικίαση σε λογικές τιμές για τη νέα σχολική χρονιά. Μέσω της πλατφόρμας που άνοιξε πέρυσι για πρώτη φορά άλλωστε, 14 εκπαιδευτικοί στην τριπτική τους πλειονότητα, αναπληρωτές και νεοδιόριστοι, βρήκαν να μείνουν σε αξιοπρεπή σπίτια, σε λογικά οικονομικά πλαίσια και χωρίς την απειλή της έξωσης με το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τα Χανιά. έθιξε σε ένα ζήτημα που είναι ιδιαίτερα έντονο στην πόλη μας, πρέπει να πω. Έχουμε ψηλή τουριστική ζήτηση, είναι περιορισμένη η διαθεσιμότητα των κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση. Επίσης, με τους διορισμούς των μόνιμων εκπαιδευτικών που τις αναμένουμε τις επόμενες ημέρες και τις προσλήψεις αναπληρωτών που θα έχουμε αρχές του Σεπτέμβρη, το θέμα γίνεται ακόμα πιο πιεστικό. Για δεύτερη λοιπόν χρονιά η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ενεργοποιεί αυτή την πλατφόρμα και καλεί τους ιδιοκτήτες να δηλώσουν το μίσθωμά τους για να νοικιάζουν οι εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και σε λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Παροτρύνονται λοιπόν να συμπληρώσουν την πλατφόρμα αυτή. Η ΕΛΜΕ στη συνέχεια, με το που θα έρθουν οι πρώτοι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, θα φροντίζει για την επικοινωνία και για τη μίσθωση των σπιτιών. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει και άλλες ενέργειες η ΕΛΜΕ. Έχει παρεμβάσει στους δήμους του νομού μας εδώ και ζητά λύσεις για τη φιλοξενία των εκπαιδευτικών. Δεν είναι μόνο δίκαιοι εκπαιδευτικοί, είναι και οι στρατιωτικοί, είναι και οι φοιτητές. Και μιλάμε ότι ένα δωμάτιο είναι στα 600 ευρώ. Είναι πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα. Η ΕΛΜΕ τελειώνει την ανακοίνωσή της. Διαθέστε το ακίνητό σας ή διαδώστε την πλατφόρμα, στηρίξτε την προσπάθεια αυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Νεκρή εντοπίστηκε μία μεγαλόσωμη αρκούδα σε αγροτική παραποτάμια περιοχή στην Καστοριά, με τις πρώτες εκτιμήσεις μάλιστα να κάνουν λόγο για πιθανό θάνατο από πυροβολισμό. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά θα μας πει περισσότερα. Μάρια.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα θλιβερό περιστατικό έρχεται από την Καστοριά, καθώς νεκρή βρέθηκε μία μεγαλόσωμη αρκούδα, προκαλώντας εκ νέου προβληματισμό στις τοπικές αρχές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις, Βίκη, κάνουν λόγο το άτυχο ζώο δέχτηκε πυροβολισμό. Εντοπίστηκε από διερχόμενους, ενώ έχουν ήδη ειδοποιηθεί οι αρμόδιοι φορείς και οι περιβαλλοντικές ομάδες και θα γίνει στο ίδιο, θα διενεργηθεί οι απαραίτητες εξετάσεις, δεδοψηφιακοτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της, αλλά και πότε, γιατί βρέθηκε σε υποχρεωμένη θλίψη. Εάν δηλαδή οφείλεται ίσως σε τροχαίο ατύχημα και μετέπειτα προκλήθηκε ο πυροβολισμός, το συμβάν πάντως φέρνει ξανά στην επιφάνεια το πάγιο αίτημα της για αυξημένα μέτρα προστασίας στους οδικούς άξονες, όπου παρατηρείται διέλευση άγριων ζώων και γενικότερα φέρνει στην επιφάνεια το μεγάλο πρόβλημα της εμφάνισης των άγριων ζώων όπως οι ερχούντες σε κατοικημένες περιοχές.
1: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Επανέρχεται και φέτος στη δημοσιότητα η συμμετοχή αλόγων σε παραδοσιακά πανηγύρια της Λέσβου. Μετά τη δημοσιοποίηση οπτικο-ακουστικού υλικού από τη φιλοζωική οργάνωση A Promise to Animals, στο οποίο καταγράφονται άλογα να χορεύουν πάνω σε σπασμένα μπουκάλια. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να σας πω ότι το ρεπορτάζ αναφέρεται γενικότερα στην κακοποίηση, καταγγέλει γενικότερα την κακοποίηση των αλόγων στα πανηγύρια, χρησιμοποιώντας ωστόσο ένα βίντεο το οποίο είχε ληφθεί πριν από 2 με 3 χρόνια σε πανηγύρι πριν από 2 με 3 χρόνια σε πανηγύρι της Αγιάς Σου συγκεκριμένα. Θα πρέπει να σας πω ότι όλη η ιστορία για τις κατηγορίες και για την κακοποίηση των αλόγων ξεκίνησε από ένα συμπολίτη μας το Σεπτέμβριο του 2025. 25, δεν κάνω λάθος, πριν από 2 χρόνια για την ακρίβεια. Είχε ξεκινήσει λοιπόν τότε, καταθέτοντας στην Εισαγγελία Μυτιλίνης 30 βίντεο, καθώς και πολύ φωτογραφικό υλικό με τα άλογα να χορεύουν στα πανηγυριά και να είναι στη δυνατή μουσική, να είναι σε αυτές τις καταστάσεις που παρουσιάζει στο βίντεο, δηλαδή να ρίχνει ένας ο οποίος διασκέδαζε τις κούτες με τις σαμπάνιες και το άλογο υπό τις εντολές του αναβάτη να κάνει ό,τι χορεύει. Θα πρέπει να σας πω ότι το βίντεο αυτό δεν τραβήχθηκε την ώρα που ξεκινά το πανηγύρι, αλλά την ώρα που τελειώνει το πανηγύρι στα ξημερώματα, γύρω στις 7 η ώρα το πρωί. Καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται αυτό έχει και την επίδραση των του ποτού. Εφόσον είναι ξημερώματα της επόμενης μέρας. Σήμερα φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο των καβαλαρέων, του Συλλόγου Καβαλαρέων της Αγιάσου, ο οποίος είναι και εκπαιδευτής αλόγων. Μας είπε ότι από πέρσι που ανέλαβε τον Σύλλογο προσπαθεί όλα αυτά να αποτελέσουν παρελθόν. Ότι σε ό,τι αφορά τον Σύλλογο, εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να πηγαίνουν καβάλα στον προφήτη Ηλία και να προσκυνούν, να παίρνουν την εικόνα και να την πάνε στο χωριό για να μεταμουσικείς, για να την προσκυνά ο κόσμος.
1: Μάλιστα,
6: και
1: Δήμητρα.
6: Να οδηγηθεί στην Αγία Τριάδα και ότι γίνονται προσπάθειες έτσι τέτοια φαινόμενα να μην παρουσιαστούν. Αλλά ωστόσο όμως λέει ότι αυτές είναι μεμονωμένες περιπτώσεις και γίνεται προσπάθεια από όλους τους συλλόγους να περιοριστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Την σπάνια βιοποικιλότητα του σπηλαίου Αγκίτη κατέγραψε ομάδα επιστημόνων που βρέθηκε στην Δράμα. Η Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας. Τασούλα.
7: Δίκη, αυτό έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος βιοποικιλότητας στους αρχαιολογικούς χώρους που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2025 στις πηγές του Αγκίτη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την πολιτιστική κληρονομιά. Είναι το δεύτερο μέρος αυτό που εφαρμόζεται τώρα και το πρώτο του μέρος καταγράφηκαν περισσότερα από 10.460 είδη χλωρίδας και πανίδας σε 20 εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας. Τώρα σε αυτό το δεύτερο μέρος του προγράμματος είναι ενταγμένα το σπήλαιο και οι πηγές Αγκίτη στη Δράμα, καθώς και το σπήλαιο του Ευρυπίδη στη Σαλαμίνα. Οι επιστήμονες ήρθαν στη Δράμα προκειμένου να καταγράψουν, να φωτογραφίσουν και να τεκμηριώσουν τα είδη που περιλαμβάνει και διαβίουν εκεί. Και αυτό γιατί το σπήλαιο, παρόλο που όπως μας εξήγησαν βρίσκεται σε περιοχή Natura, η είσοδός του και μια έκταση που είναι 10 χιλιόμετρα μήκος παραμένει εκτός. Οπότε η ομάδα ήρθε για να επανεβεβαιώσει και να τεκμηριώσει τα είδη που διαβιούν στο χώρο, ώστε να ξεκινήσει κάποια στιγμή η προστασία του σπηλαίου, όπως και ο ορεινός όγκος που το περιβάλλει από τον Οδροκόπη, στο οποίο και βρίσκονται οι πηγές μέχρι την είσοδο του σπηλαίου. Έχει πάρα πολλά ενδυμικά είδη, δηλαδή είδη που βρίσκονται μόνο σε αυτό. Mm-hmm. Είναι μάλιστα στα 20 καλύτερα σπήλαια της Ελλάδας όσον αφορά στη βιοποικιλότητά του. Έχει αξιοποιηθεί, είναι επισκέψιμο. Απλώς να σας πω για επισκέπτες που ίσως βρεθούν στην περιοχή μας αυτό το διάστημα, λειτουργεί καθημερινά 10.30 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Διπλασία έκταση πρασίνου δημιουργείται στο Δήμο Λαρισαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής, μέσα σε μία πενταετία, με τα συνολικά στρέμματα που βρίσκονται υπό τη φροντίδα και επίβλεψη της αρμόδιας Διεύθυνσης Πρασίνου να ανέρχονται πλέον σε 1.120 από 650 που ήταν το 2021. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Έχουμε διπλασιασμό μέσα στην πενταετία, όπως είπες και εσύ, των εκτάσεων με πράσινο στο Δήμο Λαρισαίων. Κάτι που το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη, βεβαίως, για να αλλάξει λίγο και το μικροκλίμα της περιοχής. Με αφορμή, βεβαίως, και τα σαραντάρια το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αλλά και την Τετάρτη που έρχεται εν μέσω του Φέρους και των καυσών, βεβαίως, που συνεπάγεται το καλοκαίρι. Τώρα, η προσθήκη των χώρων πρασίνου και η αύξηση των αναγκών αυτών οδήγησε το Δήμο Λαρισαίων να προκηρύξει έναν διαγωνισμό που θα για την εταιρεία που θα αναλάβει βεβαίως την διαχείριση και φροντίδα όλων αυτών των εκτάσεων. Ο προϋπολογισμός στο έργο για τη διετία 2027 και 2028 έρχεται στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ. Εγκρίθηκε από το συνεδρίαση του περασμένου Δημοτικού Συμβουλίου και αξίζει να φέρουμε βεβαίως ότι και τα αιτήματα των πολιτών έχουν αυξηθεί για την τοποθέτηση περισσότερου πρασίνου. Έφτασαν σε 2.500 για το 2025 τα αιτήματα των πολιτών, 2.579 για την ακρίβεια, ενώ μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2026 ξεπέρασαν τα 1.200. Βεβαίως μέχρι το 2021 τα αντίστοιχα αιτήματα δεν ξεπερνούσαν τα 900. Μάλιστα. Κάτι βεβαίως που δείχνει το γεγονός ότι η πόλη χρειάζεται περισσότερους πνεύμονες πράσινου, κάτι προς το οποίο κινούμεθα, βεβαίως με τις αποφάσεις αυτές που έλαβε ο Δήμος Λαρισαίων. Θα φυτευτούν βεβαίως και περισσότερα από 1.000 δέντρα, υπάρχει προγραμματισμός μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για να αυξηθούμε ακόμη περισσότερο αυτές οι εκτάσεις. Βίκυ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει έως 35 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Οι πάντες επιποδό σε κατάσταση Red Code αρκετές περιοχές της χώρας για τις φωτιές και η Αττική, όπου είχαμε άλλη μια μεγάλη μάχη νωρίτερα με τις φλόγες, αυτή τη φορά στην Ανατολική Αττική. Σε κατάσταση Red Code όμως και η Μέση Ανατολή, όπου παραμένουν στα ύψη ένταση και κατά συνέπεια και οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες κινούνται ψηλά από τη στιγμή που είναι αβέβαιο το πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν και πάλι τα στενά του ορμού. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκ. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στον Κουβαρά Αττικής, ζημιά σε κτηνοτροφική μονάδα, σταδιακά αποκαθίσταται η κυκλοφορία. Καπνό σε δύσβατη πεδαστική περιοχή στην Κόνιτσα, σε υψόμετρο 1.700 μέτρων, επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Από σήμερα οι αιτήσεις για τους πυρόπληκτους στη Δυτική Αττική και Βιωτίας για επίδομα πρώτων αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Εκτός κινδύνου, αγοράκι 2,5 ετών στην Πάτρα που έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ρόφου. Προανάκριση για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου. Χειριστής και ιδιοκτήτης ζήτησαν παράταση για να δώσουν εξηγήσεις. Το σχέδιο πτήσης προέβλεπε προσγείωση σε αλικές. Νέα πολιτική αντιπαράθεση Τσίπρα κυβέρνησης. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για καθεστώς, διαφθορά και ακρίβεια. Συλλογική μνήμη δεν σβήνει, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης. Σε επιφυλακή για το 5ο κύμα καύσωνα του 2026, η Γαλλία. Τους 40 βαθμούς θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία στα νοτιοανατολικά της χώρας. 420 νέες προσλήψεις στο λιμενικό σώμα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κιχίλιας. Έως στις 30 Νοεμβρίου παρατείνεται το εξοικονομώ επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοούμενος Τέλιος Ράμφος, ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός έθριος με βοριάδες ως οκτώμποφόρο στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, όμως η επικαιρότητα είναι τέτοια που και σήμερα θα ξεκινήσουμε από το μέτωπο των πυρκαγιών. Οι πάντες είναι σε επιφυλακή, ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην φωτιά στο Κουβαρά Αττικής, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και η οποία παραμένει σε εξέλιξη. Μέχρι πριν από λίγη ώρα στην περιοχή συνέδραμαν στο έργο της πυρόσβεσης 200 πυροσβέστες εν αέρια, μέσα και πεζοπόρα τμήματα. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ εκδόθηκε μήνυμα το 112 για εκένωση του οικισμού Άγιος Τηλιανός. Λόγω της πυρκαγιάς, η τροχιά είχε προχωρήσει νωρίτερα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην περιοχή. Βρίσκεται η ρεπόρτερ μας, η Μαρία Σταθοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και τις τελευταίες πληροφορίες. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Κυρίες και κύριοι, σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς εδώ τον Κουβαρά. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν όμως μικροαιστείες που σιγοκαίνε. Οπότε υπάρχει φόβος φυσικά των αναζωπυρώσεων. Η μάχη συνεχίζεται. Πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν τη μάχη για να θέσουν υποπλήρη έλεγχο τις πύρινες γλώσσες. Θα πρέπει να πούμε ότι οι φλόγες έφτασαν κοντά σε κατοικίες. Ευτυχώς, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν έχει καεί κάποιο σπίτι, έχει καεί όμως μια παλιά κτηνοτροφική μονάδα αλλά και ένα ξυλουργείο. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα του 112 8 η ώρα το πρωί, το ένα στις 8 η ώρα και 10, ένα προειδοποιητικό ήταν αυτό το μήνυμα, και 8 και μισή για εκένωση του οικισμού Άγιος Στυλιανός και απομάκρυση προς τα καλύβια Θωρικού. Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική βλάστηση αλλά και δασική. Η ένταση του ανέμου μεταβάλλεται όπως και η κατεύθυνση, δημιουργώντας συνθήκες δύσκολες, μεταφέροντας καπνούς, αλλά και η έρπουσα φωτιά είναι αυτό που ανησυχεί τους πυροσβέστες. Γι' αυτό είναι γνωστό αυτό που λένε, ότι αν δεν πατήσει η πότα του πυροσβέστη τη φωτιά, αυτή δεν σβήνει. Ισχυρές δυνάμεις επίγειες παραμένουν στο σημείο, ενώ συνεχίσουν και οι ρήψεις νερού από δύο ελικόπτερα, ένα Μπέλ και ένα Έριξον. Θα πρέπει να σημειώσουμε τέλος ότι το κτίριο της κοινότητας Καλυβίων είναι ανοιχτό για κάθε δημότη. Αν υπάρχει κάποια ανάγκη να πάει εκεί να αποτανθεί. Ενώ το κλειστό γυμναστήριο Καλυβίων, Αντώνης Τρίτσης, ήταν ανοιχτό για την διάσωση ζώων.
0: Ευτυχώς πάντως, Μαρία, όπως μας είπες, είναι πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς, γιατί η Αττική Γη δεν αντέχει άλλες πληγές. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες τη μεγάλη καταστροφική φωτιά στη Δυτική Αττική, οπότε δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για άλλες απώλειες.
2: Ακριβώς. Έτυχε να βρεθώ, Γρηγόρη, εκεί. Ήταν όντως πραγματικά δύσκολη η κατάσταση. 6 ολόκληρες μέρες, 5.
0: Μα τα λέγαμε και στον αέρα, γιατί σε βγάζαμε στο ρεπορτάζ από την πρώτη στιγμή του μετόπου.
2: Έφυγαν στιγμή ουσιαστικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις από εκεί και οι επιγεστοί εναέριας. Το άσχημο ήταν ότι για 30 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν εναέρια μέσα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, οπότε όλη η δουλειά είχε πέσει στα χέρια των πυροσβεστών αλλά και κατοίκων. Υπήρχαν απανωτές εγκαινώσεις οικισμών. Βέβαια στις φλόγες παραδόθηκαν δεκάδες σπίτια από ό,τι είδαμε, ειδικά στο Πόρτο Γερμενό. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες που καταβάλουν οι πυροσβέστες. Όλο το διάστημα της αντιπυρικής περίοδου συνεχώς ξεσπούν φωτιές, οι οποίες άλλες αντιμετωπίζονται άμεσα, άλλες θέλει λίγο περισσότερο χρόνο. Τώρα αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, την ώρα που μιλάμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή αναζωπήρωση της φωτιάς. Υπάρχουν όμως στο σημείο ισχυρές επίγειες δυνάμεις να την αντιμετωπίζουν. Βλέπουμε, πλησιάζει και το ελικόπτερο Έριξον για στοχευμένη. Όλα τα πράγματα πάνε καλά. Εδώ ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Ευτυχώς, και μακάρι να υπάρξει και πολύ γρήγορα λήξη του συναγερμού. Μαρία Σταθοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, τη μετέδωση από την πρώτη γραμμή του μετόπου με τις μάχες με τις πύρινες φλόγες. Πάμε να ακούσουμε τώρα, να θυμηθούμε τη μετέδωση νωρίτερα από το σημείο. Η ιδιαίτερη ρεπόρτερ μας, η Στέλλα Χριστοδουλή, η οποία βρέθηκε στο Κουβαρατικής, να ακούσουμε τις δικές της πληροφορίες.
1: Είμαστε σε θέση να πούμε πως τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρατικής σήμερα το πρωί. Η εικόνα είναι εμφανώς βελτιωμένη, όπως θα δείτε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Άρη Σαπλαούρα. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τέρμα της Σουνίου. Στο βάθος βλέπετε την κτηνοτροφική μονάδα που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες γύρω από εμάς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την ανησυχία των ανθρώπων που ζουν εδώ για τη ζωή τους, για τις περιουσίες τους. Ναι. Χρειάστηκε μάλιστα να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η φωτιά κινήθηκε ανατολικά, έκαψε και εξακολουθεί να καίει, όπως βλέπετε, ορεινό όγκο, στον οποίο η βλάστηση είναι χαμηλή. Η μορφολογία του εδάφους δεν βοήθησε το έργο της κατάσβεσης. Το ίδιο και η μέση ένταση του ανέμου, που ακόμα και τώρα φτάνει τα 7 μποφόρ. Ευτυχώς όμως η εικόνα είναι πλέον εμφανώς βελτιωμένη.
0: Ευτυχώς εμφανώς βελτιωμένη εικόνα μεταδίδουν οι ρεπόρτερ μας από το σημείο. Παρακολουθούμε βεβαίως και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπό έλεγχο λοιπόν φαίνεται ότι είναι η πυρκαγιά στον Κουβαρατικής. Βεβαίως παραμένουν καπνογόνα σημεία. Προβληματίζουν βέβαια οι πολύ ισχυροί άνεμοι στο σημείο. Μα την ώρα που μας έδινε το ρεπορτάζ με Μαρία Σταθοπούλου, είχαμε και μια μικρή αναζωπήρωση. Αλλά ευτυχώς έπεσαν όλοι πάνω τους, και από ξηράς και από αέρωση οι πυροσβεστικές δυνάμεις, και αντιμετωπίζουν το θέμα όσο και αν προβληματίζουν οι ισχυροί άνεμοι. Σε κόκκινο συναγερμό εντωμεταξύ βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά. Στο τρίπτυχο, ζέστη, ξηρασία και άνεμοι, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, δημιουργούν ένα ευνοϊκό για τις πυρκαγιές κοκτέιλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την πυροτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και σήμερα είναι μια μέρα με ενισχυμένο μελτέμι. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, και μάλιστα τα 8 μποφόρ τα έχουμε γενικά στην περιοχή του στενού Καφυρέα, στην νότια Εύβοια, στις βόρειες Κυκλάδες, δηλαδή οριακά επηρεάζεται και η Αττική. Στην περιοχή εκεί της Φωτιάς όντως έχουμε μέση ένταση ανέμου που φτάνει και τα 7 μποφόρ. Με ρηπές αρκετά έντονες. Είδαμε να φτάνουμε και τα 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή η κατάσταση δεν προβλέπεται να αλλάξει τις αμέσως επόμενες ώρες. Από αργά το απόγευμα και μετά, μια μικρή υποχώρηση βέβαια στην ένταση του ανέμου θα την έχουμε στο μετέμι μας.
0: Ναι. Είναι αρκετές μέρες πάντως που έχουμε αυτό το θέμα με τον αέρα και αυτές τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή ζέστη και ισχυρούς ανέμους, έτσι Αναστασία.
3: Είναι αρκετές μέρες και θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέχρι και την Τετάρτη με ενισχυμένο μελτέμι και αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή στη Δυτική Ελλάδα φτάνουμε και τους 38, έτσι πολύ τοπικά και τους 39 βαθμούς. Βέβαια, αυτές είναι οι θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα. Εδώ στα Ανατολικά, που είμαστε στις προσύνεμες περιοχές του μελτεμιού, είναι χαμηλότερες οι θερμοκρασίες. Ωστόσο, γενικά αρκετή ζέστη, πολύ χαμηλή σχετική υγρασία. Όλα αυτά ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Λίγο θα αρχίσει να αλλάζει η κατάσταση από την Πέμπτη όσον αφορά τη θερμοκρασία. Την Παρασκευή και το Σάββατο συγκεκριμένα θα γίνει αισθητή μια υποχώρηση της θερμοκρασίας, έτσι αρκετά σημαντική. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε γύρω στους 30 με 32 βαθμούς στα ανατολικά, υπηρετικά και μέσα στο Αιγαίο, γύρω στους 34-35 στη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή θα είναι μια καλή ανάσα δροσιάς αυτή που θα πάρουμε το 15 Αύγουστο. Ωστόσο, οι άνεμοι θα συνεχίσουν να είναι ενισχυμένοι. Δηλαδή, μέχρι και το 15 Αύγουστο, και μάλιστα από Πέμπτη και μετά, περιμένουμε και μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου. Δηλαδή, είναι πιθανό πολύ πρόσκαιρα να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ εκεί γύρω στην Παρασκευή.
0: Είναι οπότε πολύ αυξημένη ο κίνδυνος παραμένει.
3: Οπότε, ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει. Ακριβώς. Θα παραμείνει μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον.
0: Και αυξημένη και η επιφυλακή των αρχών. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Αναστασία Τυράσκη. Ακούσαμε τη μετεωρολόγου του Ερμιού, κυρίες και κύριοι, σε επιφυλακή αρχές και εδώ στην Αττική, σε επιφυλακή όμως και στην Αρκαδία, στο φυλάκιο πυροπροστασίας στην Βλαχοκερασιά, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του καταπράσινου δάσους της Σκυρίτιδας. Στην Αρκαδία βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα το πυροσβεστικό σώμα. Εκείνη η Πέκη Μπρούσελ, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πέκη, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
4: Λοιπόν, καλησπέρα από το πυροφυλάκιο της Βλαχοκερασιάς. Σε ύψος 1050 μέτρων βρισκόμαστε. Μπροστά μας είναι το δάσος της Κυρίτιδας, μαύρη πεύκη, καστανιές, ακακίες, πάρα πολύ έντονη βλάστηση και πυκνή βλάστηση, που αυτό σημαίνει ότι έχει αυξήσει την ετοιμότητα, την κινητοποίηση. Είναι πλήρης κινητοποίηση η οποία συμβαίνει εδώ. Πυροφυλάκιο, ο πυροφύλακας είναι εδώ επί 24ωρου βάσεως, όπως επίσης και οι πυροσβέστες μαζί με όχημα δίπλα στις δύο δεξαμενές, μία τσιμεντένια και μία ακόμα, όπου θα μπορεί να γεμίσει ελικόπτερο, μία στρογγυλή μεταλλική, αν σε περίπτωση προκύψει πυρκαγιά. Τώρα, τι γίνεται εδώ? Παρακολουθούν μετά και άλλοι οι άνθρωποι, όπου δουν καπνό, ό,τι δουν στο βάθος και όπου βέβαια φτάνει το βλέμμα τους, ειδοποιούν αμέσως την υπηρεσία, έτσι ώστε να προλάβουν τις συνέπειες από την εκδήλωση καταστροφικών πυρκαγιών. Θα παραμείνουν εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθ' όλο το 24ωρο. Να πω ότι φυσάει αυτή την ώρα, Γρηγόρη, περίπου στα 8 μποφόρ, με αυξομοιώσεις, με ρηπές, που κάνει την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη, μαζί με την ξηρασία που υπάρχει, αλλά και με την αυξημένη θερμοκρασία. Είναι δύσκολες οι ώρες, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την περιφέρεια Πελοποννήσου και κυρίως βέβαια οι πολίτες είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε για να αποφεύγουμε κυρίως οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά και να είμαστε σε ετοιμότητα να καλέσουμε το 199 αν και όταν χρειαστεί, Γρηγόρη.
0: Και μακάρι να με χρειαστεί καθόλου. Πέκη Μπρούσελ, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στην Αρκαδία. Φεύγουμε στην Αρκαδία, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε πάλι πίσω στην Αττική. Πάμε στα Μπύλια τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί στα Μπύλια, γιατί εκεί ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις πρώτες αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πρόσφατες πυρκαγιές. Πάμε στον Κώστα Νούση, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι προβλέπει ο κυβερνητικός σχεδιασμός? Καλό μεσημέρι.
5: Χαίρετε, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει επισήμως στους πυρόπληκτους δήμους η διαδικασία των αιτήσεων. Βεβαίως, ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, στον οποίο υπάγεται και η Δημοτική Ενότητα Βιλίων, έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη να υποδέχεται αιτήσεις. Μέχρι και την Παρασκευή είχαν υποβληθεί τουλάχιστον 70 αιτήσεις, τα οποία έρχονται να αθεριστούν και οι σημερινές που υποβάλλονται από το πρωί σε όλα τα κτηριακά συγκροτήματα του Δήμου, στις περιοχές ευθύνης της. Μιλάμε για την πρώτη αρρωγή, μιλάμε για την χορήγηση επιδόματος 600 ευρώ για τις βιωτικές ανάγκες, αλλά και μέχρι 6.000 ευρώ για τις οικοσκευές, αλλά και για μικρές, για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών. Τώρα, τι χρειάζεται κάποιος για να είναι, για να έχει ένα φάκελο ο οποίος θα θεωρηθεί πλήρης, τουλάχιστον το ε1, ε9 έντυπο αυτοψίας από τους μηχανικούς και το πιστοποιητικό οικογενικής κατάστασης. Έχουν συσταθεί ήδη οι τριμελείς επιτροπές οι οποίες θα εξετάσουν και εξετάζουν ήδη αυτούς τους φακέλους από τους πολίτες και στη συνέχεια οι φάκελοι θα σταλούν στο Υπουργείο για να ανοίξει έτσι ο δρόμος για την πρώτη αρρωγή, για να κατατεθούν ουσιαστικά αυτά τα χρήματα. Μιλάμε για μια διαδικασία που όλοι λένε νωρίτερα βρέθηκε ως και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μας επισήμανε ότι η διαδικασία θα τελειώσει μέχρι τέλος Αυγούστου. Μιλάμε για μια διαδικασία για την κατάθεση της πρώτης αρρωγής, εννοώ, να κατατεθούν.
0: Ναι, είναι για τα πρώτα χρήματα αυτά και καλά κάνεις και το εξήμαστε.
5: Και μέσα μέχρι το τέλος Αυγούστου να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση για την επόμενη βοήθεια που μιλάμε μετά για, για την ανακατασκευή των ακινήτων που έχουν πάθει ζημιά. Αυτό μας έλεγε νωρίτερα και ο Δήμαρχος της Μάνδρας Ιδλίας είναι ότι σε ό,τι αφορά την απομάκρυνση των μπάζων από την περιοχή, από όσα σπίτια καταδαφιστούν, θα την αναλάβει ο Δήμος, Γρηγόρη.
0: Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στην κάμερα του Ερνιούς.
6: Τα χρήματα θα δοθούν 10 μέρες αφότου πάρουμε το πρακτικό από το Δήμο, όπου ορίζει τους δικαιούχους. Η οικονομική ενίσχυση την οποία θα πάρουν από το κράτος ανέρχεται στα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Για σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά. 79 σπίτια έχουμε στο Πόρτο Γερμενό, 56 κίτρινα και 57 πράσινα. Πλέον μέσα από μία αυτοψία μπορούν να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες, ώστε να μην ταλαιπωρούνται περαιτέρω οι πολίτες.
0: Λοιπόν, έλεγαμε για να ανακεφαλαιώσουμε από σήμερα η τήση των πυρόπληκτων σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Ακούσαμε τη διαδικασία και πώς θα δοθούν τα χρήματα. Έχουμε την φωτιά νωρίτερα στον Κουβαρά Αττικής που είναι υπό έλεγχο. Ευτυχώς παραμένουν βέβαια καπνογόνα σημεία και προβληματίζουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα εκτός συνόρων, στο εκεί μέτωπο των πυρκαγιών. Θα ξεκινήσουμε από την Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα από την Ισπανία, όπου στην περιοχή της Ανδαλουσίας μένεται το πύρινο μέτωπο, έχοντας κάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Δυστυχώς είναι εδώ κοντά στο στούντιο η Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα. Πώς είναι η κατάσταση στην Ισπανία τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Δέσποινα?
7: Όπως είπες, Γρηγόρη, στην Ανδαλουσία, στα νότια της Ισπανίας, μένεται μεγάλη δασική πυρκαγιά, κυρίως λόγω των ισχυρών μεταβαλλόμενων ανέμων. Οι αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 470 κατοίκων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καεί πάνω από 40.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο. Οι αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση δύσκολη, αλλά εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία. Παράλληλα, ενεργά μέτωπα υπάρχουν και στο Καστελιόν, ενώ συνολικά η Ισπανία αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο καλοκαίρι με πολλές πυρκαγιές και εκενώσεις κοινοτήτων.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν πρόβλημα με τα πύρινα μέτωπα, δυστυχώς.
7: Και μάλιστα οι ακραίες θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν και δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο. Έτσι. Την κατάσταση.
0: Φωτιές όμως, Δέσποινα, έχουμε και στον Καναδά και εκεί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
7: Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας την εκκίνωση. Έφυγαν από τις εστίες τους πάνω από 20.000 άνθρωποι και την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά. Οι φλόγες είναι τόσο έντονες ώστε φτάνουν πολύ ψηλά πάνω από τις κορυφές των δέντρων και δημιουργούν έναν δικό τους. Ας το επιτραπεί έκφραση, μετεωρολογικό σύστημα με κεραυνούς που μπορούν να ενισχύσουν τη φωτιά. Πραγματοποιούνται. Υπήρξε μία νεκρή 80χρονη καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της και σε ολόκληρη την Βρετανική Κολομβία καταγράφονται 102 γρηγόροι δασικές πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες παραμένουν εκτός ελέγχου, ενώ έχουν ήδη καεί 103.000 στρέμματα. Και φυσικά πάλι και εδώ οι ακραίες θερμοκρασίες και ισχυρή άνεμη και ξηρασία επιδεινώνουν την κατάσταση.
0: Γενικά το επίθετο ακραίος παίζει πολύ.
7: Πάρα
0: και φέτος ακραία φαινόμενα, υψηλές θερμοκρασίες, πυρκαγιές, έντονη ξηρασία. Σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους δίνει στοιχεία που κάθε άλλο παρακαθησυχάζουν.
7: Έτσι ακριβώς. Η περίοδος λοιπόν Ιουνίου-Ιουλίου στη Δυτική Ευρώπη ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ θερμοκρασίας του 2022, ενώ ο Ιούλιος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μέση θερμοκρασία επιφάνεια στη θάλασσα που έχει σημειωθεί σημειωθεί για το συγκεκριμένο μήνα, φτάνοντας περίπου στους 21 βαθμούς, 20 και 96 βαθμούς Κελσίου. Η μέση τώρα παγκόσμια θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα ήταν 16,9 βαθμούς Κελσίου, καθιστώντας τον Ιούλιο το δεύτερο θερμότερο μήνα που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, δηλαδή ευθυμνόμαστε, έχουμε πολύ μεγάλη μερίδιο ευθύνης, γι' αυτό ενισχύει τα κύματα καύσωνα και την ξηρεσία. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε, το 2006 μπορεί να εξελιχθεί και ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή μας.
0: Και μιας και μιλάμε για ακραία φαινόμενα, θα κλείσουμε με την Κίνα και όπου σαρώνει ο τυφώνας Ντολφίν, με ισχυρές βροχοπτώσεις και προειδοποίηση για πλημμύρες.
7: Και μόνο να σου πω, Γρηγόρη, ότι στη Σανγκάη ακυρώθηκαν 943 πτήσεις και ανεστάλησαν δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου συνολικά έχουν ακυρωθεί πάνω από 1000 πτήσεις. Καταλαβαίνεις λοιπόν ποια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, καταρρεκτώδεις βροχές, τελειώδες άνεμοι. Ο τυφώνας Ντόλφιν φτάνει στα ανατολικά της Κίνας. Προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις, δυνατούς ανέμους. Έχουν βέβαια εξασθενήσει στην περιοχή, αλλά επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως και την Τρίτη θα υπάρχουν πολύ έντονες βροχές και ο συνεγερμός για τις ξαφνικές πλημμύρες είναι στο κόκκινο.
0: Δέσποινα Σύριοπολη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8. Στις 2 να περάσουμε τώρα σε δύο θέματα διαφορετικής βαρύτητας, το ένα με το άλλο, το καθένα, αλλά και τα δύο πραγματικά μας έχουν σοκάρει με διαφορετικό πάντα τρόπο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου για να αποβιβάσει επιβάτες που ήθελαν να κάνουν μπάνιο στην περιοχή. Πραγματικά απίστευτες εικόνες. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία φυσικού κάλους του νησιού και ένα από τα πιο γνωστά σημεία φυσικού κάλους όλη την Ελλάδα, το οποίο συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών Ελλήνων και ξένων. Για την υπόθεση έχει παρέμβει ο εισαγγελέας, ο οποίος διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε παρέμβαση και από την αρχή πολιτικής αεροπορίας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τη Σύρο η ρεπόρτερ μας η Λίνα Θεολογίτου.
9: Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν εμφανίστηκαν σήμερα στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, από την οποία εκλήθησαν για να δώσουν εξηγήσεις και ζήτησαν μέσω του δικηγόρου τους ολιγοήμερη προθεσμία ώστε να προετοιμαστούν και περιμένουμε πιθανότατα να εμφανιστούν μέχρι την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης, το ελικόπτερο ήταν να προσγειωθεί κανονικά στην περιοχή Αλικές της Μήλου. Έχει δοθεί λοιπόν εντολή από τον Εισαγγελέα Φετών Αιγαίου να διενεργηθεί έρευνα σχετικά με το αν υπήρξαν παραβάσεις του αεροπορικού κώδικα ή άλλες ποινικώς κολάσιμες πράξεις, καθώς και να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης, όπως είπαμε, και ο ρόλος του πύργου ελέγχου της Μήλου. Να πούμε ακόμα ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας επεξεργάζεται ήδη την επικαιροποίηση του σχετικού νόμου ως προς τις πτήσεις με ελικόπτερο και ιδιαίτερα για το σκέλος που αφορά στην προστασία συγκεκριμένων περιοχών. Να θυμίσουμε ότι και παλαιότερα είχαμε παρόμοια περιστατικά στο νησί της Σαντορίνης, τα οποία τελικά αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Νάξου.
0: Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών, λοιπόν, βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο Δήμαρχος Μήλου, Μανώλης Μικέλης, μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
10: Βέβαια, αυτό ήταν κάτι πολύ περίεργο που είδαμε τις τελευταίες μέρες.
7: Τι να πει κάποιος, για επίδειξη πλούτου, για επίδειξη κινησμού, τι μπορεί να πει κάποιος?
10: Όλα μαζί είναι, γιατί ένας άνθρωπος normal που σέβεται το τοπίο και σέβεται και τον κόσμο, γιατί είναι ένα σημείο πολύ σύχναστο εκεί που κατέβασε το ελικόπτερο, θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί ένα ατύχημα. Μιλήσατε για κινησμό, μιλήσατε γιατί μπορούσε και το έκανε, δεν υπολόγισε κανέναν. Ίσως το έκανε και από κουταμάρα. Είναι σημείο πολυσύχναστο το συγκεκριμένο σημείο. Δεν μπορείς να κατέβεις εκεί. Μπορεί να δημιουργήσεις ατύχημα. Μπορεί να είχαμε και ανθρώπους που να είχαν χτυπήσει εκεί που κατέβασε.
0: Αυτά λοιπόν λέει ο δήμαρχος του νησιού. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε εδώ στον σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ένας πιλότος, ο Τζορτς Χιωτάκης, ο οποίος ρωτήθηκε εάν ήταν παράνομη η ενέργεια του πιλότου. Τι προβλέπουν οι κανονισμοί και οι διαδικασίες. Για να τον ακούσουμε.
11: Όχι. Παρανομία δεν υπάρχει. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω και να σας πω ότι προσωπικά γνωρίζω στο χειριστή, γιατί είναι μικρή η αεροπορική μας κοινότητα. Η κίνησή του ήταν προκλητική και θα έλεγα και απερίσκεπτη να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο σε εκείνο το σημείο. Αλλά άλλο το προκλητικό και το απερίσκεπτο και άλλο το παράνομο. Δεν υπάρχει καμία νομοθεσία η οποία να απαγορεύει την προσγείωσή εκεί. Η νομοθεσία η οποία διέπει τις προσγειώσεις ελικοπτέρων εκτός αεροδρομίων και επίσημων ελικοδρομίων είναι το Προεδρικό Διάταγμα 19 του 2009, άρθρο 12, το οποίο λέει ότι μπορούμε να προσγειωθούμε ως χειριστές όπου επιλέξουμε, αρκεί να έχουμε την άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου και να μην προξενήσουμε είτε ζημιά στο έδαφος, είτε τραυματισμό και θάνατο ανθρώπου. Ο χειριστής είχε ένα σχέδιο πτήσης κανονικότατα. Το σχέδιο πτήσης αρχικά ήταν για τις αλικές της Μήλου. Επέλεξε να κάνει divert το σχέδιο πτήσης και να πάει στο Σαρακίνικο. Μίλησε με τον ελεγκτή αέρας κυκλοφορίας, τον πύργο όπως λέμε, της Μήλου, του είπε την πρόθεσή του, δεν υπάρχει απαγόρευση. Ο ελεγκτής του είπε, οκ, κύριε, πηγαίνετε περιοχή Σαρακίνικου. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε στο τετραγωνικό μέτρο σε ποιο σημείο θα προσγειωθεί. Ο άνθρωπος κατά δήλωσή του, δεν ήμουν εγώ μέσα στο ελικόπτερο, αλλά και από τα πλάνα τα οποία βλέπω, δεν έχει προσγειωθεί πάνω στην παραλία, έχει προσγειωθεί κακώς. Ξαναλέω, έχει προσγειωθεί σε ένα βράχο 100-200 μέτρα μακριά. Επίσης, να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Δεν υπάρχει ένα πλάνο την ώρα της προσγείωσής του, το οποίο να σηκώνει σκόνη, να πετάει πέτρες. Αν είχε πραγματικά ενοχλήσει κόσμο, και είναι τόσος κόσμος δίπλα, θα υπήρχε στους 50% ανθρώπους ένας που θα έχει σηκώσει ένα κινητό τηλέφωνο και θα έχει κινηματογραφήσει για εμάς τους υπόλοιπους αυτό το πλάνο.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από τη Μήλο, κύριε Σκύρη, για αυτό το απίστευτο περιστατικό που συνέβη και έχει καταγραφεί και σε βίντεο τα οποία κυκλοφορούν και υπάρχουν στο διαδίκτυο. Υπάρχει αναλυτικό κατατοπιστικό βίντεο και στο ernews.gr. Φεύγουμε από τη Μήλο τώρα και πάμε στην Πάρο, κύριε Σκύρη. Τραγωδία, δεν υπάρχουν λόγια αυτό που συνέβη. Ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην πισίνα, του οποίου έχασε τη ζωή του ένα αγοράκι μόλις 4 ετών το Σάββατο στο νησί. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι υποστήριξε στις αρχές για τις συνθήκες τραγωδίας ο ιδιοκτήτης και δηλωμένος ως ναυαγός του Beach Bar. Ακούμε και πάλι τη Λίνα Θεολογίου του από την Πάρο.
9: Είναι πολλά τα ερωτήματα που μένει να απαντηθούν τις επόμενες μέρες μετά την έρευνα που συνεχίζεται και διεξάγεται σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό αυτό περιστατικό. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου αποφάσισε χθες να αφαιθεί ελεύθερος ο ιδιοκτήτης στο πλαίσιο της προανακριτικής εξέτασης που είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε. Ο ιδιοκτήτης, ωστόσο, μέσω του δικηγόρου του δηλώνει συντετριμένος για το περιστατικό και πώς βρισκόταν στο χώρο την ώρα. Το χώρο του Beach Bar, ναι, δεν διευκρινίζεται αν ήταν ακριβώς στο σημείο της πισίνας και αν είχε την επίβλεψη. Το ίδιο δηλώνουν και οι γονείς. Γνωρίζουμε πως και εκείνοι βρίσκονταν στο χώρο σε μια απόσταση κάποιων μέτρων από την πισίνα. Οπότε μένει να απαντηθεί το ερώτημα αρχικά για το πώς το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και κατέληξε στην πισίνα. Πόση ώρα έμεινε το παιδί μέσα στο νερό μέχρι να εντοπιστεί, πού βρισκόταν ο ιδιοκτήτης εκείνη ακριβώς την ώρα και φυσικά αν η επιχείρηση τηρούσε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.
0: Τώρα ο Νίκος Γιοβανίδης είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Εταιρείας Ελλάδος, μίλησε στο σταθμό μας και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι πρέπει να προσέχουμε στις πισίνες και κυρίως ανέφερε ποιος είναι ο καλύτερος ναυαγοσώστης.
12: Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι ο καλύτερος ναυαγοσώστης είναι να βλέπει ένα στον άλλον. Πρέπει να παρατηρήσουμε και ιδιαίτερα όταν έχουμε ηλικιωμένους ανθρώπους και δει οι μικρά παιδιά, δεν σηκώνει αστείο να τα αφήσουμε ούτε δευτερόλεπτο. Τώρα εδώ έχουμε, ας πούμε, ότι είχαν πάει στη θάλασσα. Ο μπαμπάς λέει: όχι, δεν ήμουν, έτρωγα δίπλα. Το βρήκε η μικρή του αδελφή. Αυτό είναι κάτι. Αν δείτε γενικά τα στατιστικά και τα ατυχήματα ανάλογου, θα λέγαμε, μεγέθους, πάντα πάνω κάτω έτσι γίνεται η ιστορία.
7: Ξεφεύγει για λίγο από την προσοχή αυτών που το επιτηρούν, παππούς, γιαγιά,
12: το μήνυμα είναι αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να καταλάβουμε τον πατέρα και τη μάνα αυτού του παιδιού. Δηλαδή, να αρχίσουμε να φωνάζουμε ότι δεν είστε πιο προσεκτικοί και τα λοιπά σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα είναι έγκλημα, πιστεύω. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και οι υπόλοιποι ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα μικρά παιδιά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ από πάνω τους. Δεν σηκώνει είτε στη θάλασσα είτε στην πισίνα δευτερόλεπτα να μείνουν μόνο τους. Τίποτα. Πρέπει συνεχώς να το παρακολουθούμε. Και μάλιστα να επιτείνουμε και την δικιά μας απέτηση ως προς τον εαυτό μας. Τα μικρά παιδιά να μάθουν μπάνια από πολύ μικρή ηλικία.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Από το οικονομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Αδήλωτες ταμιακές μηχανές και αποδείξεις που δεν είχαν να αποσταλεί στην ΑΔΕ είναι οι συχνότερες παραβάσεις που καταγγέλνουν πολίτες μέσω της εφαρμογής απόδειξη. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για τα στοιχεία που έρχονται στο φως, καθώς με βάση τα στοιχεία αυτά, ο αριθμός των καταγγελιών Κώστα έχει ξεπεράσει τις 320.000, τη στιγμή μάλιστα που εντατικοποιούνται, όπως λένε οι αρχές, εν ώψη 15 Αυγούστου, έλεγχοι με επίκεντρο πάντα τις τουριστικές περιοχές. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Πράγματι, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, καθώς κορυφώνεται η κίνηση στις τουριστικές περιοχές της χώρας εν ώψη του 15 Αυγούστου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον ή, αν θέλεις, φορολογικό κίνδυνο, αλλά και όσες έχουν βεβαρημένο παρελθόν. Ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bars, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σκαφών, καταλήματα, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ. Όλα αυτά βρίσκονται λοιπόν στην κορυφή της.
0: Ό,τι πουλάει αυτό το διάστημα.
13: Έτσι ακριβώς. Και οι έλεγχοι γίνονται πλέον με σύγχρονες μεθόδους. Σχεδιάζονται με risk ανάλυσης, με βάση στοιχεία από το My Data, όπου πηγαίνουν όλα τα στοιχεία για τις πωλήσεις των εταιριών, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, το ιστορικό κάθε αφημί και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Βασικό εργαλείο τώρα αποτελούν και οι περίπου, όπως είπες, 320.000 καταγγελίες για φοροδιαφυγή που έχουν γίνει από πολίτες, πελάτες, ανταγωνιστές μεταξύ επιχειρήσεων, που έχουν υποβληθεί μέσω των σχετικών εφαρμογών από την έναρξη της λειτουργίας αυτών των εφαρμογών. Για παράδειγμα, μέσω της εφαρμογής απόδειξη έχουν υποβληθεί 225.000 καταγγελίες, από τις οποίες 102.000 έγιναν επωνύμως. Οι αναφορές αφορούν κυρίως μία έκδοση αποδείξεων ή αποδείξεις ψεύτικες, μαϊμού που λέμε, και αποδείξεις που εκδόθηκαν αλλά δεν διαβιβάστηκαν στο τάξη, στο My Data. Και επίσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελίες πολιτών. Εδώ οι καταγγελίες έχουν ξεπεράσει ήδη τις 97.000 και πλησιάζουν τις 100.000. Εξ αυτών οι 10.000 είναι επώνυμες, γιατί έχουμε και πάρα πολλές ανώνυμες καταγγελίες και εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Να πούμε επίσης ότι το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής για το τρέχον έτος προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους, έρευνες και ειδικές δράσεις κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Και ιδιαίτερο βάρος βέβαια πέφτει αυτή την περίοδο και ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα και άλλους τουριστικούς προορισμούς είναι στο απειρόβλητο. Και σε κάθε περίπτωση τον οδηγό αποτελούν τα στοιχεία των ελέγχων του 25. Να θυμίσω για να κλείσουμε το θέμα, Γρηγόρη, ότι οι προληπτικοί έλεγχοι έδειξαν ποσοστό παραβατικότητας 34,2%. Ενώ στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό, όπως είναι εστίαση, καφέ, beach bars κλπ., καταλήματα, το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 33,7%.
0: Και επειδή, είμαστε στο πικ της τουριστικής περιόδου, τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού, πραγματικά στα μέσα Αυγούστου κοντεύουμε να φτάσουμε, εντατικούς ελέγχους στις παραλίες όλης της χώρας πραγματοποιούν από τα τέλη Μαΐου αρμόδιες κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών Κώστα, αξιοποιώντας τόσο επιτόπιους ελέγχους όσο και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με στόχο την αντιμετώπιση των αυθαιρεσιών στον Αιγαίο, που είναι πολλές οι αυθαιρεσίες αυτές τα τελευταία χρόνια.
13: Ναι, γίνονται έλεγχοι για την ακρίβεια για τις ξαπλώστες, αλλά και την αυθαίρετη κατάληψη γυαλού. Συχνό το φαινόμενο στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Χαλκιδική, όπου εκεί και τη Χαλκιδική είναι και οι περισσότερες καταγγελίες, και εντατικοποιούνται αυτοί οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα με το Υπουργείο Οικονομικών να αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα μέσα, από drones δηλαδή, τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά τις καταγγελίες των πολιτών. Να πω γρήγορα ότι μέσα στις αρχές Αυγούστου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 έλεγχοι σε περισσότερες από 300 παραλίες, ελέγχοντας 450 επιχειρήσεις και επιβάλλοντας αυστηρά πρόστιμα ακόμη και λουκέτα. Και οι αρχές επιστρατεύουν τρεις, θα έλεγα, βασικές μεθόδους για να εντοπίσουν παραβάσεις. Την εναέρια επιτήρηση με τα drones, εδώ χαρτογραφούν τις παραλίες και μετρούν τις ξαπλώστρες. Τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, συγκρίνουν δηλαδή τις αεροφωτογραφίες με τα επίσημα συμβόλαια παραχώρησης και επιτόπιο βέβαια έλεγχο από κλιμάκια της κοινωνικής υπηρεσίας. Γρηγόρη.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι τα πράγματα φέτος είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
14: Εδώ λοιπόν και τρία χρόνια φέραμε ένα νόμο, ένα πολύ έτσι, σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έχει αντιγραφεί και από άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου ουσιαστικά μπαίνει μια τάξη στον γυαλό και στην παραλία, στο τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα σε εκείνους οι οποίοι επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρελοκαθίσματα, να μην έχουν άδειες πολύ εξ αυτών, καθόλου άδειες, και γενικότερα να τηρούν κανόνες λειτουργίας στον αιγιαλό. Φέτος τα πράγματα είναι εξαιρετικά καλά, είναι πολύ καλύτερα.
7: Είναι καλύτερα από πέρσι δηλαδή, από πέρσι και πρόπερσι είναι καλύτερα.
14: Και σε επίπεδο, καταγγελιών από ό,τι γνωρίζω, αλλά κυρίως και σε επίπεδο συμμόρφωσης, γιατί αυτό μας νοιάζει.
7: Μήπως γίνονται λιγότεροι έλεγχοι και γι' αυτό είναι καλύτερα τα πράγματα, κύριε Τσάπα?
14: Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, εγώ που θυμάμαι πέρσι, πάνω κάτω ίδια ακριβώς αριθμός ελέγχων είχε γίνει. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως και τώρα, φετινές περιπτώσεις, όπου υπήρξε οριστική απομάκρυνση του επιχειρηματία από την παραλία, είτε γιατί δεν είχε καθόλου άδεια, είτε γιατί ήταν τόσο μεγάλη παρανομία του, που με βάση το νομοθετικό πλαίσιο έπρεπε να απομακρυνθεί. Έχουν ήδη επιπληθεί πρόστιμα έως 70-73.000 ευρώ σε περίπτωση, για παράδειγμα, επιχειρηματία στη Ρόδο, αλλά υπάρχουν και κάποια πρόστιμα τα οποία είναι λιγότερα, είναι πιο φυσιολογικές, αν μπορώ να το πω εντός πολλών εισαγωγικών, οι παραβάσεις, μέχρι τη τάξη των 2-3 χιλιάδων ευρώ.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τσάπαλο. Εν τω μεταξύ, αίσθηση και αντιδράσεις προκαλούν καταγγελίες στο Βρετανικό.
14: Τη τάξη των 2-3 χιλιάδων ευρώ.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τσάπαλο. Εν τω μεταξύ, αίσθηση και αντιδράσεις προκαλούν.

0: σε σχέση με ό,τι έχει να κάνει με διαμονές, με παρουσίες ευρύτερα στον χώρο του επισιτισμού. Συνήθως έχει τους λεγόμενους εντός αγωγικών, θα μου επιτρέψετε να πω τη λέξη, ξυπνάκηδες, οι οποίοι προσπαθούν να έχουν κάτι περισσότερο σε εισόδημα, να αποκομίσουν σε εισόδημα εις βάρος του πελάτη. Και αυτό συμβαίνει κατά βάση για την έντονη εποχικότητα.
1: Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα. Μπορεί βέβαια οι εκπρόσωποι των κομμάτων να έχουν κατεβάσει ταχύτητες λόγω της θερινής δραστώνης, αλλά στο Μαξίμου και στα κομματικά επιτελεία γενικότερα προετοιμάζονται για τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα για τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες προετοιμάζει το κυβερνητικό επιτελείο με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους, εξαπολύοντας φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με επίκεντρο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Όλοι δίνουν ραντεβού αρχές Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη Άγια, εκεί όπου θα φουντώσει και πάλι μάχη για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Καλό μεσημέρι.
2: Ακριβώς το μεσημέρι, ωστόσο μέχρι την έκθεση Θεσσαλονίκης και μέχρι την παρουσία του Πρωθυπουργού όσον αφορά το κυβερνητικό ρεπορτάζ, αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα να είναι έτοιμες οι αποφάσεις και τα όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές, ένα γεγονός που δίνει και στην ομιλία του Πρωθυπουργού ένα χαρακτήρα ευρύτερου πολιτικού σχεδιασμού και όχι μόνο παρουσίασης οικονομικών μέτρων για το επόμενο έτος. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται σύνολο πληροφορία να παρουσιάσει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις που αφορούν τόσο τη βελτίωση της οικονομίας, την αύξηση των εισοδημάτων και την καλυτέρευση της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα θέλει να παρουσιάσει και τα μέτρα ως μια ολοκληρωμένη οικονομική πολιτική που ουσιαστικά θα επιστρέψει στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης και της απόδοσης της ελληνικής οικονομίας. Είναι δε προεκλογική και όχι προεκλογική, όπως περιέγραψε και ο Υπουργός Επικρατείας, ο Νάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στην ΕΡΤ και είπε πως οι εξαγγελίες θα είναι πλήρως πιστολογημένες και εφαρμόσιμες, ενώ σε αντίθεση με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται, όπως ανέφερε ο κ. Κοντογιώργης, τις δυνατότητες οικονομίας και υποθηκεύουν την ανάπτυξη. Για την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός παρατήρησε πως πάντοτε ήταν ένα ορόσημο και ειδικά αυτή το 26 που είναι και τελευταία πριν από τις εκλογές, είναι ένα ευρύτερο ορόσημο σε σχέση με την οικονομική πολιτική που προτείνει η κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια. Αρκετοί, όπως είπε, θα δουν σε αυτούς τους μέσα στα μέτρα. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να πούμε πως αναμένεται να ανοίξει περισσότερο το χαρτί ο Υπουργός και για την επόμενη μέρα, παρουσιάζοντας τους κεντρικούς άξονες της ατζέντας 2030, δηλαδή του σχεδίου πάνω στο οποίο η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να οικοδομήσει την πολιτική της πρόταση εν ώψη της ερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Το συντονισμό της σχετικής προετοιμασίας έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, με τη συμμετοχή τον κύριο Σκέτσο και τον κύριο Κοντογιώργη, ενώ πάντα θα πρέπει να πούμε πως στο περιβάλλον αυξημένης ευαβεβαιότητας ο Πρωθυπουργός επαναφέρει κάθε φορά, τον ακούσαμε το τελευταίο διάστημα, ως βασική προϋπόθεση για τη θέση της Ελλάδας στην πολιτική σταθερότητα, την πολιτική σταθερότητα, έτσι η χώρα να μπορεί να σχεδιάσει σε βάθος χρόνου και να προχωρά σε αλλαγές χωρίς να διαταράσσεται η πορεία της. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε πως ο απολογισμός και των τελευταίων ετών θα βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, κυρίως η πορεία της οικονομίας αλλά και οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, καθώς και οι φορολογικές μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί με στόχο να αποτελέσουν και τη βάση για το επόμενο σχέδιο του κυβερνητικού σχεδιασμού.
1: Μένει στη γραμμή να ακούσουμε δηλώσεις, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Κοντογιώργης εδώ στη τηλεόραση του Ερτνιούς, όταν ρωτήθηκε ποιος θα αφορά το καλάθι των παροχών που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.
3: Προφανώς θα αφορά αρκετούς συμπολίτες μας και αρκετοί θα δουν τον εαυτό τους μέσα από αυτά τα μέτρα. Όμως έρχεται, θα σας έλεγα, σε συνέχεια μιας οικονομικής πολιτικής, η οποία και με τον κόπο του ελληνικού λαού, αλλά και σε συνέχεια μιας προσπάθειας που γίνεται από την κυβέρνηση, δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα και η δικιά μας δουλειά, η μέρημνα είναι αυτή να επιστρέφεται, αυτό το μέρισμα ανάπτυξης να επιστρέφεται με έναν δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία.
1: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου εάν έχουν καταλήξει στο Μαξίμου για το ύψος των παροχών που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
4: Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα και είναι λογικό γιατί. Γιατί βρισκόμαστε μέσω της τουριστικής περίοδου. Τα στοιχεία, τα φορολογικά για τον μήνα Ιούλιο ακόμα δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα αποτυπωθούν. Περιμένουμε και ο Αύγουστος πώς θα πάει. Τουριστικά και από άποψη εσόδων, ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι επιπλέον χρήματα μπορούμε να εξασφαλίσουμε για να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερο το πακέτο έτσι όπως έχει βαφτιστεί της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σίγουρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τα τωρινά πάντα δεδομένα είναι εξασφαλισμένο ένα ποσό που ξεπερνά

0: το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο αυξάνει μέρα με την μέρα, γιατί από ό,τι φαίνεται τα εικόνα, η τουριστική και η οικονομική γενικότερα της χώρας είναι εντός των στόχων ή και καλύτερα σε κάποιους από τους δείκτες. Επομένως, χρειαζόμαστε λίγες μέρες ακόμα να έχουμε το παρανομαστή, ας πούμε, για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να ολοκληρώσουμε, να σχηματοποιήσουμε το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι στο επίκεντρο, ή θα ανοίξει βεντάλια και σε άλλες κοινωνικές τάξεις και επαγγελματικές?
0: Κοιτάξτε, στην ομιλία του Πρωθυπουργού ο κάθε Έλληνας θα δει να αποτυπώνει το εαυτός του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εκεί προφανώς έχει υπάρξει μια προτεραιοποίηση. Θα είναι στον πύρινα των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού ο ελεύθερος επαγγελματίας, γενικότερα επιχειρηματικότητα, εγώ θα έλεγα, και ειδή η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και των μνημονίων τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία επίσης χρόνια.
2: Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο τομέας της δικαιοσύνης του Πασόκ Χρήστος Κακλαμάνης, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς, εστίασε στο πολιτικό μήνυμα που θα εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη.
3: Το πολιτικό μήνυμα του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ότι είναι δυνατή, μπορούμε να έχουμε μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα για όλους, αυτό είναι το σύνθημά μας. Μια Ελλάδα με λιγότερες ανισότητες. Μια Ελλάδα στην οποία ο παραγόμενος πλούτος θα μπορεί να διανέμεται δικαιότερα.
2: Ιδιαίτερη αναφορά στα κοστολογημένα προγράμματα των κομμάτων έκανε, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ.
4: Άκουγα και προηγούμενη τη συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα θα δίνει 8 δισεκατομμύρια το 25 για νατοικούς εξοπλισμούς και αποστολές εκτός συνόρων και μετά θα λέμε δεν έχουμε λεφτά. Υπάρχει μια πολιτική η οποία κοστολογεί όχι λαϊκές ανάγκες.
2: Εν τω μεταξύ, Άγη Βαγιάννου, να έρθουμε και πάλι σε σένα, γιατί με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και τις δηλώσεις του σχετικά με τη σχέση της κυβέρνησης με τα συμφέροντα. Ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό, λοιπόν.
5: Λοιπόν, μιλώντας στο NGR, ουσιαστικά ανέφερε πως τοποθέτησε μάλλον τη διαφθορά δίπλα στην ακρίβεια ως τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Ο κ. Μαρινάκης, όπως είπε και εσύ, με αιχμηρό τρόπο σημείωσε πως όταν διαβάζαμε, ανακοίνωσή του σημείωσε πως όταν διαβάζαμε τον τίτλο «Δεν συνδιαλέχθηκαμε συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα», συνοδευόμενο τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα, αρχικά θεωρήσαμε ότι λόγω εποχής πρόκειται, όπως είπε, για νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση. Και όμως συνεχίζει ο κ. Μαρινάκης, όσο και αν ακούγεται απίστευτο, η φράση αυτή, όπως και πολλές άλλες αντίστοιχες, υπόθηκε πράγματα από τον Πρωθυπουργό, προσθέτοντας πως αναμένουμε ενδιαφέρον και τη συνέχεια της συνέντευξής του για να δούμε αν απαντάει και σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως και ο άλλος Πρωθυπουργός, ενώ είχε προκηρύξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει ένα ποινικό κώδικα κατά παραγγελία, όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης, συγκεκριμένων συμφερόντων. Πότε και άλλοτε λειτουργεί στο Μέγαρο Μαξίμου ένα άτυπο παραϋπουργείο δικαιοσύνης, ενώ επισημαίνει παράλληλο ο κ. Μαρινάκης πως αν πάλι δεν έχει ερευνηθεί, ίσως κάποια επόμενη συνέντευξή του πάρουν οι πολίτες τις απαντήσεις που για χρόνια τόσα αποφεύγει να δώσει ο κ. Τσίπρας. Μέχρι τότε καταλήγει στην ανακοίνωσή του, ο Πρωθυπουργός μπορεί να συνεχίσει να δίνει συνέντευξη σε προστατευόμενα περιβάλλοντα με έναν και μόνο στόχο, να ξαναγράψουν ιστορία. Το κακό για εκείνον είναι πως η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει.
2: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα. Τώρα γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά για Αργοσαρονικό και Κυκλάδες, καθώς βρισκόμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου. Πολλά επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματοποιηθεί για αυτές τις ημέρες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν το επιβατικό, να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Χριστίνα Νικητάκη από το λιμάνι του Πειραιά.
7: Καλό μεσημέρι. Και κάποιοι επιστρέφουν από την μονοήμερή τους και άλλοι φεύγουν. Μόλις τώρα έδεσε λοιπόν το συγκεκριμένο καράβι. Οι δύο αγαπημένοι προορισμοί από το ρεπορτάζ που κάναμε ήταν η Έγινα και το Αγκίστρι. Κάποιοι άλλοι περιμένουν προκειμένου να επιβιβαστούν και να αναχωρήσουν. Ωστόσο, μετά την αυξημένη κίνηση του τριημέρου, εικόνα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, με την κυκλοφορία να έχει μειωθεί σημαντικά. και τις καθυστερήσεις να είναι πλέον περιορισμένες. Είδαμε χθες καταγράφηκε η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου στο λιμάνι του Πειραιά. Ενδεικτικά το τριήμερο Παρασκευή, Σαββάτου και Κυριακή ταξίδεψαν συνολικά σχεδόν 90.000 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά προς τους αγαπημένους προορισμούς, ενώ περισσότεροι από 25.000 επιβάτες είχαν προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού, εδώ από την πύλη Ε8 όπου και βρισκόμαστε. Φυσικά συνεχίζεται η έξοδος καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς πλησιάζει και ο 15 Αύγουστος.
2: Εν τω μεταξύ, μαζική είναι η κάθοδος τουριστών από τις Βαλκανικές χώρες προς την Ελλάδα, με το τελωνίο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Την ίδια ώρα, οι Θεσσαλονικείς αναζητούν άσες δροσιάς στη μοναδική οργανωμένη παραλία μέσα στον αστικό ιστό. Κυρίως φεύγουν για Χαλκιδική, Καβάλα και Θάσο. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
8: Από το τελωνίο των Ευζώνων, όπου οι ουρές των Βαλκάνιων επισκεπτών είναι ατελείωτες. Ξεπερνούν τα 3 χιλιόμετρα και φυσικά και μέσα στο. Στο εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας, γιατί ο πρώτος έλεγχος γίνεται εκεί και ο δεύτερος εδώ. Έχει αποσυρθεί το καινούργιο σύστημα ελέγχου με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η αναμονή, όπως μας λένε οι ταξιδιώτες, μπορεί να ξεπερνάει και τις 3 ώρες το τελευταίο διάστημα. Είναι ενδεικτικό είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι πριν από λίγο μάλλον, πέρασαν από εδώ, εισήλθαν στην Ελλάδα 20.500 ταξιδιώτες και βγήκαν 10.200, γιατί και από την άλλη πλευρά, δηλαδή στην έξοδο της Ελλάδας, επίσης η αναμονή είναι μεγάλη, πλησιάζει το 2 ώρο, όχι τόσο μεγάλη. Οι αστυνομικοί και οι τελωνιακοί μιλούν μάλλον για την κορύφωση της εισόδου των Βαλκάνιων επισκεπτών, οι οποίοι θέλουν να προσεγγίσουν τις παραλίες Καλκιδικής, της Πιερίας, της Καβάλας και της Θάσου για να κάνουν τις διακοπές.
2: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να θυμίσουμε ότι από σήμερα έως και τις 21 Αυγούστου γίνονται αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Να θυμίσουμε ότι η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ και υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr. Τώρα, το πετρέλαιο συνεχίζει πάντως την ίδια ώρα την ανωδική του πόρεια, καθώς παραμένει στον αέρα η συμφωνία του Ομάν με το Ιράν για τα σινά του Ορμούζου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
9: Συγγνώμη, Γρηγόρη, με άνοδο άνοιξε η εβδομάδα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς συνεχίζει η βεβαιότητα σχετικά με τις προσπάθειες για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Στη στιγμή, μάλιστα, που σε επίκεντρο των εχθροπραξιών βρίσκονται εκ νέου πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τάγκες, δημιουργώντας μεγαλύτερη έτσι στενότητα στην προσφορά πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά. Το Brent ήρθε πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι, σημειώντας άνοδο για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Ωστόσο, Γρηγόρη, σε εβδομαδιαία βάση παραμένει σε αρνητικό πρόσημο. Πάντως, η πτώση της προηγούμενης εβδομάδας του 7% αποτυπώνεται στην ελληνική αγορά. Οι δηληστηριακές τιμές δείχνουν μια σοβαρή αποκλιμάκωση με την αμόλυβδη 6 λεπτά χαμηλότερα από τις αρχές του μήνα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης μεγαλύτερη είναι η πτώση της τάξης των 20 λεπτών το λίτρο. Εδώ, Γρηγόρη, αποτυπώνεται και η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο και η έκπτωση των 5 λεπτών από τα δηληστήρια που ισχύουν για ολόκληρο τον Αύγουστο και φυσικά, όπως είπαμε, και η αποκλιμάκωση των προηγούμενων ημερών στις διεθνείς αγορές. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τις τιμές διανυχής, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να υποχωρεί μετά από αρκετές μέρες κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε αρκετούς νομούς της χώρας οι καταναλωτές βρίσκουν τιμή ακόμα και κάτω από τα 1,97 ευρώ το λίτρο, ενώ και στο πετρέλαιο κίνησης πλησιάζει πλέον η μέση τιμή πανελλαδικά στα 2 ευρώ. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν, Γρηγόρη, ότι η άνοδος των τριών διαδοχικών συνεδριάσεων τις τελευταίες ημέρες στις διεθνείς αγορές αναμένεται να δώσει μια μικρή όθηση και στις τιμές στην Αγγλία αύριο και μεθαύριο. Γρηγόρη.
2: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ και πάλι κοντά μας ο Στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, εκεί όπου το Ιράν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τα σινά του ορμούς εάν πρώτα οι ΗΠΑ δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ώρα, Δέσποινα, που ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνει σε συνέντευξή του ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στη Τεχεράνη.
1: Ένα μεγάλο μπραντεφέρ γίνεται, Γρηγόρη, γύρω από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα λοιπόν με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τον Ισμαήλ Μπαγκαΐ, ο οποίος κάθε φορά μας δίνει κάθε Δευτέρα την ενημέρωση από το Υπουργείο, δήλωσε σήμερα ότι το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από την άρση του Αμερικανικού αποκλεισμού. Ανέφερε ότι το Ιράν και το Ομάν έχουν καταλήξει συμφωνία κατανόησης για ένα σχέδιο ναυσιπλοείας και ότι απομένουν
10: ουσιαστικές λεπτομέρειες για μια κοινή ανακοίνωση. Οι διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τον ίδιο εξελίσσονται ομαλά και επικοδομητικά. Δεν έχουν μέχρι στιγμή συζητηθεί κάποια συγκεκριμένα τέλη για τα πλοία που θα διέρχονται από τα στενάν και το Ιράν θεωρεί φυσιολογικό να υπάρχουν κάποιες χρεώσεις όταν παρέχονται θαλάσσιες υπηρεσίες. Τώρα, από την άλλη, προειδοποίησε ο κύριος Μπακαΐ ότι οι χώρες της περιοχής δεν μπορούν να βασίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά του και κάλεσε κράτη όπως το Κουβέιτ να μην επιτρέπουν σε αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν το έδαφος τους για επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι χώρες της περιοχής έχουν πλέον αντιληφθεί ότι, πάντα σύμφωνα με την άποψη της Τεχεράνης, η μεγαλύτερη απειλή για την περιοχή και τον κόσμο είναι το Ισραήλ και ότι δεν μπορούν να βασίζονται σε αμερικανικές υποσχέσεις για παροχή ασφάλειας. Να σου πω επίσης ότι σήμερα διορίστηκε νέος επικεφαλής στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ο Μοχσέν Ρεζάι, 71 ετών. Ήταν ήδη στρατιωτικός σύμβουλος του Χαμενεΐ, του Μοσδάμπα Χαμενεΐ, και ανήκε στο στενό κύκλο των έμπιστων προσώπων του. Η τοποθέτησή του, να σου πω, σύμφωνα με τον Ιρανοαμερικανό Βαλής Νάς, σύμφωνα με το CNN, είναι ακαδημαϊκός. Αυτό αποτελεί ένδειξη μεγαλύτερου ελέγχου του Χαμενεΐ πάνω στους φρουρούς της Επανάστασης και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα εν ώψη της πιθανής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος να σου πω, μια και αναφερθήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάμε στον Αμερικανό Πρόεδρο και δήλωσε στο Άξιος ότι είπα κάνουν ήπιες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δηλαδή κρατούν χαμηλούς τόνους και αποφεύγουν προς το παρόν μια νέα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση. Και επίσης είπε ότι το βασικό είναι να ασκηθούν πιέσεις μέσω οικονομικής πίεσης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει, το Ιράν αντιμετωπίζει τεράστιο πληθωρισμό και έλλειψη χρημάτων ακόμα και για την πληρωμή των στρατιωτών της.
2: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μία-δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Στη λήψη έχει σκορπίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν περιορίστηκε σε μία μόνο μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Με πολυσχηδής προσωπικότητα, μας χάρισε συγκλονιστικές ερμηνείες στον κινηματογράφο και στη τηλεόραση. Η πρώτη του εμφάνιση στη μικρή οθόνη ήταν στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται». Πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες όπως το «Μάθε παιδί μου γράμματα» του 1981, με το οποίο μάλιστα κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 1983 για την ερμηνεία του στην ταινία «Ρεμπέτικο» τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας. Το 1984 συμμετείχε με πρωταγωνιστικό ρόλο μάλιστα στην ταινία «Λούφα και Παλλαγή», για την οποία κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου πάλι στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ενώ άφησε εποχή στην θρυλική τηλεοπτική σειρά Κάμπικ, η οποία προβαλόταν στην ΕΡΤ. Εδώ στην ΕΡΤ, ο Νίκος Καλογερόπουλος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Μεγάλη απώλεια και όμως αυτή για τον ελληνικό πολιτισμό, μεγάλη απώλεια για τα ελληνικά γράμματα και ο θάνατος του φιλοσόφου και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, είχε σπουδάσει στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ από το 1965 μετέβη στο Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Από το 1969 έως το 1974 είχε διδάξει στο Πανεπιστήμιο Βενσέν, πρωτού επιστρέψει και κατασταθεί οριστικά στην Ελλάδα. Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο που απλώθηκε σε πολλές δεκαετίες, ο Στέλιος Ράμφος είχε ασχοληθεί συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Στο επίκεντρο της σκέψης του βρέθηκε ιδιαίτερα η ερμηνεία του ελληνισμού και η προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης που άσκησαν το Βυζάντιο και η Ορθόδοξη παράδοση στη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες, ενώ για χρόνια πραγματοποιούσε διαλέξεις και κύκλους μαθημάτων με μεγάλη απήχηση στο κοινό. Η παρουσία του δεν περιορίστηκε στον ακαδημαϊκό ή συγγραφικό χώρο. Για δεκαετίες συμμετείχε ενεργά στο δημόσιο διάλογο μέσα από ομιλίες, συνεντεύξεις και δημόσιες παρεμβάσεις.
6: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, από σήμερα το πρωί χτυπά στον Μπέρμιγχαμ η καρδιά του Στίβου. Ξεκίνησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο θα μεταδίδεται ολόκληρη εβδομάδα από την ΕΡΤ2. Αυλαία όμως είχαμε και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβηση στο Παρίσι. Από πού θα ξεκινήσουμε? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και στα δύο με επιτυχίες. Καταρχήν, στο Στίβου Τεντόγλου, πριν από λίγο, μόλις με δύο άλματα πέρασε στον αυριανό τελικό. Θα γίνει αύριο το απόγευμα ο τελικός του Τεντόγλου. Ακόμα δεν έχει προγραμματιστεί, νομίζω θα είναι 7 η ώρα ο τελικός του Τεντόγλου. ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 Sport, είτε Στίβος είτε η κολύμβηση. Γενικότερα έχουμε από το πρωί μέχρι το απόγευμα πολλούς Έλληνες αθλητές που μετέχουν και προσπαθούν να περάσουν στα ημιτελικά ή στα τελικά. Στην κολύμβηση είχαμε εξαιρετική πρεμιέρα. 6 προκρίσεις και 2 πανελλήνια ρεκόρ στο πρωινό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία και μάλιστα διπλή είναι στα 400 μεικτή ατομική αδρών, όπου ο Απαστάμος, κάτοχος του τίτλου, το 24 τερμάτισε δεύτερος και μπήκε στον τελικό. Εξαιρετικός ήταν όμως και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος. Στην πρώτη παρθενική του συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ και πέρασε και αυτός στον τελικό. Η Άρτεμις Βασιλάκη στην πρώτη μεγάλη καριέρα, στην πρώτη κούρσα της καριέρας της πέρασε στον τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο, στον τελικό και 400-500 ατομική ελεύθερη ανδρών, Μάρκος, Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέος. Και είπαμε μέχρι την Κυριακή συνεχίζονται οι μάχες σε Στίβο και κολύμβηση, ΕΡΤ2 Sport και ΕΡΤ1 οι μεταδόσεις.
2: Καλή επιτυχία λοιπόν στους Έλληνες αθλητές. Τώρα η Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, η Ελένη Ακοβάκη συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία στις μεγάλες διοργανώσεις του Στίβου. Σε ηλικία 17 ετών, πρώτα γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης κάτω των 18 στα 400 μέτρα στο Ριέτη και χθες βράδυ κατέθεσε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 στο Όρεγκον. Να ακούσουμε τη δήλωση στην κάμερα του ΕΡΤ News.
12: Τρίτη στον κόσμο και είμαι ακόμα K18, έχω ένα ακόμα παγκόσμιο. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή.
13: Πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί?
12: Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει πια. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Εγώ μπήκα σήμερα με τη λογική να μπω στην εξάδα, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να ευχαριστηθώ την κούρσα και μετά το 300 λέω μπορεί να πάρω και μετάλλιο και αρχίζω και βάζω και βγαίνω τρίτη και να μην μπορώ να το πιστέψω, δεν είχα δει το χρόνο, είδα 55 κάτι, τώρα έμαθα ότι έκανα 55-99, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έχω κάνει.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρτιμπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
14: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.

0: Cosmos
1: Classic.
2: Salita di la purroghiera, da buhara.

0: Ernest, don't touch me tomato.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 6ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 5-9 brown eyes.
1: Κόσμος 93,6.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Cosmos Radio.gr.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
2: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
1: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
2: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
1: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
2: beyondborders.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Cosmos Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: γίνεται κόσμος.
1: Κόσμος. Classic.

avec les avions de chasse.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του φραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα αδέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα.